αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

χέρια μου αδειάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Γιώργος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Χαναλόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Πανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την ημερομνήμη της γενοκτονίας των ποντίων τίμησε η Θεσσαλονίκη με σειρά εκδηλώσεων και μια πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία Αγίας Σοφίας και κατέληξε στο τουρκικό προξενείο. Προηγήθηκε επιμνημό συνδέσεις και κατάφεση στεφάνων στο μνημείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, ενώ ποντιακοί σύλλογοι παρουσίασαν τον Πυρίχιο χορό Σέρα. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης: αν ξεχάσουμε, θα χαθούμε. Ανακοίνωση με εχμές εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Υποστηρίζει ότι η Αθήνα διαστραβλώνει την ιστορία για να καλύψει φρικαλότητες του ελληνικού στρατού και καλεί την κυβέρνηση να καταλήψει την εργαλειοποίηση της ιστορίας, όπως προκλητικά αναφέρει. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών και βοηθών ασθενοφόρων διοστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγινά προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στο μεταξύ, σκηνές ένταση εκτελήθηκαν χθες στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος. Τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενή ασθενούς κατά τη μεταφορά της και τελικά με τα απομείνει συνελήφθη ο ίδιος και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ο ΕΔΗΝ κάνει λόγο για παράδεκτο περιστατικό και ζητά διερεύνηση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο νοσοκομείο της Βέρειας, όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση. Ο άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου και κατέληξε στο δεύτερο όροφο που προεξήχε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρέμβαση για την τεχνητή νοημοσύνη έκανε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, μιλώντας στο Φόρουμ Καινοτομίας του Αβυθίτα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμείται τον άνθρωπο, αλλά δεν διαθέτει συνείδηση, σχέση, αγάπη, ελευθερία, είπε, και προειδοποίησε για τον κίνδυνο οι άνθρωποι να αρχίσουν να ζουν σαν μηχανές, με όρους απόδοσης και αποτελεσματικότητας, χωρίς πνευματικότητα και ελευθερία. Στις 2 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Αφορά σε 70.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 χρόνων και θα υλοποιηθεί από τα μέσα Ιουνίου έως το Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr έως τις 26 του μήνα. Χωρίς νερό για 5 ώρες η περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για επέκταση και σύνδεση νέου αγωγού. Από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι διακοπή υδροβότηση αφορά στην περιοχή γύρω από τους οδούς Στρατηγού Σαράφη, Δημοκρήτου, Ανδρέα Παπανδρέου και Χρήστου Μαυρομάτη. Χωρίς ρεύμα 8 με 10.30 το ωραίο καστρό λόγω εργασιών από το ΔΔΕ. Διακοπές ηλεκτροδότηση και σε περιοχές των Δημών Θεσσαλονίκης και Πελοκήπων με ενεμένες 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ενώ χωρίς ρεύμα θα μείνουν και οι οδοί Κεφαλνίας και Γεωργίου Ανδρέου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι όλα ήταν έτοιμα για νέα επίθεση, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε και έκανε λόγο για αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα λίγες νεφώσεις προβλέπει για την περιοχή της Θεσσαλονίκης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το ενδεχόμενο να αυξηθούν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αναμένεται να κυμανθεί στο κέντρο μεταξύ 14 και 26 βαθμών. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV100, FM100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, άλλη μια πρώην ενημέρωση ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 έως και το επόμενο δελτίο ειδήσεων από τη συχνότητα του FM 100. Στο στούντιο μαζί μου ο Τέλης Αναστασιάδης, στη ρύθμιση των ηχών και τις μουσικές επιλογές. Έτσι μας έβαλε πολύ όμορφα ηχητικά στην καινούργια μέρα. Μια μέρα που δίνει την αίσθηση ότι θα είναι ψυχρή, αλλά τελικά το μεσημέρι θα κουβαλάμε τις ζακετούλες. 26 βαθμούς δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, θα είναι λίγο συννεφιασμένος κατά διαστήματα ο καιρός, αλλά τέλειωσε τώρα. Πάει, ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος, τελειώνει και ο μήνας, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαιράκι. Η κίνηση δεν είναι

Την Καραμαλή, που παραδοσιακά αυτή την ώρα είναι φορτωμένη, επίσης η εικόνα είναι εξαιρετική. Εκεί που διακρίνουν χαμηλές ταχύτητες είναι η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Και έτσι θα έλεγα λίγο στην εσωτερική περιφερειακή οδό, μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου προς το Κορδελιό. Πάρα πολύ καλή εικόνα του κυκλοφοριακού αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Χθες κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις όχι μόνο στον Κεντρικό Δήμο αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η κεντρική εκδήλωση έγινε στην πλατεία Αγίας Σοφίας, εκεί που είναι το μνημείο της γενοκτονίας, με κεντρικό σύνθημα «Αν ξεχάσουμε θα χαθούμε». Επιμνημοσυνδέσεις κατάθεσε φάνω στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ποντιακοί σύλλογοι που παρουσίασαν τον περιείχο χορό «Σέρα» και όχι μόνο. Και η πορεία με την οποία παραδοσιακά κορυφώνονται αυτές οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, μια πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία Αγίας Σοφίας και κατέληξε στο τουρκικό προξενείο, με στόχο να επιδοθεί ένα ψήφισμα το οποίο τελικά δεν επιδόθηκε. Και πώς να επιδοθεί όταν ακούμε για άλλη μια φορά την γείτονα να εκδίδει ανακοινώσεις μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και να αλλάζει την ιστορία. Γράφει η συγκεκριμένη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Αθήνα διαστρεβλώνει την ιστορία για να καλύψει λέει φρικαλότητες του ελληνικού στρατού. Τι άλλο θα ακούσουμε? Καλεί μάλιστα την κυβέρνησή μας να καταλήψει την εργαλειοποίηση της ιστορίας. Έτσι απλά και προκλητικά. Με μουσικά και επαναρχόμαστε με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα θέματα που αφορούν κυρίως τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.

Λοιπόν, είπα να μπω στα τοπικά, αλλά δεν μπορώ. Θα το πω και αυτό. Θα το κολλήσω σε αυτά που έλεγα νωρίτερα για την προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά στην γενοκτονία και τη διαστρέβλωση της ιστορίας. Δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά τι να πω, τα διαβάζω και δεν το πιστεύω. Πήγε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε μια επίσκεψη στην Καπαδοκία. Πώς μπαίνει κάποιος, οποιοδήποτε από εμάς, σε ένα λεωφορείο, σε ένα αεροπλάνο και κάνει ένα ταξίδι. Και ξεσάλωσαν στη γειτονά. Ο Τούρκος αντινάβαρχος Γέιτσι, που θεωρείται εκ των εμπνευστών της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έκανε μια ανάρτηση, μέσω της οποίας επιτέθηκε κατά του πρόεδρου του Πασόκ, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στην Καπαδοκία. Οργισμένος, λέει, γιατί δόθηκε άδεια από τις τουρκικές αρχές να επισκεφθεί την Καπαδοκία ο πρόεδρος του Πασόκ. Τι να πω, ζούμε σε άλλες εποχές. Αναφέρει μάλιστα ότι ο σκοπός της επίσκεψης του Νίκο Ανδρουλάκη δεν ήταν θρησκευτικός. Όχι. Σχετίζεται με τις ελληνικές φιλοδοξίες. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργούν, θα μου πείτε, πώς λειτουργούν. Συστηματικά, με προπαγάνδα, με παραπληροφόρηση, με διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλά εντάξει, χαλαρά. Τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη, είπε, να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί λέει δεν ξεχνούν την ιστορία τους. Και όσοι ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους. Ταυτονόητο, είπε ο άνθρωπος. Αλλά είπαμε, δεν αφήνει τίποτα η Τουρκία να πέσει κάτω. Έρχομαι σε ένα περιστατικό που συνέβη χθες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος και πρέπει να μας προβληματίσει. Τραυματιοφορέας, σύμφωνα με την Ποειδίν, κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενή ασθενούς κατά τη μεταφορά της. Μέσα στο ασανσέρ διαπληκτίστηκε με συγγενή της ασθενούς και τελικά, τι να πω, δέχθηκε ο ίδιος μήνυση και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτόφορου για εξύβριση, λέει. Η Ποειδίν μιλά φυσικά για παράδεκτο περιστατικό, ζητά διερεύνηση. Η αλήθεια είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που έχουν καθημερινά να κάνουν με τόσο πολύ κόσμο, γιατί ξέρουμε ότι είναι περιορισμένο το προσωπικό, το νοσηλευτικό και όχι μόνο, και το βοηθητικό προσωπικό, και υπερβάλλουν αυτόν, θα έλεγα, καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να λειτουργούν σωστά τα νοσοκομεία μας με τόσες ελλείψεις. Καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με ένα σωρό δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορεί όμως να την πληρώνουν οι άνθρωποι που εργάζονται, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Τώρα, αυτό το περιστατικό είναι υποδιερεύνηση. Θα μας πει περισσότερα λίγο αργότερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Θα σημειώσω όμως εδώ και θα κολλήσω την προαναγγελία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της κυρίας Νίκης Κεραμέως, ότι θα ενταχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του κλάδου και είναι πολύ λογικό. Αν δεν είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά οι άνθρωποι που εργάζονται στη δημόσια υγεία και οι άνθρωποι που εργάζονται στην καθαριότητα, ποιοι θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά του δημοσίου εννοώ. Να πω επίσης για όσους ενδιαφέρονται, και δεν είναι και λίγοι από όσο γνωρίζω, ότι σήμερα στις 2 το μεσημέρι, μας λένε από το Υπουργείο, θα δούμε αν θα λειτουργήσει, γιατί πέφτουν συνήθως πολύ γρήγορα οι πλατφόρμες. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον όταν ανοίγει μια πλατφόρμα και υπάρχουν δυσλειτουργίες. Ανοίγει λοιπόν στις 2 η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Αφορά περίπου σε 70.000 παιδιά ηλικίας 6 με 16 χρόνων. Το πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων υλοποιείται από τα μέσα Ιουνίου έως το Σεπτέμβριο, αποκλειστικά μέσω του gov.gr υποβολή των αιτήσεων έως τις 26 Μαΐου. Και ότι, να, αυτό να το τονίσουμε, ό,τι δικαιολογητικό ζητούν ή απαιτείται πρέπει επίσης να υποβληθεί ηλεκτρονικά. Το λέω αυτό γιατί παλαιότερα μπορούσες να το στείλεις και με courier σε κάποια συγκεκριμένα γραφεία. Αυτό έχει καταργηθεί.

0: Είδατε τι μας κάνει ο Τελής Αναστασιάδης με αυτά τα ωραία κομμάτια. Δεν θέλω να διακόψω, αλλά πρέπει. Πάμε και στα χρηστικά. Λοιπόν, διακοπές ηλεκτροδότησης, διακοπές υδροδότησης, αυτά που πρέπει να ξέρουμε από νωρίς το πρωί, γιατί μας περιμένουν. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά. Από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα διακοπεί η υδροδότηση σε κάποιους δρόμους της περιοχής του Αγίου Ιωάννη λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για επέκταση και σύνδεση νεομεγάλου αγωγού ύδρευσης. Σε ποια περιοχή αφορά η διακοπή υδροδότησης? Στην περιοχή Πέριξ των Οδών, Στρατηγού Σαράφη, Δημοκρίτου, Ανδρέα Παπανδρέου και Χρήστου Μαυρομάτη. Όσον αφορά στην ηλεκτροδότηση, η διακοπή αφορά αφενός το Δήμο Ωραιοκάστρου, στην πόλη του Ωραιοκάστρου. Δεν είναι μεγάλης διάρκειας, 8 το πρωί με 10.30. Εκεί γίνονται εργασίες στο δίκτυο από τον ΔΔΕ. Επίσης, είναι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότηση σε περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων Μενεμένης από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, ενώ χωρίς ρεύμα θα μείνουν και δύο δρόμοι, η οδή Κεφαλνίας και Γεωργίου Ανδρέου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.
1: Και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα.
0: Και πριν πάμε σιγά σιγά στο καθιερωμένο έτσι διάλειμμα στις 7.30 για τα διαφημιστικά μηνύματα και τις μουσικές ανάσεις, να ρίξουμε μια ματιά στα της κίνησης, γιατί σε χρόνο μηδέν μέσα σε ένα τέταρτο γέμισαν όλοι οι δρόμοι. Λοιπόν, στην περιφερειακή, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά μεταξύ Τούμπας και Κωνσταντινουπολίτικων, εκεί είναι το κομμάτι του δρόμου που χαμηλώνει ιδιαίτερα οι ταχύτητες. Στο ρεύμα προς τα δυτικά και μεταξύ Τριανδρίας και 40 εκκλησιών κινούνται σημειωτών τα οχήματα και εκεί στην ανηφόρα του Επταπυργίου. Αυτή την ώρα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη κυλοφόρος Παπα-Νικολάου από τα Πεύκα μέχρι τη Συμβολίτης με την περιφερειακή οδό. Αν μπούμε τώρα στο πολεοδομικό συγκρότημα, θα δούμε ότι είναι αυξημένη κίνηση και με καθυστερείς κατά διαστήματα σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλής, στη Βασιλή Σόλγα, σε ένα κομμάτι έτσι, από την ανάληψη και προς το κέντρο. Στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα χαμηλών ταχύτητες, όπως και στο τρίγωνο της Χάνθ. Φορτωμένη αυτή την ώρα και η Τσιμισκή και η Εγνατία. Ένα μικρό μποτιλιάρισμα βλέπω στο Βαρδάρι. Στην Αλεοφόρμα Χιθοδωρά, κυρίως το ρεύμα καθόδου χαμηλώνει ταχύτητες. Παραμένουν χαμηλές ταχύτητες σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής, όπως είπα, μετά τη Μάνδρου, εκεί στο ύψος του Κορδελιού. Αλλά έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα και στην αρχή της Μοναστηρίου και σε τμήμα της Λοφόρου Δένδροποτάμου. Αυτά για τους φίλους οδηγούς. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επαναρχόμαστε για να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Λοιπόν, πρώην ενημερώσει των FM 100, Ευδοξία Δέν και Τελής Αναστασιάδη στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης από τις 7 και 5 έως τις 8 παρά και το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά, όπως σας προαναγγείλαμε, σε κάποια σημαντικά γεγονότα από το παρελθόν που συνέβησαν σαν σήμερα, αφού πούμε χρόνια πολλά στη Λιδία που σήμερα γιορτάζει και αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας και η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Αυτές οι παγκόσμιες ημέρες είναι φοβερές. Σαν σήμερα λοιπόν το 325 συνέρχεται στην οικία της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Επίσης σαν σήμερα το 1609 εκδόθηκαν στο Λονδίνο για πρώτη φορά τα σονέτα του William Shakespeare. Σονέτα. 1825, 20 Μαΐου, Ιμπραήμ Νικάτους Έλληνες στο μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απολύες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας, μεγάλος ήρωας της ελληνικής επανάστασης. Σαν σήμερα το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με τους οποίους τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων, λέει, αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο Διεθνές Επαναστατικό Κείμενο, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πάνταζη. 20 Μαΐου του 1941 ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης με την κατά κύματα ρήψη Γερμανών άλεξη πτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η λεγόμενη επιχείρηση Ερμής. Και σαν σήμερα το 1996 σημειώθηκε ένα έγκλημα που δεν ξέρω, δεν υπήρχε προηγούμενο μέχρι τότε τουλάχιστον. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμασταν σοκαρισμένοι νέοι δημοσιογράφοι τότε, 1-2 χρόνια στη δουλειά. Αναφέρομαι στο έγκλημα στη Θάσο με δράστη τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, το δράκο της Θάσου, ο οποίος σκότωσε με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε στις 9 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1769 ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1921, Μπουρλοτιέρης παρακαλώ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Επίσης σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1908 ο Αμερικανός ηθοποιός James Stewart και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1931 ο Γιώργος Βασιλείου που διατέλεσε πρόεδρος της Κύπρου, της Μεγαλονήσου από το 1988 στο 1993. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1825 όπως είπαμε και νωρίτερα ο Παπαφλέσσας, μια από τις ηρωικότερες μορφές της ελληνικής επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτρος Παπανδρέου Αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διατέλεσε και αντιβασιλέας και επίσης αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2019 ο σπουδαίος αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, θρύλος θα λέγαμε, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Νίκη Λάουντα. Ήταν μια ιδιαίτερη μορφή πραγματικά, μεθοδικός, προετοίμαζε τους αγώνες με διαφορετικό τρόπο, αποφασιστικός, αυτό που γνωρίζω από δικούς μου ανθρώπους που αγαπούν πάρα πολύ το μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ήταν και φοβερός μηχανικός. Δεν είναι μόνο ότι ήταν ένας εξαιρετικός πιλότος της Φόρμουλα 1, είναι ότι πρότεινε στην ομάδα, την τεχνική ομάδα, κάποιες παρεμβάσεις στα αυτοκίνητα που ήταν επαναστατικές για τότε και δεν είναι τυχαίο που παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά ο άνθρωπος αυτός διακρίθηκε, πραγματικά θρύλος. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984. Είχε συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix, σπουδαία μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Δεν ξέρω αν είστε από τους τυχερούς. Πάντως άρχισε η εφορία να στέλνει γραβασάκια και να προειδοποιεί ακόμη και τηλεφωνικά για ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να μην βρεθούν κάποιοι άνθρωποι αντιμέτωποι με κατασχέσεις. 55.000 τηλέφωνα έπεσαν τις τελευταίες ημέρες, και για να δούμε αν και εφόσον ρυθμιστεί κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει. Είναι πάρα πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές και αφορούν όχι μόνο σε ιδιώτες αλλά και σε επιχειρήσεις. Και αν δεν γίνει μια γενναία ρύθμιση, κακά τα ψέματα, τώρα αυτά τα ημίμετρα, όταν ο άλλος χρωστάει 20.000 και τα πανωτόκια πάνε το χρέος τους στις 100.000 και έχει ένα μισθό των 1.000-1.500 ευρώ, σαν τηλέφωνο και να του κάνεις, με τις ρυθμίσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρεθεί άκρη. Θα πρέπει να πάει σε εξοδικαστικούς και να απευθυνθεί σε κάποιο δικηγόρο, να κοπούν τα πανωτόκια, δεν ξέρω τι. Διάφορα λένε, 70% και 60% και 50%, που εγώ δεν ξέρω προσωπικά κανένα που να το κατάφερε αυτό. Κάτι πρέπει να συμβεί και για να έρθουν έστω κάποια χρήματα στα κρατικά ταμεία, αλλά για να απεγκλωβιστούν και αυτοί οι άνθρωποι που για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν μιλάμε για τους κακοπληρωτές, επαγγελματίες ας πούμε, μιλάμε για τους ανθρώπους που όντως δεν μπορούν, άφησαν πράγματα πίσω τους, δυσκολεύτηκαν την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης, δυσκολεύτηκαν να σταθούν στα πόδια τους. Πρέπει κάτι να συμβεί. Μας έχουν πει κάποια πράγματα από πλευράς κυβέρνησης, αλλά ακόμη δεν τα έχουμε δει. Γιατί με 75 ευρώ, αν χρωστάς ξαφνικά από τα πανωτόκια 100.000 ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση να αποπληρώσει όσα τηλεφωνήματα και αν σου κάνει η εφορία. Τέλος πάντων, η ΑΔΕ έχει μπει και εκεί και σιγά σιγά θα χτυπήσουν και άλλα τηλέφωνα. Για όσους έχουν παλαιές λαλ και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές, για όσους έχουν απληρώτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση, για όσους δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, για όσους δεν έχουν υποβάλει δηλώσει φόρου μισθωτών υπηρεσιών, για όσους έχουν φορολογικές υποχρεώσεις που εκκρεμούν, ακόμη και για οφειλέτες με μικρά ποσά. Εντάξει, αυτά. Να περιμένετε. Αν δεν δεχτήκατε ακόμη τηλεφωνήματα, θα έρθουν. Εδώ είναι. Πρώτο πυλόν. Δεύτερο, εγώ φίλες και φίλοι, φταίει ο Τέλης ο Αναστασιάδης που σήμερα ζωγραφίζει μουσικά. Τι να κάνω. Τα ακούμε και αυτό και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Και διαβάζω τώρα ότι έχουμε νέο ανακαινίζω. Επιδότηση έως 95%, αλλά με πάγωμα, λέει, NQ για 3 χρόνια. Δεν πρόλαβα να το ψάξω, φίλες και φίλοι, να σας πω περισσότερα. Αλλά τις πρώτες γραμμές που διαβάζω, γιατί ευκαιρία είναι όποιος έχει τη δυνατότητα, έχει ένα κλειστό σπίτι που μπορεί να το ανακαινήσει και να το δώσει προς μίσθωση, όχι μόνο. Πρώτα λέει ανοίγει για κλειστά σπίτια. Λογικό αυτό, που θα βγουν στην αγορά με υποχρεωτική μίσθωση 5 ετία. Και πρέπει κάτι να γίνει για το στεγαστικό. Είναι καλό βήμα, θα έλεγα. Αρχές καλοκαιριού η πλατφόρμα επιλεξιμότητα. Το Σεπτέμβριο ετής για τις ανακαινήσεις έως 36.000 ευρώ. Λέει το ρεπορτάζ, στο οποίο δεν θα σταθούμε γιατί περνάει και η ώρα. Ακολουθούν όμως η Κάτια Γερακαρίτου με το Βαγγέλη Στολάκη, ο Βασίλης Κοντογουλίδης, όλο και κάπου θα ακούσετε περισσότερα πράγματα στις εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου που έρχονται σιγά σιγά. Εγώ θα κλείσω με την κίνηση για άλλη μια φορά, γιατί είμαστε τώρα στην ώρα αιχμής. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει και πολύ εικόνα, είναι στο κόκκινο η περιφερειακή σε μεγάλο βαθμό και στα δύο ρεύματα. Σε Τσιμισκή και Εγνατία χαμηλώνουν ταχύτητες. Στα ανατολικά κλασικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε θέματα. Έχει αυξηθεί η κίνηση, έχουν χαμηλώσει ταχύτητες και στο μεγαλύτερο τμήμα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, ενώ παραμένουν τα προβλήματα στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Κορδελιού, στην αρχή της Μοναστηρίου και σε τμήμα της Αντίπα Μαρίνου. Από εμένα και τον Τέλη Αναστασιάδη, μια ωραία, μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 και όπως είπα και πριν, συνεχίζεται η ενημέρωση των FM 100 με το δίδυμο έτσι στο πρωινό μας. Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη. 100% στον FM 100. Δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερεια και οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα διορεύματα. Χαμηλές ταχύτητες εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε τμήμα της Βασιλής Όλγας. Χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ και σε τμήμα της Τσιμισκή. Φορτωμένη αυτή την ώρα η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη και στα διορεύματα. Καθυστερεί στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ύψος του Κορδελιού. Την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, τιμή στη Θεσσαλονίκη, με σειρά εκδηλώσεων και μια πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία Αγίας Σοφίας και κατέληξε στο τουρκικό προξενείο. Προηγήθηκε επί μνημό συνδέης και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ενώ Ποντιακοί Σύλλογοι παρουσίασαν τον πυρίχιο χορό Σέρα. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης, αν ξεχάσουμε, θα χαθούμε. Ανακοίνωση με εχμές εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Υποστηρίζει ότι η Αθήνα διαστραβλώνει την ιστορία για να καλύψει φρικαλότητες του ελληνικού στρατού και καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την εργαλειοποίηση της ιστορίας, όπως προκλητικά αναφέρει. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγυνά, προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στο μεταξύ, σκηνές έντασης εκτελήθηκαν χθες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενή ασθενούς κατά τη μεταφορά της και τελικά μεταπομείνησε. Συνελήφθη ο ίδιος για εξύβριση και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Υποειδήν κάνει λόγο για παράδεκτο περιστατικό και ζητά διερεύνηση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο νοσοκομείο της Βέρειας, όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση. Ο άντρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου και κατέληξε στο δεύτερο που προεξήχε υπό διευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής τα δύο αιτηματάρες της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αφορά σε μήνυση του Αδών Γεωργιάδη για σκοφαντική δυσφήμιση και το δεύτερο σχετίζεται με μηνυτήρια αναφορά δικαστικών λειτουργών. Στις 2 σήμερα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Αφορά σε 70.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 χρόνων και θα υλοποιηθεί από τα μέσα Ιουνίου στο Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr έως τις 26 του μήνα. Χωρίς νερό για 5 ώρες η περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για επέκταση και σύνδεση νέου αγωγού ίδρυυσης. Από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι διακοπή υδροδότησης αφορά στην περιοχή γύρω από τους οδούς Στρατηγού Σαράφη, Δημοκρήτου, Ανδρέα Παπανδρέου και Χρήστου Μαυρομάτη. Χωρίς ρεύμα από αυτή την ώρα ως τις 10.30 το ωραίο Καστρό λόγω εργασιών από το ΔΔΕ. Διακοπές ηλεκτροδότησης και σε περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων Μενεμένης από αυτή την ώρα ως τις 12, ενώ χωρίς ρεύμα θα μείνουν ως τις 2 και η Οδή Κεφαλινίας και Γεωργίου Ανδρέου. Στην Κίνα, για επίσημη διήμερη επίσκεψη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον υποδέχτηκε μόλις στις τιμές ο Σι Τζινπίνγκ υπό τους ηχούς στρατιωτικής μπάντας. Σε δηλώσεις, ο πρόεδρος της Ρωσίας χαρακτήρισε τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως ένα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή σκηνή. Ήταν ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται ήδη Κάτια Γερακαρίου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animals.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και σήμερα με την εκπομπή 100% με το Βαγγέλη Στολάκη για την Κάτια Γερακαρίτου. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, 8 με 10. Και μαζί θα δούμε όλα όσα έγιναν χθες και σήμερα στην πόλη μας και όχι μόνο και σε όλη τη χώρα. Και δεν έχουμε συζητήσεις πάλι για τα νέα κόμματα. Εδώ πέρα τοπικά για τα έργα πάνε έρχονται, τι θα γίνουν με τα μεγάλα εμβληματικά έργα, με τα μικρότερα. Αύριο έχουμε την Καριστιανού. Με κοιτάει ο Βαγγέλης λίγο με μια φορή.
1: Περιμένω να δω τι θα πεις. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει κινητικότητα, ρε παιδάκι μου, για να μην βαριόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αύριο τα αποκαλυπτήρια της Μαρίας Καριστιανού. Από εδώ, από το Ολύμπιον, από την καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, από την πλατεία Αριστοτέλους. Η κυρία Καριστιανού αναμένεται να ανακοινώσει την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της και θα μάθουμε και το όνομα. Υπήρξε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο σχεδιασμό. Όχι, στο σχεδιασμό. Το όνομα το έχουν επιλέξει, το κρατούν πτασφράγιο στο μυστικό, αναμένεται να το παρουσιάσουν αύριο. Είχαμε πει την Δευτέρα ότι θα κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη και το όνομα στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενο από πολλές υπογραφές. Εξάλλου είδαμε όλοι το βίντεο από το γραφείο της κυρίας Γρατσία το μεσημέρι της Κυριακής στο

0: δημοσιογράφο που είναι μαζί της σε αυτήν την
1: χρόνια,
0: προσπάθεια. Αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του κυρίου Καραχάλιου για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε, ότι έδωσε εντολή η Μόσχα, και η κυρία Καριστιανού αποφάσισε να κάνει τώρα το κόμμα. Κινητικότητα βέβαια υπάρχει και με αφορμή το κόμμα Τσίπρα και άλλη μια διαγραφή στον ΣΥΡΙΖΑ, μια παρέτηση μάλλον, όχι διαγραφή, συγγνώμη. Mm-hmm. Παρετήθηκε ο κύριος Καλπάκης, ο γραμματέας του κόμματος, χθες το απόγευμα.
1: Δεν είναι σημαντικό όταν ο γραμματέας του κόμματος.
0: Ναι, είναι το νούμερο 2. Είναι το νούμερο 2 του κόμματος. Έδωσε τη δημοσιότητα την επιστολή παρέτησής του. Εγώ τη διάβασα και 2 και 3 φορές, θέλω να σου πω, mm-hmm. την επιστολή παρέτησης. Έχω αρκετές απορίες.
1: Ξέρετε, εμένα κάτι άλλο, άσχετο όλα μες στην πολιτική πάλι. Βλέπω καθημερινά, κάθε πρωί έτσι που σηκώνομαι μέχρι να ετοιμαστώ για να έρθω στο ραδιόφωνο, βιντεάκια με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Χαμός,
1: μέσα από τη Βουλή.
0: Χαμός έγινε πάλι χθες στη Βουλή.
1: Δεν έχει κουραστεί.
0: Η ίδια.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ότι τα βιντεάκια αυτά και οι παρεμβάσεις οι οποίες κάνει είναι επί του θέματος, τέλος πάντων. Εκεί απλά για να διακόψει κάποιον υπουργό ή κάποιο κυβερνητικό στέλεχος.
0: Εντάξει,
1: που θα
0: μιλάει.
1: Εντάξει,
0: έτσι αντιλαμβάνεται, να σου πω την αλήθεια, τον
1: ναι,
0: ρόλο
1: νομίζω
0: της
1: ότι πλέον έχει κουράσει τον κόσμο όλο. Και βλέπω μετά και διαβάζω μετά και τα σχόλια στα social media κάτω από αυτά τα βιντεάκια. Δεν είναι και πολύ τιμητικά.
0: Κοίταξε τώρα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το 2023 μπήκε στην Βουλή κάνοντας μια συγκεκριμένη καμπάνια. Η ίδια όργωσε την Ελλάδα, έκανε περιοδίες.
1: Τι αλλά θα διακόπτω και τι θα παρουσιάζουμε
0: έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στην καμπάνια μέσω των social media. Και η ίδια είναι ιδιαίτερα δραστήρια και στους προσωπικούς της λογαριασμούς, όπως επίσης ιδιαίτερα δραστήριο στο κομμάτι των social media είναι και το κόμμα της. Μένει να φανεί κάτια, θα πάμε σε εκλογές, το αργότερο την άνοιξη του 2027 θα έχουμε εκλογές, επομένως ο καθένας κρίνεται για αυτά τα οποία έκανε, για αυτά τα οποία δεν έκανε, ναι. Και για αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει επέλεξε να δημοσιοποιήσει ως έναν τρόπο να επικοινωνήσει το μήνυμά του.
1: Νομίζω ότι πλέον κουράζει όλα τα κόμματα
0: φανεί,
1: και όχι
0: φανεί,
1: μόνο τους, τους κυβερνητικούς.
0: Θα φανεί. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, 20 του Μάη. Εμείς έχουμε ξεκινήσει με ωραία διάθεση εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μας για το επόμενο 2ωρο. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Κάτια Γερακαρίτου. Απέναντί μου στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Στολάκης, μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι. Ελάτε να κάνουμε παρέα εδώ στην πρωινή ζώνη του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Θέλω να πω μια καλημέρα στον ακροατή μας, τον κύριο Βασίλη, ο οποίος εχθές προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί μας και δεν τα κατάφερε. Θέλω να του πω, αν μας ακούει, μπορεί να μας καλέσει στο διάλειμμα, γιατί την ώρα που είμαστε στον αέρα και έχουμε κάποιο καλεσμένο ή κάνουμε κάποια συζήτηση, είναι λίγο δύσκολο να απαντήσουμε στις γραμμές σας. Ωστόσο, στο διάλειμμα, αν ο κύριος Βασίλης, ο ακροατής, ο οποίος μας καλούσε εχθές και δεν μπόρεσε να πιάσει γραμμή, θέλει, μπορεί να μας πάρει να μας πει την καλημέρα του, αλλά και αυτά τα οποία ήθελε να μας πει χθες. Επίσης, έρχονται τα μηνύματά σας ήδη στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε την σελίδα μας στο Facebook, ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τα social media, Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης, στο Facebook, στο Messenger και στο Instagram. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στον Παναγιώτη που είναι πολύ πρωινή, μας έστειλαν μήνυμα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα στην Θεσσαλονίκη αναμένουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο είναι στους 16-17 βαθμούς Κελσίου, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου θα δείξει. Θα έχουμε και νεφώσεις, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Και χθες θέλω να σου πω ότι η πρόβλεψη που κάναμε πήγε κουβά, έτσι. Το έχεις καταλάβει.
1: Έχω καταλάβει γενικότερα όταν λες εσύ τον καιρό, κάτι δεν πάει καλά.
0: Μα τι να κάνω τώρα. Κι εγώ διαβάζω. Δεν είναι ότι κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι κάποια πράγματα. Διαβάζω αυτά τα οποία βλέπω μπροστά μου. Εν πάση περιπτώσει, χθες σας είχαμε πει ότι θα έχει βροχή. Πήγαινε εκεί προς το μεσημέρι να το γυρίσει, να αρχίσει να βρέχει. Εγώ δεν αντιλήφθηκα αν έβρεξε ή όχι. Σήμερα, από ό,τι λέει η πρόγνωση, δεν θα έχουμε άστατο καιρό. Θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, θα έχουμε κάποια

0: διαστήματα με ηλιοφάνεια, κάποια άλλα διαστήματα με νεφώσεις. Βροχές δίνει για αύριο Πέμπτη και για την Παρασκευή, με το θερμόμετρο ωστόσο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αύριο και την Παρασκευή. Αύριο θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, αύριο Πέμπτη, και την Παρασκευή θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμουν στο ραδιόφωνο.
1: Πάντως χθες, όντως στη Δυτική Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμος ο καιρός, δηλαδή τα σύννεφα. Τι να σου πω, άρον-άρον έβγαλα το σκύλι βόλτα, γιατί έλεγα τώρα θα βρέξει.
0: Ναι, αλλά δεν έβρεξε.
1: Όχι, δεν
0: έβρεξε. Ναι, αλλά δεν έβρεξε. Κατάλαβες, και δεν βρέχει.
1: Έχει,
0: και έρχομαι εγώ την επόμενη.
1: Έχω.
0: Έρχομαι εγώ την επόμενη μέρα εδώ στο ραδιόφωνο και κοιτάω πώς να το μαζέψω. Παιδιά, δεν φταίω εγώ για τις λάθος προγνώσεις. Κοιτάμε εφαρμογές στα κινητά, κοιτάμε τα sites. Εντάξει, κάποια στιγμή πέφτουν έξω και οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τον καιρό των επόμενων ημερών. Θέλω να σου πω ότι ερχόμουν στο ραδιόφωνο, σταμάτησα να πάρω τον καφέ από εδώ από τα παιδιά κάτω και πάω να μπω στην είσοδο. Συναντάω τον Στράτο τον Λούβαρη, ο οποίος είτε είχε ολοκληρώσει είτε ετοιμαζότανε για το live του για την TV100. Εν πάση περιπτώσει μιλάμε λίγο, μου λέει πώς είσαι, του λέω τι να σου πω τώρα, είναι πρωί, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε κιόλας, έχουμε και μια γεμάτη μέρα. Λέει δεν πειράζει, αύριο Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Του λέω Στράτο, μάλλον εσύ έχεις μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχω εγώ. Τετάρτη σήμερα. Μου λέει έλα ρε, δεν είναι Τετάρτη. Του λέω ναι Στράτο, είναι Τετάρτη. Και έρχεται και ένας συνεργάτης και του λέει Στράτο, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, είναι Τετάρτη. Νομίζω ότι πρέπει να τον έριξα σε κατάθλιψη.
1: Όταν έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά συνήθως τέτοια ώρα.
0: Όταν του ανακοίνωσα ότι είναι Τετάρτη και όχι Πέμπτη.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πάμε, ξεκινάμε στον περιφερειακό. Προβλήματα και κόκκινα σημεία για εσάς που κινήσετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, κυρίως μετά την έξοδο της Τριανδρίας και λίγο στο ύψος του Υπταπυργίου χαμηλώνει ταχύτητες. Επίσης βλέπω ένα κόκκινο σημείο στα Πεύκα, στην περιοχή των Πεύκων. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα στον περιφερειακό, λίγο μετά την Ευκαρπία μέχρι και τα Πεύκα. Είναι στο βαθύ κόκκινο ο δρόμος, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί. Αν οδηγείτε και βρίσκεστε στο συγκεκριμένο σημείο και αντιμετωπίζετε τώρα πρόβλημα με την κίνηση, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας ενημερώσετε. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Για εσάς που είστε στην Καραμαλή, υπάρχουν διάφορα κόκκινα σημεία και στα δύο ρεύματα. Η Εγνατία ωστόσο είναι κατά πράσινη. Αν θέλετε να κυκλοφορήσετε στο κέντρο της πόλης από την Εγνατία και τα δύο ρεύματα, από ό,τι βλέπω δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Βασιλής Όλγας επίσης σε πολύ καλή κατάσταση, το ίδιο και η Τσιμισκή. Η παραλιακή λεωφόρος Νίκης κλασικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ στο κατέβασμα της πρώην Λαγκαδά και νυν Μίκης Θεοδωράκης μετά τις 12 όροφες έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα. Είναι άλλωστε 8 και 22, είναι ώρα αιχμής.
1: Και μια και είμαστε λίγο στα κυκλοφοριακά, και σήμερα θα έχουμε εργασίες για το πράσινο και διαμόρφωση θάμνων. Ωραία τα γράφουν στην περιφέρεια. Επί του ερίσματος της. Όχι, τι διαμορφώνουν, τα κουρεύουν. Επί του ερίσματος εσωτερικής περιφερειακής οδού, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο της Λαχαναγοράς έως την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής. Και επίσης θα έχουμε και έκτακτες εργασίες επισκευή του φαναριού στην παλιά Εθνική Θεσσαλονίκη Καβάλα Διασταύρωση Νεοχορούδα. Ουσιαστικά εκεί οι εργασίες θα εκτελεστούν πριν τη Διασταύρωση Νεοχορούδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί, έχουν ήδη ξεκινήσει δηλαδή, έως τις 2 το μεσημέρι. Έχουμε και πολλές ώρες πρόβλημα στην υδροδότηση στην περιοχή της Καλαμαριάς.
0: 9 με 2 είναι πολλές ώρες, είναι 5 ώρες.
1: Θα γίνουν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού δικτύου ίδρυυσης επί των οδών Σαράφη με Ιεροψαλτών και Κυρίλου και Μεθοδίου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά. Θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Στρατηγού Σαράφη, Δημοκρίτου, Παπανδρέου, Μαυρομάτι, Χρήστου και σε όλες τις παρακειμένες οδούς.
0: Υπομονή, υπομονή για εσάς που είστε στην Καλαμαριά και θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την υδροδότηση. Έχουμε όμως και διακοπές ηλεκτροδότησης προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τις 8 μέχρι και τις 10.30. Καταναλωτές και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Η διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί σε ένα μέρος του χωριού και συγκεκριμένα στην είσοδο, στο βενζινάδικο, στο σχολείο, στην πλατεία και στον δρόμο Γιαλιτή, ενώ διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι και τις 12 θα υπάρξει σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και συγκεκριμένα επί της οδού Γεωργίου Τζεκάκη και σε συνέχεια αυτή σε τμήμα της οδού Λοχαγού Ντούρμα έως και τη συμβολή της με την οδό Άρη Βελιουλουχιώτη, όπως επίσης και στους παρακείμενους δρόμους. Να πούμε ότι και σήμερα είναι κλειστές οι σύραγγες των τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης. Υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο. Εάν λοιπόν σκοπεύετε να ξεκινήσετε από τη Θεσσαλονίκη για να ταξιδέψετε, να ξέρετε ότι οι σύραγγες των τεμπών είναι κλειστές γιατί γίνεται συντήρηση, υπάρχουν οδηγίες για το ποιο δρόμο πρέπει να πάρετε για να φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Λίγο πριν πάμε στα site, τώρα έβλεπα στα social media μία ανάρτηση από τον Δήμο Παύλου Μελά, όπου παρουσιάζει τέλος πάντων το πρόγραμμα για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Στις 12 ουσιαστικά θα γίνουν τα εγγένεια, αλλά θα υπάρχουν εκδηλώσεις και 13-14 Ιουνίου, θα είναι δηλαδή τριήμερο εγγενείων. Και γράφει στην ανάρτηση το Δήμος Παύλου Μελά: μετά από χρόνια προσμονής αγώνων και ονείρων, η στιγμή που όλοι περιμέναμε είναι επιτέλους εδώ. Το Μητροπολιτικό Πάρκο φοράει τα γιορτινά του και είναι έτοιμο να υποδειχθεί στην πιο λαμπερή, πράσινη και ιστορική του στιγμή. Το τριήμερο αυτό που σας είπαμε, 12-13 Ιουνίου. Τα εγγένεια μάλιστα θα γίνουν και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα έχουμε μοναδικές συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, παιχνίδι, δώρα, εκπλήξεις και ατελείωτες βόλτες στο πράσινο του Μητροπολιτικού Πάρκου.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Επειδή εσύ πηγαίνεις μέσα στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο διαμορφώνεται, φαντάζομαι ότι τώρα γίνονται οι τελευταίες εργασίες μέχρι να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο. Εγώ έχω να πάω χρόνια, η αλήθεια είναι. Περνάω από εκεί με το αυτοκίνητο, αλλά επειδή πάντα τυχαίνει να περάσω, επειδή έχω κάποια δουλειά στην δυτική πλευρά της πόλης, δεν σταματάω. Δεν έχει τύχει να σταματήσω ποτέ. Ναι. Όντως έχει αλλάξει τόσο πολύ ο χώρος. Και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο πλησιάζει αυτά τα σχέδια τα οποία είχαμε δει στο παρελθόν. Ξέρεις ότι θα γεμίσει με πράσινο, θα μπουν λουλούδια, θα διαμορφωθούν διάφοροι χώροι, θα δημιουργηθούν εκεί διάφορα περίπτερα.
1: Κοιτάξτε λοιπόν,
0: το λέω γιατί εσύ πηγαίνεις και είσαι ο καλύτερος πληροφοριοδότης.
1: Εγώ πήγαινα και πριν ξεκινήσει όλο αυτό με την ανάπλαση. Έχουν γκρεμιστεί παλιά κτίρια τα οποία ήταν ετοιμόρροπα. Έχει γίνει η περίφραξη του χώρου.
0: Τα μπάζα έχουν φύγει.
1: Βέβαια.
0: Ή θα κάνουμε εγγένεια και θα έχουμε λόφους από μπάζα.
1: Έγινε πολύ παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε πολύ παλιά. Έχει γίνει η περίφραξη του χώρου με μια ωραία περίφραψη κατά τη δική μου γνώμη.
0: Άρα θα κλείνει, θα έχει ώρες λειτουργίας.
1: Ναι. Έχουν γίνει νέες φυτεύσεις, έχουν απομακρυνθεί τα παλιά δέντρα, τι εννοώ, τα άρρωστα δέντρα, έχουν κρατηθεί ένα σημαντικός αριθμός δέντρων, έχουν μπει πάρα πολλά, έχουν φυτευτεί χιλιάδες δέντρα, έχει γίνει διαμόρφωση του χώρου. Δηλαδή δρομάκια, τα οποία είναι με τα πεζουλάκια, δηλαδή να ξεχωρίζει πιο πολύ ότι είναι. Έχει μπει φωτισμός, έχουν διαμορφωθεί τα μεγάλα, κάποιοι χώροι με μεγάλα περίεργα έτσι παγκάκια ξύλινα, άλλα παγκάκια που έχουν πέργολα από πάνω.
0: Έχει γίνει δηλαδή, είναι έτοιμα, είναι έτοιμα.
1: Τα αναψυκτήρια επίσης έχουν διαμορφωθεί. Σε δεύτερη φάση έχουν γίνει οι εργασίες που είπαμε, τα εγγένεια του Μουσείου του Μετρό. Είναι σε εξέλιξη εργασίες για το δεύτερο μεγάλο εμβληματικό κτίριο στρατονισμού, όπου εκεί θα στεγάσει το Δημαρχείο και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Θα δείτε αρκετά κτίρια τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτά σταδιακά θα γίνουν και θα διαμορφωθούν. Όπως επίσης και κάποιοι άλλοι χώροι με κάποια ιδιαίτερα πάρκα, χώρους θεάτρου και αυτά επίσης σταδιακά θα διαμορφωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όμως ένας πολύ όμορφος χώρος, πάρα πολύ όμορφος χώρος, να πάνε οικογένειες και νεότεροι ή μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι να περάσουν αρκετές ώρες εκεί πέρα για παιχνίδι, για πικνίκ, για οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα σε πάρω να πάμε λοιπόν κατά τις τριήμερες εκδηλώσεις, όχι όμως με το Μητσοτάκη, γιατί δεν θα μπορούμε.
1: Θα πάμε πιο μπροστά, καλέ. Θα πάμε...
0: Όχι, θα πάμε μετά. Θα πάμε μετά να κόψουν τις κορδέλες, να βγάλουν τις φωτογραφίες. Ξέρεις, εγώ αυτά δεν τα μπορώ. Για να πάμε να έχουμε λίγο την ησυχία μας, να πιούμε έναν καφέ και να περπατήσουμε στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης. Να μην το ξεχάσουμε και μην αδικήσουμε μια κορυφαία εκδήλωση με διάρκεια, η οποία πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είναι μια πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στο Aristotle Innovation Forum. Είναι μια εξαιρετική εβδομάδα που διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Συζητιώνται όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν την τεχνολογία, την καινοτομία, το πανεπιστήμιο, τις διάφορες έτσι πατέντες που βγαίνουν από το ΑΠΙΘΙΤΑ. Ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Κυριάκος Αναστασιάδης, κατά την τελετή έναρξης του Aristotle Innovation Forum, μίλησε για μια ιστορία και την Θεσσαλονίκη που γυρίσει σελίδα και γράφει το μέλλον. Παιδιά, αναζητήστε όσοι μας ακούτε το πρόγραμμα, να δείτε ποιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες. Εγώ ας πούμε ότι έχω σημειώσει σήμερα μία στο περίπτερο 15, 12.30 με 2.30. Θα γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση με την παρουσία και της πρώην Επιτρόπου, της Άννας Διαμαντοπούλου. Και τις υπόλοιπες ημέρες θα υπάρχουν διάφορες συζητήσεις. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποια, μπορείτε να το κάνετε και η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας στα τοπικά site της Θεσσαλονίκης και ξεκινάμε από την Μακεδονία, την εφημερίδα Μακεδονία ή Μακεδονία.gr. Κεντρικό θέμα: ο πόλεμος δεν γκρεμίζει την ανοικοδόμηση. Πόσο αυξήθηκε το κατασκευαστικό κόστος? Κλειδί η διάρκεια της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται η ανέγερση νέων κατοικιών από τον Εύωσμο έως τη Θέρμη. Όντως, κάπου έβλεπα τώρα και προς τα δυτικά που ξεκίνησε να κτίζεται μια καινούργια πολυκατοικία. Θεσσαλονίκη, εγκαταλείπεται το σχέδιο για μεγάλη επένδυση στο ζωολογικό κήπο. Σε εκμίσθωση πάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εκεί όπου και χθες και τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι έχουν βρεθεί πάλι κρούσματα και παραμένει κλειστός ο χώρος του ζωολογικού κήπου.
0: Πάμε στην Βόρεια. Πρώτο θέμα στο Βόρεια.gr, Βόρεια Μέτριξ. Ποια έργα θεωρούν σημαντικά οι Θεσσαλονικείς υψηλή αποδοχή Αγγελούδη? Πρόκειται για ένα δεύτερο τμήμα της έρευνας που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία To The Point για λογαριασμό της Βόρεια.gr. Εχθές το site δημοσίευσε κάποια στοιχεία για την πρόθεση ψήφου σε ό,τι αφορά την Αλφα Θεσσαλονίκης. Σήμερα δημοσιεύει κάποια άλλα στοιχεία της έρευνας που σχετίζονται με τα έργα και τους Θεσσαλονικείς. Γιατί το Aristotle Innovation Forum αναβαθμίζει τη Θεσσαλονίκη αλλά απέχει πολύ από την πραγματικότητα? Ένα δεύτερο θέμα στην Βόρεια.gr και διαβάζουμε επίσης οι τουρκικές διαμαρτυρίες για το εισιτήριο στον πύργο Τριγωνίου, η αγοραπολισία Αέρα, ο Τάσιος της Χαλκιδικής και μια νεανική μορφή που διχάζει.
1: Πάμε στο festival.gr. Στα Θεσσαλονίκη, στα κάγκελα οι περιπτεράδες για την απαγόρευση των προϊόντων κάναβης. Δεν πουλάμε σε ανήλικους. Είναι ένα δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου Φάνης Χαρίση, όπου εκεί πέρα οι ιδιοκτήτες, οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στην απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας που αφορά την απαγόρευση των προϊόντων κάναβης σε περίπτερα ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ.
0: Συνεχίζουμε με τα μακεδονικά νέα, φίλες και φίλοι. Η Θεσσαλονίκη και τα παράδοξά της και ο πιο σκληρός επικριτής της κυβέρνησης θα παραδεχθεί πως στην πόλη μας συντελείται μία κοσμογονία από έργα. Οι πολύ παλιοί συγκρίνουν αυτή την εποχή με την οκταετία Καραμαλή ως προς αυτόν τον τομέα και όμως το κυβερνών κόμμα παρουσιάζει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Είναι ένα άρθρο που υπογράφει ο Σάκης Μουμτζής. Τώρα, στα μακεδονικά νέα επίσης, δεύτερο θέμα, μετρό, αντίστροφη μέτρηση για την επέκταση της Καλαμαριάς. Πότε και για πόσο κλείνει η βασική γραμμή. Είναι ένα ρεπορτάζ της Ντόνιας Κανιτσάκη και αναπτυξιακός ρεαλισμός και τοπικές αγγυλώσεις στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης με την υπογραφή του Δημήτρη Διαμαντίδη.
1: Και στον τύπος θες, tipos.gr, έρχονται αυξήσεις σε μισθούς για γυναίκες, ποιες μπορεί να κερδίσουν έως και δύο μισθούς. Και ένα θέμα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, άγριο ξύλωσε 35χρονο στο κέντρο, του έστησε ενέδρα ο ξάδερφός του, είχαν κλείσει ένα ραντεβού στο κέντρο της πόλης για να λύσουν κάποιες οικονομικές, στην οδό Αγίου Δημητρίου, για να λύσουν κάποιες οικονομικές διαφορές. Χθες το βράδυ έγινε το περιστατικό. Ωστόσο, στο σημείο, εκτός από τον 20χρονο ξάδερφο, εμφανίστηκαν και άλλα 5 άτομα. Του έστησαν ουσιαστικά ενέδρα και τον ξυλοκόπησαν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μόλοπες και διάφορα χτυπήματα. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ήδη ένα άτομο.
0: Ναι, και βέβαια είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό. Είναι χθεσινό, δεν αποτελεί κομμάτι της κεντρικής ειδησιογραφίας στα site της Θεσσαλονίκης, αλλά θέλω να αναφερθούμε σε αυτό. Είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό που διαδραματίστηκε το πρωί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, αποκάλυψε το συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, τραυματιοφορέας παρέλαβε το πρωί από τα ΤΕΠ ασθενή για να τη μεταφέρει στην ουρολογική κλινική για νοσηλεία, συνοδεία της κόρης της, ενώ στο ασανσέρ ο τραυματιοφορέας μάζεψε τα χέρια της ασθενούς για να μην γίνει ατύχημα. Αυτή δυσανασχέτησε και η κόρη άρχισε να τον βρίζει χωρίς κανένα λόγο. Αυτά λέει ο κύριος Γιαννάκος. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι συνελήφθη για εξύβριση ο τραυματιοφορέας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα αρκετά τέτοια περιστατικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των εφημεριών των νοσοκομείων στη χώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μην αλλάζετε συχνότητα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας.
2: Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Και τώρα βέβαια με την ανακοίνωση αύριο της Καριστιανού και την επόμενη εβδομάδα του κόμματος του Τσίπρα, οι μαργαρίτες θα πηγαίνουν και θα έρχονται στα χέρια των ενδιαφερομένων. Θα μαδάνε τις μαργαρίτες. Δεν ξέρω αν θα ρωτάνε μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, αλλά θα ρωτάνε Τσίπρας, Καριστιανού, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ποιος θα καθίσει στην δεύτερη θέση, γιατί τουλάχιστον αυτή είναι η μάχη η οποία θα δοθεί. Να πούμε χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα, σήμερα Τετάρτη 20 του Μάη. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζετε, με υγεία, να έχετε πάντα χαρές και χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελέτων, η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Δεν με πήγες μια θάλασσα να κάνουμε μια βουτιά. Η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμανόδους αρθρίτιδας. Η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Εν τω μεταξύ, για την Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας, θέλω να σου πω, διάβαζα για την χρησιμότητα της μέλισσας στη ζωή μας. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν μέλισσες, να ξέρεις. Εκεί καταλήγω. Εγώ εκεί καταλήγω.
1: Το προχώρησες πολύ.
0: Παιδί μου, ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρουν, εν πάση περιπτώσει, τη γύρι, ανθίζουν τα λουλούδια. Το συμπέρασμα είναι αυτό.
1: Το προχώρησες είναι πολύ και θα ζητήσω βοήθεια από την τηλεφωνική γραμμή.
0: Είναι πολύ σημαντική για την ανθρώπινη παρουσία στη γη η παρουσία της μέλισσας.
1: Σοφία Χριστοφορίδου, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θέλω το σχόλιο σου, γιατί εγώ σοκαρίστηκα.
0: Άκουσες, έχει δίκιο.
2: Ο Αγγέλης έχει δίκιο. Είναι πολύ σημαντικές, γιατί θα είχαμε να φάμε.
1: Είναι σημαντικές, αλλά εξαρτάται η παρουσία η ανθρώπινη από τη μέλισσα.
2: Σκέψου πώς εξήγησες στο μικρό σου παιδάκι, όταν ήταν μικρό, πώς γίνονται τα παιδιά. Μελισσούλες στα λουλουδάκια. Άρα η ύπαρξή μας συνδέεται με τις μέλισσες.
0: Λοιπόν, είδες, συμφωνεί και η Σοφία, καλεσμένη μας μαζί μου. Λοιπόν, Σοφία Χριστοφορίδου από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και το site imakedonia.gr. Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Σας ακούω από το πρωί, είστε πολύ κεφάτη και μ' αρέσετε.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Σοφία.
0: Έτσι, λίγο να φτιάχνουμε και τη διάθεσή μας, ρε Σοφία, γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά τώρα μπαίνουμε και σε μια νέα πραγματικότητα. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, γιατί προχθές συντόνισες ένα ενδιαφέρον πάνελ στην ημερίδα που έκανε η εφημερίδα Μακεδονία και σχετίζεται αυτό το πάνελ με τα μεγάλα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Θέλω ένα σχόλιο λίγο για αυτήν την κινητικότητα και για αυτή την ένταση που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Τα παρακολουθείς και εσύ, είναι μία εποχή και είναι ένα διάστημα έτσι αρκετών μηνών που στη δημόσια συζήτηση επικρατεί η ένταση, επικρατεί η τοξικότητα, επικρατούν έτσι οι διάφορες καταγγελίες, οι διάφορες κατηγορίες και είναι μία περίοδος που από τον πολιτικό λόγο οδηγούμαστε και στη δικαιοσύνη.
2: Και όσο σκέφτομαι ότι η προεκλογική περίοδος μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέσα στην επόμενη
1: 10 μήνες περίπου, Σοφία.
2: Εκτός αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του Βαγγέλη Στολάκη ότι θα πάμε πολύ νωρίτερα εντός του 26, πραγματικά με πιάνει μια κούραση, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό δεν αγγίζει τον κόσμο. Κυρίως στο επίπεδο της παραπολιτικής δηλαδή γίνεται η συζήτηση για το πώς φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα, παλιότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πηγαίνουν που ασκούσαν κριτική στον κύριο Τσίπρα, τώρα πηγαίνουν με τον κύριο Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού που καταφεύγει στα δικαστήρια για κάτι που είπε ο πρώην συνεργάτης της, Καραχάλιος. Δεν έχουμε προτάσεις για το μέλλον, για το αύριο, το δικό μας και το παιδιών μας σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, Φερρυππίν. Και επίσης, πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης γίνεται στα social media και με όρους social media. Ναι. Διάβαζα τις προάλλες ότι κλείνουν τα Τέμπη, γιατί γίνονται εργασίες που το αναφέρατε κι εσείς.
1: Αχ, πες μου ότι το διάβασες κι εσύ αυτό το σχόλιο, ότι κλείνουν τα Τέμπη για να μην έρθει κόσμο στην παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού.
2: Για να μην έρθει κόσμο στο Ολύμπιον, ναι.
1: Νομίζω ότι μερικές φορές η φαντασία κάποιων ανθρώπων έχει χτυπήσει κόκκινο και δεν γίνεται να το λένε αυτό το πράγμα.
2: Αυτό όμως αντανακλάει ένα κομμάτι του κόσμου που έχει συσσωρεύσει πολύ απογοήτευση, πολύ οργή, πολύ αγανάκτηση, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που μας πάει στην προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης. Βλέπω δηλαδή μια άρρωστη κατάσταση, ένα άρρωστο κλίμα Φυσικά όταν πας σε προεκλογική περίοδο έχεις μια αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση ιδεών, ναι, ναι, αντιπαράθεση απόψεων. Αλλά όταν συσσωρεύεται πολύ φόρτιση στο θυμικό του κόσμου, δεν ξέρω κατά πόσο οι αποφάσεις θα είναι με βάση μια λογική, την όποια λογική έχει ο καθένας και την όποια ιδεολογία.
0: Και νομίζω ότι αυτή η ένταση, Σοφία, λίγο αποπροσανατολίζει και τους ψηφοφόρους πολίτες, οι οποίοι τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα στην καθημερινότητά τους. Δεν χρειαζόμαστε έρευνες και μελέτες για να ξέρουμε ότι ο μισθός οριακά φτάνει μέχρι την τρίτη εβδομάδα, ότι για να πληρωθεί το ενίκιο στα σπίτια της Θεσσαλονίκης κάποιοι φτύνουν αίμα, ότι κάποιοι κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές, όχι για να περνάνε καλά ή για να κάνουν ταξίδια, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές υποχρεώσεις τους.
2: Προφανώς αυτό είναι που καίει τον κόσμο. Και όταν είμαστε στη διάρκεια της κρίσης, λέγαμε έχουμε κρίση. Είχαμε κάνει λάθος επιλογές στα δημόσια οικονομικά μας και κάποιοι λέγαμε ότι okay, να το δεχτούμε, να πληρώσουμε το τίμημα. Τώρα υποτίθεται ότι είμαστε σε μια εποχή μετά την κρίση. Βεβαίως υπάρχουν ένα σωρό εξηγήσεις, ο πληθωρισμός, οι πόλεμοι κτλ.
1: Ναι.
2: Αλλά στον άνθρωπο που τα βγάζει δύσκολα πέρα και την τρίτη εβδομάδα έχει αδειάσει ο τροπεζικός του λογαριασμός και περιμένει το μισθό για άλλες 10 μέρες, γιατί αρχίζουν και καθυστερήσεις. Αυτά δεν λένε και πολλά. Είναι και πάλι σε συνθήκες κρίσης. Δηλαδή μπορεί να, τυπικά να μην είμαστε σε οικονομική κρίση η χώρα.
1: Αλλά ακόμα άνθρωποι συνεχίζουμε και βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις.
2: Και σφίγγουν και ξανασφίγγουν το λουρί και ζουν όπως ζούσαν στην κρίση. Κατά αναλογία βέβαια, έτσι, γιατί
1: ναι,
2: οι μισθοί έχουν αυξηθεί, αλλά έχουν αυξηθεί πολύ και το κόστος ζωής. Και βλέποντας τη δημόσια συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από το αν θα πάει Τζάκρη στο Πασόκ ή αν θα πάει ο Σαουλίδης στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω
0: στον Τζίπρα, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον Τζίπρα,
2: συγχωρείτε.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουμε.
1: Εγώ
0: τώρα
1: θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Σοφία ότι νομίζω ότι ο κόσμος όλα αυτά δεν τα παρακολουθεί πλέον. Τον ενδιαφέρει καθαρά η καθημερινότητά του. Σοφία, να πάμε λίγο στην ημερίδα της εφημερίδας Μακεδονία. Όπως έλεγε ο Βαγγέλης, είχε συντονίσει ένα πολύ σημαντικό πάνελ κατά τη δική μου άποψη. Βλέπεις τελικά κυκλοφοριακά στην πόλη να αλλάζουν πράγματα?
2: Αλλάζουν πράγματα και πιστεύω ότι θα αλλάξουν όχι μόνο κυκλοφοριακά αλλά συνολικά και που ξεφεύγουμε και από τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτό θέλει υπομονή για να δούμε τις αλλαγές. Θεωρώ ήδη στον 1,5 χρόνο που λειτουργεί η βασική γραμμή έχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά δεν έχουμε δει την μεγάλη εικόνα. Με την προσθήκη της Καλαμαριάς γίνεται το μετρό δίκτυο, οπότε αποκτάει αυτό που λέμε τη μητροπολιτική διάσταση. Ανοίγονται τα όρια και το σημαντικότερο για μένα είναι να μην μείνουμε στην Καλαμαριά και για τα επόμενα 10-15 χρόνια να έχουμε ένα μετρό που πηγαίνει Θεσσαλονίκη και Καλαμαριά.
0: Καλαμαρία, όχι Καλαμαριά, Σοφία. Καλαμαρία.
2: Καλαμαρία, με συγχωρείτε. Ήταν το βίντεο που ανέβασε ο.
0: Πολύ γέλασα με αυτό το βίντεο.
2: Μετά
0: πάντως
2: το δοκιμαστικό. Είναι η αναγγελία των στάσεων από φωνή τεχνητής νοημοσύνης. Προφανώς θα αντικατασταθεί αυτό. Η Καλαμαριά που την περιμένουμε τόσο καιρό και πάει μετατίθενται τα χρονοδιαγράμματα, έχει πολλές ουρές, ας το πούμε έτσι. Μέσα σε άκρες θα παραδοθεί. Πίεσε αρκετά τον Υφυπουργό αν πότε θα είναι, αλλά έχοντας.
0: Δεν πήρε ημερομηνία.
2: Ναι, ακριβώς, γιατί είχε δώσει παλιότερα ημερομηνίες και πέσανε πίσω. Πήγαμε πιο πίσω στα χρονοδιαγράμματα. Αυτή τη φορά δεν έδωσε ημερομηνία, αλλά μας είπε ότι δεν θέλω να ακούω αυτά περί ιδέες, αγγενείων της ΔΕΘ κτλ. Επομένως, κοντός ψαλμός Αλληλούια, αν δεν είναι τον Ιούλιο, θα είναι τον Αύγουστο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καν αυτό το μείζον. Για μια-δύο εβδομάδες έχουμε περιμένει τόσο
1: πάντως,
2: πολύ.
1: Πάντως, ναι, έχουμε ως ορόσημο έτσι τα τέλος Ιουλίου. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι το τέλος του καλοκαιριού. Τέλος Ιουλίου, είπε και ο Υπουργός, ότι θα προσπαθήσουμε και ότι ο στόχος μας είναι.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε μια ημερομηνία ότι στις 29 Μαΐου θα σταματήσει πάλι η βασική γραμμή του μετρό, προκειμένου να γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης για ένα διάστημα 2-2,5 εβδομάδων. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζήσαμε τον Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Είναι αυτό που ζήσαμε τον Νοέμβρη. Θα συνεχιστούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια και οι δοκιμές σε όλα τα συστήματα ηλεκτρομηχανολογικά, πυρ ασφάλειας κτλ. Το σημαντικό για μένα είναι τι γίνεται μετά. Καταρχάς, ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι θα έρχεται από τα ανατολικά, θα αφήνει το αυτοκίνητό του κάπου, που και θα παίρνει το μετρό από Καλαμαριά για να έρχεται στο κέντρο. Το που όμως δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Δεν έχουν εξασφαλιστεί. Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, ο ΟΣΕΦ, είχε παρουσιάσει ένα πλάνο για 32 στρέμματα τερματικό σταθμό. Μετά αυτός μίκρινε, γιατί ήταν επιθάρτο ένα σχέδιο που ναι. είχε... χρειαζόταν πολλές απαλωτριώσεις. Απαλωτριώσεις σημαίνει πολλά εκατομμύρια αποζημίωσεις, που δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Αλλά προχθές μάθαμε στην ημερίδα ότι ούτε και για τα 7 στρέμματα, τον πολύ μικρό τερματικό σταθμό που είχε, θα είχε ρεμίζει για μερικά μόνο ναι. λεωφορεία. Και εκεί πέρα σκαλώνει το πράγμα και δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις και τι θα γίνει. Άρα το βασικό, το είπε και η επιστημονική συνεργάτητα του ΙΜΕΤ, είναι να έχεις ένα σύστημα park and ride, να αφήνεις το αυτοκίνητό σου ναι. και να παίρνεις το μετρό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό στην Καλαμαριά. Επίσης δεν υπάρχει η οδός Πόντου που δεν έχει διανοηγεί.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, η οδός Πόντου.
2: Οι περισσότεροι σταθμοί στην Καλαμαριά βγαίνεις και οδηγείς σε χωράφια, δεν οδηγείς σε δρόμο, ναι. δεν υπάρχει διαδεκμένος δρόμος. Και αυτός ο δρόμος πέφτει στην περιφερειακή Τάφρο. Δηλαδή δεν συνδέεται η οδός Πόντου με την Γεωργική Σχολή, έτσι ώστε και ερχόμενοι ανατολικά από το αεροδρόμιο, από την Περαία, να μπορείς πολύ εύκολα να πας στο μετρό. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα βαθμό και ο κλάδος της Καλαμαριάς θα είναι κολοβός.
1: Ναι. Σοφία.
2: Άρα μένει πολύ δουλειά για να γίνει πραγματικό δίκτυο και να έχει τη χρησιμότητα που μπορεί και ο κλάδος της Καλαμαριάς.
1: Να σε πάω λίγο στην άλλη πλευρά. Σας έδωσε ο Υφυπουργός απάντηση προς τα δυτικά ποια από τις δύο γραμμές θα επιλεγεί?
2: Όχι. Ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο, mm-hmm. παρότι να θυμίσουμε ότι το 2019 υπογράφηκε μια σύμβαση πλαίσιο που θα έκανε όλες αυτές τις πρόδρομες εργασίες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Υπήρχε ένα σχεδιασμός για μια κυκλική διαδρομή από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από την προηγούμενη διοίκηση της Αττικό Μετρό, τότε Ελληνικό ναι. σήμερα. Αυτό κρίθηκε ανεδαφικό. Τώρα τρέχουν τα δύο επικατέστερα σενάρια, είναι προς τα νοσοκομεία, 424 Παπαγεωργίου και μελλοντικά το ογκολογικό, διατρέχοντας δηλαδή την Μίκη Θοδωράκη, και προς τον Εύωσμο, Άνω Εύωσμο, με τους δύο κλάδους αυτούς, που στο Άνω Εύωσμο και το Κορδελιό. Από όσο ξέρω εγώ, με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, το καλοκαίρι θα γίνουν κάποια τοπογραφικά, γεωλογικά, κάποιες πρόδρομες εργασίες που να ξέρουμε ότι πού μπορούν να τοποθετηθούν mm-hmm. οι σταθμοί, έτσι ώστε να μην χρειάζονται πολλά χρήματα για απαλωτριώσεις, πολλές καθυστερήσεις, και να καταλήξουν ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή, όχι μόνο από άποψη κόστους, αλλά και από άποψη εξυπηρέτησης των ανθρώπων. Ναι. Για να γίνει μια επιλογή με βάση τέτοια κριτήρια, γιατί αυτό το κόστος, έτσι όπως το προσδιώσε ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός υποδομών, είναι περίπου στο 1 δισεκατομμύριο, δεν είναι λίγα τα χρήματα. Και ένα ζήτημα είναι από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, με δεδομένο ότι τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνει το τρέχον ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Ο κύριος Σταχιάς μας είπε για το επόμενο ΕΣΠΑ, που το επόμενο ΕΣΠΑ έχει έναν ορίζοντα μέχρι το 2035. Για να διεκδικήσουμε χρήματα θα πρέπει να παρουσιάσουμε μια μελέτη κόστους ωφέλους, που να λέμε ότι για αυτούς τους λόγους θέλουμε να γίνει αυτή η γραμμή εκεί και θα κοστίσει τόσο. Επομένως, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε μια γραμμή νωρίτερα από το 2040.
0: Μάλιστα. Και όπως είπες χαρακτηριστικά, Σοφία, δεν πήρες απάντηση στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, ούτε στη μία ερώτηση, ούτε στη δεύτερη.
2: Ναι, είναι πράγματα που σίγουρα θα τα μάθουμε λίγο πιο, με λίγο πιο πομπόδι τρόπο στην ΔΕΘ. Γιατί κάτι θα πρέπει να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πριν από ένα χρόνο, να σας υπενθυμίσω, είχε πάει στις δυτικές συνοικίες, είχε μιλήσει με κόσμο και είπε ότι οι μελέτες ξεκινούν άμεσα για την επέκταση στα δυτικά. Ένα χρόνο μετά δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα μάλιστα. αυτών των μελετών που θα ξεκινούσαν άμεσα, οπότε και εκεί έχουμε πολύ δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό έργο ναι. Για την Θεσσαλονίκη, που έχει σχέση με το λιμάνι. το λιμάνι εδώ και 20-25-30 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, συζητιέται η επέκταση του έκτου προβλήτα. Το λιμάνι πια είναι, έχει περάσει σε ιδιώτες επενδυτές. Με αρκετή καθυστέρηση ξεκινά το έργο της επέκτασης του έκτου προβλήτα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορούμε να φέρνουμε μεγάλα πλοία, να εξυπηρετούνται μεγάλα πλοία, να διακινούνται περισσότερα φορτία. Άρα είναι σημαντικό για όλη την οικονομία της Θεσσαλονίκης. Όταν έγινε η σύμβαση για να απολυθεί το 67% του ΟΛΦ, το ελληνικό δημόσιο ανέλαβε να κάνει και αυτό, είχε και αυτό δύο υποχρεώσεις, τη σιδηροδρομική σύνδεση και την οδική. Αυτή η σύμβαση υπογράφηκε το 17-18, είμαστε στο 2026. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τρόπο πώς θα γίνει η σιδηροδρομική σύνδεση, όπου εκεί κάποια εξέλιξη αχνοφαίνεται, γιατί βρέθηκαν κάποια χρήματα για να γίνουν οι απαλωτριώσεις, έχουν γίνει οι μελέτες. Ας πούμε ότι έχει πάρει ένα κάποιο δρόμο. Εκεί που έχει κολλήσει είναι η οδική σύνδεση του λιμανιού με τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη και την Εγνατίωδο, που είναι ζωτικότατη σημασία και όσοι ζουν στα δυτικά το ξέρουν πολύ καλά.
0: Υπήρξε μάλιστα μία παρέμβαση, Σοφία, χθες του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κυρίου Γιωτίκα, ο οποίος έστειλε μία επιστολή και καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό αυτό για την σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον
2: Είναι ένα σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας, πραγματικά αυτό, και είναι γιοφύρι, γιατί έχουν μείνει μόνο οι κολόνες. Μιλάμε για ένα πολύ μικρή απόσταση που πρέπει να καλυφθεί. Ένα έργο που από το 2000 είναι σε εκκρεμότητα. Και μία χρεοκοπή ο ανάδοχος δεν μπορεί, μία γίνεται η ανάθεση, αλλά στο μεταξύ αλλάζει η Εγνατία χέρια, η Εγνατία Οδός που το είχε τρέξει μελετητικά και από δημόσια γίνεται ιδιωτική, και ο εργολάβος αποχωρεί παίρνοντας και μια αποζημίωση γιατί δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα με τις απαλωτριώσεις. Είναι πραγματικά, είναι σκανδαλώδης η ιστορία αυτού του έργου που το χρειαζόμαστε τόσο πολύ και 20 χρόνια σέρνεται. Μιλάμε για πολύ μικρή απόσταση, 1,5 χιλιόμετρο. Αυτό είναι ένα έργο που κατά τη γνώμη μου είναι αναγκαίο να προχωρήσει. Και αν πούμε και μια είδηση που προέκυψε από αυτή την εκδήλωση που έκανε η Μακεδονία, είναι ότι μέχρι το εντός του έτους θα ξεκινήσουν τα έργα επιτέλους στην Εγνατία Οδό, γιατί ξέρουμε ότι από την αρχή της χρονιάς το ένα ρεύμα στις Σιρακές είναι κλεισμένο για λόγους ασφαλείας. Και αν ξεκινήσουν εντός του 2026, καταλαβαίνουμε ότι μας περιμένουν πολλοί μήνες ακόμη ταλαιπωρίας στον αυτοκινητόδρομο, διασχίζοντας μόνο
0: και
2: με...
0: Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι έχει προκαλέσει και την έντονη αντίδραση των χρηστών του δρόμου, οι οποίοι πληρώνουν διόδια, που έχουν φτάσει στο Θεό βέβαια, και δεν βλέπουν οι υπηρεσίες αυτές που θεωρητικά πληρώνουν μέσω των διοδίων να παρέχονται όπως θα έπρεπε.
2: Και δυστυχώς θα τα πληρώνουμε καιρό τα διόδια σε αυτή την κατάσταση του δρόμου. Υπολογίστε 6 μήνες μέχρι να αρχίσουν τα έργα και πόσο καιρό ακόμα μέχρι να τελειώσουν.
0: Μάλιστα. Σοφία Χριστοφορίδου, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν η Σοφία Χριστοφορίδου. Μιλήσαμε για τις εξελίξεις στα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης γίνονται πυρετώδεις προετοιμασίες για την παρουσίαση του απολογισμού της διοίκησης Αγγελούδη. Στις 6 Ιουνίου θα γίνει η εκδήλωση στο Ολύμπιον, σε έναν χώρο γνώριμο για τον κύριο Αγγελούδη,
1: και
0: γουρλίδικο θα σου πω εγώ χώρο, γιατί εκεί ανακοίνωσε επισήμως την υποψηφιότητά του, παρουσίασε το πρόγραμμα, έκανε τον πρώτο απολογισμό. Μαθαίνω ότι έχει κλειδώσει παρουσιαστής, μαθαίνω ότι έχει κλειδώσει ο τρόπος της παρουσίασης, θα δώσουν έμφαση σε ένα βίντεο από ό,τι λένε συνεργάτες του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης. Θα οπτικοποιηθεί δηλαδή το έργο το οποίο έχει γίνει. Έτσι θα γίνει ο απολογισμός. Δίνει λοιπόν ραντεβού με τους Θεσσαλονικείς ο κύριος Αγγελούδης στις 6 του Ιούνιου, το πρωινό του Σαββάτου, στο Ολύμπιον. Και πριν περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, να πούμε ότι σήμερα στις 11 ο κύριος Μητσοτάκης θα περάσει το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Είναι οι καθιερωμένες συναντήσεις που κάνουν κάθε μήνα, ενώ στις 7 σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφέρεια και οδό λόγω κενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο ύψος των νοσοκομείων, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες όχι μόνο στην περιφερειακή αλλά και στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου από το ύψος των Πεύκων μέχρι τη συμβολή της με το δρόμο. Χαμηλές ταχύτητες εντός προδρομικού συγκροτήματος όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλή σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Εθνικής Αντιστάσεως, το ρεύμα καθόδου της Λαγκαδά, καλύτερη εικόνα στο κέντρο με μικροκαθυστερήσεις στο τρίγωνο της Χάνθη και στη Τζιμισκή. Στο κόκκινο παραμένει λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη, κυρίως στο ρεύμα καθόδου αυτή την ώρα από το ύψος της Νάπολης μέχρι λίγο πριν το Βαρδάρι. Χαμηλές ταχύτητες στο Βαρδάρι. Χαμηλές ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου, σε τμήμα της λεωφόρου Δενδροποτάμου και στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος της Νικόπολης και του Κορδελιού. Τραγωδία τα ξημερώματα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. 48χρονο στρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο, με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο, μετά από έντονη λογομαχία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο τραυματιοφορέας και οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, που ανεπλάκησαν σε επεισόδιο χθες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Ο τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τις δύο γυναίκες και αυτές τον κατηγόρησαν για εξύβριση, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗ, που κάνει λόγο για παράδεκτο περιστατικό και ζητά πλήρη διερεύνηση. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγίνα, προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αδιευκρίνηστη παραμένει η πηγή της εντόνης οσμής που κάλυψε χθες μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία. Οι αρχές έκαναν ελέγχους σε ενεργειακές υποδομές όπως ΕΔΕΣΦΑ και ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ και δηληστήρια χωρίς να εντοπίσουν την προέλευση της οσμής. Στις 2 σήμερα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Αφορά σε 70.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 χρόνων και το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το μέσα Ιουνίου έως το Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr έως τις 26 Μαΐου. Χωρίς ρεύμα έως τις 10.30 το πρωί το Ρεόκαστρο, λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ. Διακοπές ηλεκτροδότηση και σε περιοχές στο Δήμο Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων με ενεμένης έως τις 12 το μεσημέρι, ενώ χωρίς ρεύμα είναι και η Οδή Κεφαλήνιας και Γεωργίου Ανδρέου έως τις 2. Σε εξέλιξη, διακοπή υδροδότηση στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για επέκταση και σύνδεση νέου αγωγού στο δίκτυο της περιοχής. Έως τις 2 το μεσημέρι διακοπή αφορά στις οδούς Στρατηγού Σαράφη, Δημοκρίτου, Ανδρέα Παπανδρέου και Χρήστου Μαυρομάτη και στους γυροδρόμους. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ο στολίσκος προς τη Γάζα που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
9: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Σας περιμένουμε.
10: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
11: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
13: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Όχι, όχι, εμείς δεν λείπουμε. Είμαστε εδώ. Είμαστε στις θέσεις μας, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στο στούντιο από τις 8 το πρωί. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Γιώργος Μάγκος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στα social media, στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, αλλά και στη σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook. Και φυσικά μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αυτή την ώρα, στα 9 λεπτά μετά τις 9, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Και η Καραμανλία έχει αρκετά κόκκινα σημεία. Η Εγνατία όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πολύ καλή εικόνα και της Βασιλίσσης Όλγας. Καλή η εικόνα και της παραλιακής λεωφόρου Νίκης. Ενώ υπάρχουν οι κλασικές καθυστερήσεις στο κατέβασμα της πρώην Λαγκαδά νυν Μίκης Θεοδωράκης. Κάνεις γυμναστική τώρα, να καταλάβω λίγο. Έχει πάρει ένα μπουκάλι και το σηκώνει, το κατεβάζει. Το σηκώνει, το κατεβάζει. Τι κάνεις, βαράκια.
1: Το ότι περιγράφεις κάθε μέρα τι κάνω στο στούντιο με ξεπερνά λίγο. Παιδί μου,
0: δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία κάνεις. Δηλαδή προσπαθείς να συνδυάσεις λίγο γυμναστική με δουλειά, επειδή δεν σου βγαίνει ο χρόνος.
1: Προετοιμάζομαι για να πάμε λίγο στα δυτικά και συγκεκριμένα στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, όπου έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλή σας ημέρα.
1: Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε, στο Δημαρχείο?
2: Ναι, δόξα τω Θεώ, έξω βγήκα για να δω κάποια έργα και στο Δημαρχείο, γιατί δεν σταματάει η δουλειά και μέσα στο Δημαρχείο.
1: Έτσι, έτσι. Δήμαρχε, τώρα που είπατε για έργα, είχατε προημερών μια σημαντική σύσκεψη, γιατί το θέμα έχει πάρει πανελλαδικές εκτάσεις, για τις εργασίες που κάνουν οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας και οπτικών ινών. Εσείς καθίσατε όλοι μαζί στο τραπέζι, και ο Δήμος, μετά από πρωτοβουλία σας, και η Περιφέρεια και οι εκπρόσωποι των εταιριών και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, για να βρείτε μια χρυσή τομή. Ουσιαστικά, δηλαδή, όταν τελειώνουν τις εργασίες, αρχικά να υπάρχει ένας προγραμματισμός και έπειτα, όταν τελειώνουν τις εργασίες, να γίνεται μια σωστή αποκατάσταση.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η συνεργασία με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας νομίζω ότι θα δώσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό το οποίο βλέπουν οι πολίτες στους δρόμους. Γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπετε σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Μέσα στη βιασύνη η χώρα να φτάσει σε ευρυζωνικότητα της χώρας της Ευρώπης έχει καταστρέψει όλους τους δρόμους και δεν θέλουμε μετά από τις ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες εμείς ήδη θα ξεκινήσουμε ένα μεγάλο πακέτο ασφαλτοστρώσεων το οποίο θα αγγίξει τα 4,5 εκατομμύρια, δεν θέλουμε να ξαναδούμε τους δρόμους μας σε αυτό το χάλι. Γνωμόμενοι από αυτό, ναι, μαζέψαμε τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, βάλαμε 4 πυλώνες συζήτησης πάνω στην κουβέντα που έγινε. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε ένα κείμενο στο οποίο θα τους το στείλουμε να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις και μετά να καταλήξουμε το πώς ακριβώς πρέπει να δουλέψουμε. Να σας πω ότι αυτοί οι 4 πυλώνες, ναι, αρχικά έχουν πρώτα απ' όλα το να βοηθήσουμε και εμείς στην επίβλεψη και στην τελική παράδοση του έργου, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Γιατί ζήτησα, εάν μπορούν οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι συμβάσεις που υπογράφουν με τις εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν αυτά τα έργα, να βάλουν ως προϋπόθεση για να γίνει αποπληρωμή να έχουν ένα χαρτί από το Δήμο ο οποίος θα πιστοποιεί ότι έχει γίνει σωστή αποκατάσταση, ώστε έτσι και εμείς μαζί με τις οργανισμούς να επιβλέψουμε και εμείς στο τέλος αν έγινε σωστά ή όχι δουλειά.
1: Δήμαρχε, γνωρίζουν, πείτε και το τελευταίο σκέλος και μετά θα σας ρωτήσω.
2: Να σας πω και τα άλλα 3 σκέλη.
1: Ναι.
2: Δεύτερο που ζητήσαμε είναι σε περιοχές οι οποίες ακόμα δεν έχουν οικοδομηθεί, mm-hmm, και θα οικοδομηθούν, να προχωρήσουμε και να κάνουμε τις υποδομές τώρα. Να δούμε αν σε περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα οι οργανισμοί να τα κάνουν από θέμα κόστους, να μας τα κοστολογήσουν, να δούμε μήπως και μπορέσουμε εμείς με χρήματα δικά μας να περάσουμε όλες αυτές τις υποδομές, είτε είναι τηλέφωνα, νερά,

0: να επεκτείνουμε τον πλατφόρμα που υπάρχει στο ίδιο έλευσης, ώστε να έχει την δυνατότητα με ένας οργανισμός να βλέπει ότι αν σε περίπτωση θέλει έναν δρόμο να τον σκάψει και προγραμματίζει να τον σκάψει σε 2 μήνες, να βλέπει αν σε αυτό το ίδιο χρονικό διάστημα, ένα μήνα μπρος, ένα μήνα πίσω,
1: ναι,
0: υπάρχει και άλλος οργανισμός που θέλει να περάσει κάτι από αυτόν τον δρόμο, ώστε να συνδυάσουν το σκάψιμο του δρόμου και να μην σκάβει ο ένας και μετά από 10 μέρες, ένα μήνα σκάβει ο άλλος. Και το πιο τελευταίο και το πιο βασικό, αυτό το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ήδη αλλά δεν έχει γίνει, να κάνουμε μια πλατφόρμα με layer, το οποίο να φαίνεται σε κάθε δρόμο και σε κάθε σημείο τι υπάρχει από κάτω.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Σε ποιο σημείο βρίσκεται η αποχέτευση, σε ποιο τέσσερα, και όταν σκάβονται να μην υπάρχουν βλάβες και να ξέρουμε τι θα βρούμε στους 30 πόντους, στο 1 μέτρο, στο 1,5 μέτρο. Σε αυτούς 4 πυλώνες κινηθήκαμε και θέλουμε να το οργανώσουμε σε ένα σωστό κείμενο και να δούμε και πώς μπορεί να γίνει και μετά με τη βοήθεια όλων αυτών των οργανισμών να καταλήξουμε σε μια συμφωνία κυρίων η οποία θα επιτρέψει και τους δρόμους να είναι καλύτεροι, αυτοί να κερδίσουν πόρους, γιατί καταλαβαίνετε όταν σκάβει ένας και περνάνε 2-3, θα γίνει και οικονομικότερα για αυτούς, αλλά το μεγάλο ζητούμενο και το όφελος που θα έχουν θα είναι το όφελος των δημοτών, το οποίο θα έχουμε σωστούς και ωραίους δρόμους.
1: Δήμαρχε, έχεις ένα άλλο σημαντικό θέμα του Δήμου σας, το στρατόπεδο Ζιάκα, όπου είχατε συνάντηση και με την αρμόδια υπουργό.
2: Την κυρία Μιχαηλίδου.
1: Ακριβώς, ναι, που ουσιαστικά από ό,τι αντιληφθήκαμε από την σύσκεψη, πέρα το ότι θα ξεκινήσει άμεσα γιατί το αναλαμβάνουν οι ένοπλες δυνάμεις στο έργο ανέγερσης των κοινωνικών κατοικιών, ουσιαστικά έκανε και δεκτά κάποια αιτήματά σας. Ένα για τη συνεργασία με το ΑΠΙΘΙΤΑ, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και ένα το γήπεδο που ζητήσατε εντός του χώρου του πρώην στρατοπέδου.
0: Κοιτάξτε, αυτά που συζητήσαμε την κυρία Μιχαηλίδου, τα οποία ήταν και αιτήματα του Δήμου, ήταν πρώτον να μην να έχουμε μια δυνατότητα να δώσουμε και εμείς μια πινελιά μέσα στο στρατόπεδο, γιατί γνωρίζουμε το χώρο αλλά και την κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής. Και σε αυτό εδώ ζήτησα να μπει ένας θεσμός της πόλης, και ποιος είναι ο μεγαλύτερος θεσμός της πόλης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το τμήμα χωροταξίας, για να βοηθήσει αυτό το οποίο θέλει να κάνει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Το αποδέχθηκαν και το άκουσαν πολύ ευχάριστα από το Υπουργείο και η Υπουργός, και θα έρθουν σε μια συνεννόηση, διότι και σε άλλα θέματα το Υπουργείο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να συνεργαστούν σε αυτό. Δεύτερο, τους εξήγησα ότι κατά την τροποποίηση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, το ισοζύγιο, το οποίο είναι το δυσμενέστερο για την περιοχή, είναι το ισοζύγιο αθλητικών χώρων, ακόμα πιο δυσμενέστερο και από το ισοζύγιο πρασίνου της περιοχής. Άρα η ανάγκη για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ταυτόχρονα όμως συζητήσαμε και 2 άλλα θέματα. Ένα θέμα είναι το ότι θα πρέπει η περιοχή αυτή και οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν μια δυνατότητα πρώτη στα σπίτια τα οποία θα κατασκευαστούν και θα δοθούν ως προς ενοικίαση με χαμηλό ενίκιο στα νέα ζευγάρια. Ζήτησα να είναι κάτοικοι της περιοχής,
2: ναι,
0: να είναι ζευγάρια από την περιοχή, άρα η εντοπιότητα να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Και το τελευταίο το οποίο συζήτησα με την κυρία Μιχαηλίδου και νομίζω ότι της άρεσε ως ιδέα, ήταν το εξής. Αφού αγωνίζεται και σωστά αγωνίζεται η κυβέρνηση να κρατήσει και τα νίκια σε χαμηλό επίπεδο και να δώσει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, για να μπορέσει να το κάνει αυτό χρειάζεται ακίνητα, χρειάζεται σπίτια, διαμερίσματα για να βάλει μέσα στην αγορά και να τα βάλει σε χαμηλή τιμή. Εμείς, επειδή ως περιουσία ο Δήμος έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 130 διαμερίσματα,
2: ναι,
0: τα,
2: ναι,
0: οποία είναι προϊόν του κοινωνικού συντελεστή,
2: ναι,
0: και εμείς αυτά τα διαμερίσματα τα έχουμε για να αποζημιώνουμε ανθρώπους οι οποίοι έχει απολωτριωθεί το οικόπεδό τους,
2: ναι,
0: τους ζήτησα να βρούμε ως κράτος τον τρόπο που θα μας αποζημιώσουν με χρήματα, και τρόπος υπάρχει αλλά είναι με χρονοβόρος. Δηλαδή η υπηρεσία του Δήμου, η οποία το αξιολογεί το ακίνητο και μετά δίνει την δυνατότητα να το εκποιήσουμε εμείς με διαγωνιστικές διαδικασίες και το καθεξής. Τους είπα, ελάτε πάρτε τα ακίνητα,
1: ναι,
0: δώστε μας τα χρήματα των ακινήτων, εμείς να αποζημιώσουμε τους ανθρώπους που προσφέρουν.

0: συζητάμε και εσείς άμεσα έχετε
1: να έχουν έτοιμα σπίτια ακριβώς τα οποία θα μπορέσουν να παρέχουν και κοινωνικούς λόγους.
0: Διασκορπισμένα με στον αστικό ιστό, που σε αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει και μία γκαιτοποίηση.
1: Έτσι είναι.
0: Για να μην υπάρξει γκαιτοποίηση, ναι, ζήτησα και προσβασιμότητα του στρατοπέδου ΓΚΑ με τον αστικό ιστό να έρθει να συνδεθεί. Άρα η υπογειοποίηση του δρόμου, η επέκταση, η προέκταση της Καραολή και Δημητρίου, ώστε να μπορούν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν σε αυτά τα καινούργια σπίτια να πάνε στον αστικό ιστό για ψώνια, φροντιστήρια και ούτω καθεξής. Και ταυτόχρονα ζητήσαμε χώρους εκπαίδευσης, σχολεία, νηπιαγωγία, παιδικούς σταθμούς και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Ωραία, να είστε και... καλά, κύριε
2: Δήμαρχε.
1: Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ,
0: καλή
1: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, ο κύριος Αλεξανδρίδης. Και πάμε σε κάτι το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, ναι, περίπου στις 3.30, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τρόφιμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες τρόφιμοι του νοσοκομείου, γεννημένοι το 78 και το 67 αντίστοιχα, οι οποίοι διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο, είχαν επεισόδιο μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 59χρονο και να τον στραγγάλισε. Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου.
2: Σοκαριστικό. Λοιπόν.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Φάνη Παπά, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Και ξέρεις, είναι ο μόνος παπάς από αυτούς που ασχολούνται με την πολιτική, ναι, που γράφεται με ένα πι και όχι με δύο.
2: Έτσι τον ξεχώριζα από τον Θανάση Παπά, τον αντιδήμαρχο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, και είμαστε και πολλοί οι παπάδες.
1: Ναι, αυτό. Αλλά εσείς βρήκατε τρόπο να διαφοροποιηθείτε.
3: Μάλλον το βρήκε πριν πολλά χρόνια ο γραμματέας του τότε Δήμου Σοχού, που προφανώς έγινε το λάθος και μας έχει γράψει με ένα πι και συνεχίζουμε κι εμείς.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε, κύριε Παπά, λοιπόν, ότι η ένταση την οποία έχουμε συζητήσει και σε άλλες επικοινωνίες που είχαμε κάνει, η ένταση στο πολιτικό σκηνικό παραμένει, και φαντάζομαι, εκτιμώ ότι μέχρι να φτάσουμε και στις κάλπες οι τόνοι έτσι θα παραμείνουν υψηλοί. Λίγες ημέρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάστηκαν οι στόχοι από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εν ώψη της επόμενης εκλογικής διαδικασίας, τρίτη κυβερνητική θητεία για τη Νέα Δημοκρατία, με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δημοσκοπήσεις φαντάζομαι παρακολουθείτε, τα νούμερα δείχνουν ότι απέχετε από αυτόν τον στόχο.
3: Ναι, καταρχήν μιλάμε σε μια χρονική περίοδο που δεν είναι εκλογές και βεβαίως έχουν το ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις και βεβαίως έχουν το ενδιαφέρον και οι έρευνες γενικότερα, το τι είναι αυτό που απασχολούν τους πολίτες. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπατε, δυστυχώς διαπιστώνουμε από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, αξιωματική και εμείς, να υπάρχει ένα πολύ έντονο τοξικό κλίμα στον πολιτικό διάλογο και δυστυχώς να μην υπάρχει διάλογο για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τώρα και το αύριο. Από την άλλη, αναφερθήκατε στο συνέδριο, ένα οργανωτικά άρτιο συνέδριο που διεξάχθη με μια έτσι πολύ μεγάλη παρουσία και θα έλεγα και πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Είχαμε έτσι τοποθετήσεις, μέσα από τις τοποθετήσεις νομίζω μας βρίσκει ακόμα πιο ενωμένους, αλλά κυρίως προβληματισμένους για την επόμενη μέρα, το πώς θα εξελιχθούμε και πώς θα δημιουργήσουμε την Ελλάδα το 2030. Βέβαια το 2030 είναι το σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μέσα τώρα το συνέδριο μας απασχόλησαν θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με σε όλα τα επίπεδα της κυβερνήσεως και της καθημερινότητας των πολιτών μας, κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας καθημερινά, στους χώρους εργασίας, στους χώρους υγείας, στην εκπαίδευση. Θα το βρούμε στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μάθουμε και εμείς να λειτουργούμε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, να προσπαθήσουμε από την άλλη να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη και καλύτερη κριτική σκέψη στα παιδιά μας. Άρα ήταν ένα συνέδριο που απασχόλησε το σήμερα και το αύριο, που κάτι δυστυχώς δεν τα ακούμε στο δημόσιο διάλογο καθόλου από την αντιπολίτευση. Καθώς επίσης υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο στοιχείο αυτοκριτικής. Δηλαδή, για πρώτη φορά, νομίζω δεν θυμάμαι κάτι στο παρελθόν, να έρχεται σε ένα συνέδριο, να έρχεται ο πρόεδρος του κόμματος και νυν πρωθυπουργός και να έρχεται στα χέρια του με το πρόγραμμα του 2023, με το πρόγραμμα του 2019 και να λέει τι είναι αυτά που είχαμε πει, τι είναι αυτά που είχαμε δεσμευτεί και τι είναι αυτά που φτιάξαμε. Με αποτέλεσμα να λέμε ότι όντως πραγματικά, δηλαδή ο σχεδιασμός μέσα από αυτή την παράταξη διαχρονικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αξιοπιστία.
1: Ναι, σημασία βέβαια έχει το να δίνεται έμφαση και σε αυτά τα οποία δεν έγιναν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, κύριε Παπά.
3: Εδώ θα ήθελα να δεν τελείωσα, αυτό θέλω να πω. Και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε σε σχέση με αυτό που είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση. Από την άλλη όμως είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε και να τονίσουμε σε ζητήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα καλύτεροι, ακόμα ταχύτεροι. Θα πρέπει ίσως κάποιες αποφάσεις που πήραμε να μην είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα που να περιμέναμε, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Υπήρχαν βέβαια και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση έζησε τεράστιες κρίσεις. Και αναφέρουμε τώρα στην τελευταία κρίση, για να μην λέω σε όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει ο κόσμος εδώ και πάρα πολύ καιρό και πολλές φορές. Αναφέρουμε σε αυτό που μας πιέζει σήμερα, αναφέρουμε στην πληθωριστική πίεση, στην ακρίβεια, κυρίως στην ακρίβεια των τροφίμων και όχι μόνο, που γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε αυτή την περίπτωση μέσα από διαρκούς ελέγχους, κυρίως ως προς τα τρόφιμα και σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας.
1: Ναι, βέβαια, κύριε Παπά, ο πληθωρισμός του Απριλίου έφτασε στο 5,4%, αυξημένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με ένα μήνα πριν. Και νομίζω ότι αυτή η αύξηση θα πρέπει να προβληματίζει αυτούς που κυβερνούν.
3: Ακούστε λίγο κάτι. Ναι. Νομίζω ήταν αναμενόμενο αυτή η ιστορία μετά την τελευταία κρίση της Μέσης Ανατολής, που δυστυχώς αυτή η κρίση του πολέμου επηρέασε πάρα πολύ το ενεργειακό κομμάτι και κυρίως τα καύσιμα. Ξέρετε ότι τα καύσιμα στην αγορά δεν επηρεάζει μόνο μία κατηγορία, δηλαδή δεν επηρεάζει μόνο το κομμάτι την οποία ένα προϊόν παράγεται ή ένα προϊόν μεταποιείται ή ένα προϊόν υπάρχει στη logistics και στην αντισυντική διαδρομή του. Επηρεάζει όλες τις φάσεις, μέχρι και τον τελικό καταναλωτή που πάει να τα αγοράσει. Γι' αυτό βλέπετε, όταν υπάρχει κρίση της ενέργειας, δυστυχώς η πίεση του πληθωρισμού είναι πολύ πιο έντονη από οποιαδήποτε άλλη κρίση. Και σε αυτή τη διαδικασία, παρόλο που αυτή την ερώτηση και έκανε η κυβέρνηση, προσπάθησε να βάλει ένα φρένο όσον αφορά στην ακρίβεια, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, που αγγίζει όλες τις κατηγορίες. Προσπάθησε να βάλει έτσι κάποια μέτρα στο πρωτογενή τομέα, επειδή υπήρχε και εκεί μια πολύ μεγάλη αύξηση σε συγκεκριμένα αγροεφόδια και κυρίως στην περίοδο αυτή που γίνεται η κρίση, μεγάλη χρήση των λιπασμάτων, να βάλει και εκεί κάποιους κόφτες και γενικότερα προσπαθεί να παρέμβει, έχοντας τη δυνατότητα να παρέμβει, γιατί μιλάμε τώρα για μια οικονομία που σου δίνει δυνατότητα, που υπάρχει κάποιο πλεόνασμα και ένα πλεόνασμα, έτσι για να θυμηθούμε, που δεν προέρχεται από την αύξηση της φορολογίας. Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική μείωση, πάνω από 83 τελευταίες μειώθηκαν φορολογία. Υπάρχει πάνω από 20% τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα.
3: Υπάρχει αυξημένο μεταποιημένα παραγόμενα προϊόντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξάνεται και η μεταποίηση και η βιομηχανία. Υπάρχει δυνατότητα, ο Σύνδεσμος Εξαγωγών μπορεί, νομίζω έχει γίνει και παρουσία σε εσάς, με μελέτη που έχει κάνει, ότι έχουμε αύξηση του ισοζύγιου μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, με αποτέλεσμα ακόμα περισσότερα να είναι τα εξαγόμενα προϊόντα. Σίγουρα όμως,
1: κύριε Παπά,
3: χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια. Όπως, κλείνοντας, να έχουμε τα μάτια μας και στην διαδικασία του τουρισμού, γιατί είναι γεγονός ότι είναι τα στοιχεία των τελευταίων, δεν ήταν και τα πιο θετικά, αλλά να πούμε ότι υπάρχει έτσι γενικότερα μια παγκόσμια κρίση στο τουρισμό, αλλά θα πρέπει να έρθουμε και να εκμεταλλευτούμε συγκυρίες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τουριστικό από τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου δεν θα πάει. Άρα, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, τις διεθνείς συνθήκες, θα πρέπει εμείς μέσα σε αυτή την κρίση να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Τώρα, ένα από τα πράγματα που συζητήθηκαν, κύριε Παπά, ένα από τα πράγματα τα οποία συζητήθηκαν στο συνέδριο ήταν δύο απουσίες, η μία αναμενόμενη και η δεύτερη το τελευταίο διάστημα. Αναφέρομαι στην απουσία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του Κόμματος, του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμάρα. Ο κύριος Σαμάρας έχει διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία. Εχθές ο πρώην Πρωθυπουργός, με αφορμή την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, εξέφρασε έντονη κριτική πάλι προς την κυβέρνηση, θέτοντας ερωτήματα για τις πρόσφατες στρατιωτικές αποφάσεις.
3: Ναι,
1: σας προβλημάτισε αυτή η απουσία από το συνέδριο του κυρίου Καραμαλή?
3: Αν με επιτρέψετε να μην σχολιάσω ότι συγκεκριμένες προσωπικές επιλογές ανθρώπων που ηγήθηκαν τη χώρα μας, όχι μόνο τη χώρα και την παράταξή μας, που τους στηρίξαμε, τους πιστέψαμε και συνεχίζουμε για αυτό το έργο που έχουν κάνει, αισθανόμαστε όμορφα. Από την άλλη όμως είναι προσωπική τους επιλογή. Βέβαια στο συνέδριο έρχονται ο κόσμος που θέλει να συζητήσουμε, που μέσα από το διάλογο θέλουν να πάμε την επόμενη μέρα τη χώρα μας ένα βήμα παραπάνω. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο.
1: Ναι, τώρα εδώ όμως ακούγεται ότι ο κύριος Σαμαράς αναμένεται να ιδρύσει και το δικό του κόμμα.
3: Αυτό περιμένουμε, το δούμε. Είναι μια προσωπική του επιλογή αν το κάνει. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Μάλιστα.
3: Στο κάτω-κάτω αυτές τις επιλογές δεν τις κρίνω εγώ ο εκλεγμένος βουλευτής και οποιοδήποτε, θα τις κρίνει ο λαός. Δηλαδή την οποιαδήποτε επιλογή.
1: Εντάξει, μπορείτε να σχολιάσετε. Μπορείτε και εσείς να σχολιάσετε αυτές τις εξελίξεις.
3: Κάτι. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το κάνει.
1: Ναι.
3: Αν μου λέτε ο Σπάνης Παπάς, και δεν θα το κάνει από την άποψη, από την ιστορία όλου αυτού του ανθρώπου όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ότι τελικά δηλαδή θα πορευτεί στο τέλος πάλι με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ξέρουμε ποιον θα πορευτεί. Με ρωτήσετε κάτι και εδώ.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ αν ήμουν Αντώνης Σαμαράς αυτή τη χρονική στιγμή, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν θα το φτιάχνω ακόμα. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω και να κρίνω και να μπω στη σκέψη του κάθε ανθρώπου. Αλλά σίγουρα, όποια και να είναι η δική του επιλογή, είναι αυτό που μένει στο τέλος της ιστορίας το καθένα από εμάς και στο τέλος αυτός που μας κρίνει είναι ο ίδιος ο λόγος.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Φάνης Παπάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Και λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί το ρολόι δείχνει 9 και 31, να πούμε για κάτι εγγένεια, τα οποία είναι πολύ ωραία έτσι, είδηση. Αναφέρομαι στα εγγένεια για την επίσημη έναρξη λειτουργίας της Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Τα εγγένεια πραγματοποιούνται σήμερα στις 7 στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Βρίσκεται στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 24, στον τρίτο όροφο. Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Λάζαρος Κυριζογλού σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, ενώ την τελετή θα τιμήσει η γνωστή συγγραφέας Λένα Μαντά, η οποία και θα παρουσιάσει το τελευταίο της βιβλίο και θα μιλήσει με το κοινό. Ο νέος αυτός χώρος τώρα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό πυρήνα γνώσης για μικρούς και μεγάλους, προάγοντας την παιδεία, ενισχύοντας την φιλαναγνωσία και προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης για όλη την τοπική κοινωνία. Σήμερα λοιπόν τα εγγένεια της Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω, ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
1: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις σκληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία, με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγάθεις, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι.
2: Έλατε στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 μέχρι και τις 10 κάθε μέρα για 2 ώρες. Κάθια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στο Messenger και στο Instagram. Και έτσι ακούγοντας Ακύλα και Παπαζό, να είναι καλά η ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια Γιώργος Μάγκος που έχουμε δίπλα μας.
3: Γιατί δεν το ξέραμε.
2: Θέλω να πάμε στη δυτική πλευρά της πόλης, στον Δήμο Δέλτα, εκεί όπου έχουμε μια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση του παλαιού και άχρηστου σιδηροδρομικού υλικού. Είναι περίπου 1.200 μονάδες παλαιού σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που πρέπει να απομακρυνθεί. Έχουμε την κυρία Γερακίνα Μπισμπινά, την δήμαρχο της περιοχής, να μας μιλήσει για την σημαντικότητα αυτής της εξέλιξης. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα κυρία Γερακαρίτου και στους αγαπητούς ακροατές σας.
3: Κυρία Μπισμπινά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά την έχω αυτή την εικόνα, όπου έχουμε εκείνα τα παλιά εγκαταλειμμένα βαγόνια μέσα σε μια πράσινη περιοχή, από δίπλα να περνάνε οι γραμμές με τα κανονικά, με τον κανονικού σειρμούς. Επιτέλους θα πάψει.
2: Πόσα χρόνια βρίσκονται σε αυτή την περιοχή αυτά τα βαγόνια?
4: Από μικρή μου χρόνια, αμέτρητα, κύριε Στολάκη. Εγώ θυμάμαι, μικρή τα θυμάμαι, δηλαδή τουλάχιστον 40 χρόνια, παραπάνω.
3: Ναι, και εγώ αυτή την εικόνα έχω, επειδή παλιότερα ταξίδευα με το τρένο για το χωριό μου, για τις Σέρες. Και αυτά πάντα μου έκαναν εντύπωση που ήταν εκεί πέρα.
4: Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό, είναι χρόνιο, πολύ μεγάλο.
3: Και έχουμε τώρα αυτή τη θετική εξέλιξη, όπου διακηρύχθηκε ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την απομάκρυνση όλου αυτού του άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου. Γνωρίζετε στη δική σας περιοχή, γιατί πιάνει και τον Δήμο Χαλκιδόνος, πόσα περίπου τρένα είναι εγκαταλειμμένα τέτοια?
4: Η περιοχή μας περίπου περιλαμβάνει γύρω στα 500, κυρία Γερακαρίτου. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ήταν ένα χρόνιο πρόβλημα. Εγώ στην έναρξη της διοίκησής μου ούτως ή άλλως τηθήκαμε φυσικά, όπως και οι δήμαρχοι, οι όμοροι, στο Υπουργείο, να μπορέσει να προβούν σε κάποιες διαδικασίες, γιατί χρόνια όλες οι διοικήσεις το πάλευαν αυτό, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ανταπόκριση. Αντιλαμβάνεστε ότι στους δικούς μας τους οικισμούς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής τα συγκεκριμένα βαγόνια, γιατί όπως τα λέτε εσείς ήσασταν στο ταξίδι, βλέπατε αυτά. Αυτά όμως ήταν μέσα στον οικισμό. Ένα πρόβλημα δηλαδή που δημιουργούσε άλλα προβλήματα στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ήταν ένα κέντρο παραβατικότητας γενικότερα, και δεν μπορούσε να γίνει έλεγχος. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι που έμεναν μέσα. Αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από το ότι ήταν και εστία μόλυνσης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά πηγαινοέρχονταν μέσα στους οικισμούς μας και δεν μπορούσαν να ελεγχθούν. Δυστυχώς αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, πλέον αυτό ήταν οριακά, έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να μπορέσουμε να πούμε ότι πλέον ξεκινάμε για μια άλλη αναβάθμιση της περιοχής.
3: Και είχαμε και περιστατικά, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω τώρα αν ήταν στη δική σας περιοχή ή των διπλανών δήμων, όπου είχαν και φωτιές εκεί πέρα.
4: Ναι, ναι. Υπήρξαν πάλι σε παλαιότερα χρόνια και σε εμάς, κυρία Γερακαρίτου. Γενικά σε όλη την ευθεία αυτή. Δηλαδή ξεκινούσε από το Δήμο Μπελοκήπων και φτάνει μέχρι και το Δήμο Χαλκιδόνας.
3: Πάντα μπορούσα, δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιος χώρος άμεσα όταν αποσύρονταν ένα βαγόνι κατευθείαν να πήγαινε κάπου αλλού και έπρεπε να εγκαταλειφθεί εκεί?
2: Ερχόντουσαν οι υπηρεσίες να το παίρνουν, οι υπηρεσίες των τρένων να το παίρνουν, να το τοποθετούσαν εκεί.
4: Λογικά είναι θέμα λειτουργίας υπηρεσίας αυτό. θεωρώ ότι πλέον τώρα από τη στιγμή που θα αποσυμφορηθούν και αφού θα ολοκληρωθεί όλη η απομάκρυση αυτή με το διαγωνισμό αυτό, θεωρώ μετά από εκεί και πέρα πλέον θα υπάρξει αυτή η διαδικασία που έπρεπε να γίνει χρόνια φυσικά.
3: Βέβαια. Έχετε εικόνα καθόλου, έχετε εικόνα μήπως το πότε θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες με το διαγωνισμό, γιατί πολλές φορές τα ξέρετε και ως δήμαρχος κάποια πράγματα καθυστερούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα τελειώσουν όλα αυτά έτσι ώστε να πούμε ότι την τάδε χρονιά ξεκινάει η απομάκρυνσή τους?
4: Θεωρώ ότι μέσα στο 2027 θα ξεκινήσει, εφόσον είμαστε στη φάση του διαγωνισμού, γιατί ξέρετε, όπως λέτε, και οι διαδικασίες είναι πολύ έτσι δύσκολες, μπορεί να χρειαστούν και ενστάσεις κτλ.
3: Ναι.
4: Αλλά θεωρώ ότι μέσα στο, μέχρι το τέλος του 2027 θεωρώ ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί.
2: Μάλιστα. Κυρία Μπισμπινά, τώρα είμαστε στο Μάιο του 2026, διανύεται περίπου το μισό της θητείας σας, έχετε άλλο τόσο. Τι πρόσημο βάζετε μέχρι στιγμής στο έργο που έχει γίνει στο Δήμο, στο Δήμο Δέλτα, τουλάχιστον με βάση και αυτά τα οποία υποσχεθήκατε και δεσμευτήκατε στον κόσμο, και τι προτεραιότητες βάζετε για το υπόλοιπο μισό της θητείας?
4: Αντιλαμβάνεστε ότι αναλαμβάνοντας έναν Δήμο ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα και ταυτόχρονα έχει και πάρα πολλά θετικά, δεδομένου ότι είμαστε μεν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τα όρια ενός μικρού κράτους. Δηλαδή έχουμε το πανεπιστήμιό μας, έχουμε τις βιομηχανικές μας περιοχές, έχουμε τις αγροτικές καλλιέργειες, τις μυδοκαλλιέργειες, και που αν συνεχίσω να παραθέτω θα είναι πάρα πολλά τα στοιχεία. Είναι μια περιοχή που έχει μεγάλη προοπτική, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξεκινήσουν πάρα πολλά πράγματα, ξεκινώντας πρώτα από την καθημερινότητα. Μπήκαμε σε μια διαδικασία πολλών διαγωνισμών. Λειτουργήσε η διοικητική μου υπηρεσία πάρα πολύ, δούλεψε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να θέσουμε κάποιες βάσεις με τους διαγωνισμούς στην περιοχή μας, και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να πούμε για έργα. Για έργα που αφορούν την οδοποιία, για έργα που αφορούν την βελτίωση του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το έχω ξαναπεί και σε πολλές και σε δικές σας εκπομπές, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα μεσοπορήματα, παλεύουμε γι' αυτό, για να μπορέσουμε να πείσουμε τον δημότη, αλλά όχι μόνο της περιοχής μας, τον κάθε δημότη, να μπορέσει να παραμείνει στην περιοχή μας, δεδομένου ότι γνωρίζετε ότι ο Δήμος μας έχει 44.000 περίπου δημότες, κατοίκους, αλλά στην καθημερινότητα έχουμε πάνω από 100.000. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι έρχονται, δουλεύουν, εργάζονται, αποχωρούν. Γι' αυτό στόχος μας είναι φυσικά να γίνουν οι ανάλογες υποδομές, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να παραμείνει στο Δήμο μας. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Κυρία Μπισμπινά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Κάποια στιγμή να έρθετε και στο στούντιο να τα πούμε από κοντά λίγο πιο αναλυτικά. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Ήταν η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, η κυρία Γερακίνα Μπισμπινά. Να πάμε λίγο εκτός συνόρων. Είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ νωρίτερα σήμερα στην Ανατολική Τουρκία, με επίκεντρο τη Μαλάτια. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7,03 χιλιόμετρα, έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας. Ακόμα δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές. Ήταν πάντως μεγάλος ο σεισμός, και υπήρξε και μία παρέμβαση τώρα για το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, έτσι και λίγο το σχολιάσαμε, του κυρίου Νίκου Καραχάλιου προς την Μαρία Καριστιανού, η οποία κινήθηκε νομικά μαζί με τον κύριο Ευγερινό κατά του κυρίου Καραχάλιου και αυτόν που δήλωσε ο επικοινωνιολόγος. Σε ανάρτησή του είπε στην κυρία Καριστιανού ότι, «Μαρία μου, είμαι εδώ, έχεις πάθει ψύχωση μαζί μου, μήπως και με ψάχνεις?» Η μήνυση, όπως είπαμε, αφορά τον ισχυρισμό του Καραχάλιου ότι η Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για την ίδρυση του κόμματός της.

0: χέρια. Τώρα θα πάμε σε έναν καλεσμένο. Είναι αυτές οι περιπτώσεις και πραγματικά εγώ θέλω να συγχαρώ και από τον, και από τον αέρα της εκπομπής στον Παναγιώτη το Μανί για την ανάδειξη αυτού του θέματος. Το διάβασα στην Καρφίτσα το προηγούμενο Σάββατο. Είναι ένα από αυτά τα θέματα που ζηλεύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί είναι λίγο διαφορετικό και είναι ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει τις προσπάθειες που κάνει μια τοπική κοινωνία να ξαναζωντανέψει την περιοχή. Αναφέρομαι στο Παιδινό Κιλκής, μια περιοχή η οποία απέχει μόλις 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Κιλκής και 38 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δίπλα μας είναι. Το Παιδινό στην απογραφή του 2001 είχε σχεδόν 1.100 μόνιμους κατοίκους. Στην τελευταία απογραφή του 2021 ο πληθυσμός είχε μειωθεί περίπου στο μισό. Αντιλαμβάνεσαι ότι με το πρόβλημα του δημογραφικού να χτυπά σε πολλές περιοχές και της κεντρικής Μακεδονίας, αυτό προβλημάτισε λοιπόν τους κατοίκους, οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και τι έκαναν? Άρχισαν να κινητοποιούν τα social media, ναι. Άρχισαν να ανεβάζουν στα social media διάφορες ευκαιρίες για δουλειά, διάφορες ευκαιρίες για σπίτια τα οποία νοικιάζονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι στις πόλεις. Θα σου πω ότι για παράδειγμα στο χωριό αυτό μπορείς να βρεις να νοικιάσεις σπίτι με 150 ευρώ το μήνα, την ώρα που στο Κιλκής το ενίκιο φτάνει 350 και 400 ευρώ το μήνα, και έτσι το χωριό ξαναπήρε ζωή και αν δεν κάνω λάθος μετράει ήδη 14 νέες οικογένειες. Θα μας τα πει όμως ο πρόεδρος του Παιδινού Κιλκής, ο κύριος Πολυχρόνης Τεργίου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά.
1: Καλημέρα στην εκπομπή σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Καταρχάς, έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό.
1: Ναι, βέβαια. Το χωριό μας είναι ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο χωριό και είναι, θα έλεγα, και σε ευνοϊκή θέση αυτό που λέγατε προηγουμένως. Είμαστε πραγματικά 10 χιλιόμετρα από το Κιλκής. Είμαστε σε 7-8 λεπτά στην πόλη του Κιλκής. Είμαστε στο νότιο μέρος της πόλης του Κιλκής. Mm-hmm. Και είμαστε 35 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, όπως είπατε, σε 25 με μισή ώρα εκεί πέρα. 25
0: δίπλα, είστε, ώρα, δίπλα είστε. Τόση ώρα θέλουμε εμείς για να κατεβούμε στο κέντρο όταν έχει κίνηση, κύριε Στεργίου.
1: Το γνωρίζω. Λοιπόν, το Παιδινό, όπως προείπατε, είχε 1.100 κατοίκους, ναι. Και μείναμε 647 στην τελευταία απογραφή. Μας βοήθησε όχι μόνο εμείς σαν κάτοικοι και με μεγάλο εθελοντισμό. Όλο το χωριό δουλεύει σε αυτό το θέμα.
2: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όλα τα χωριά όταν υπάρχει ένας πυρήνας εθελοντών που νοιάζεται και προσπαθεί.
1: Έτσι ακριβώς, να είναι καθαρό το χωριό, να προσπαθεί για το κάθε τι κλπ. Λοιπόν, μας βοήθησε όμως και οι βιομηχανείς που ήρθαν και γίνανε εδώ στο Παιδινό. Η Sunlight, η Technoform, ο Καθαγιάς με τα Μανιτάρια, μεγάλες μονάδες, δεν υπάρχει ανεργία στο Παιδινό. Και μάλιστα και είναι και ένας ο λόγος που έρχονται και εδώ.
0: 40 άτομα λέει το ρεπορτάζ, να έρθουν αύριο και να σας πούν ψάχνουμε δουλειά. Υπάρχουν δουλειές να δώσετε?
1: Όχι, μα αυτές οι βιομηχανίες τώρα, ας πούμε ο Κεχαγιάς έχει αγοράσει εδώ σπίτια και φέρνει από το Βιετνάμ ανθρώπους. Δεν υπάρχουν προσωπικό, δεν υπάρχουν εργάτες.
2: Πρόεδρε, είναι σημαντικό, μιλάμε για λίγους μήνες δουλειά ή κανονικά όλο το χρόνο?
1: Κανονικά.
2: Α, okay. Γιατί ξέρετε ότι εκεί στα χωριά κάποιες βιομηχανίες, όχι προστατικός, γενικότερα έπαιρναν περιστασιακά εργαζόμενους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι έχεις κανονική εργασία.
1: Κανονικά, βέβαια. Κανονικά. Εμείς κοιτάξτε τώρα το πρόβλημα στο Παιδινό, ας πούμε, για να πούμε και τα προβλήματά μας. Έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Εγώ καθημερινά είμαι εδώ πέρα στα γύρω τα χωριά. 7 χιλιόμετρα είμαστε σε κάποια χωριά στο νομό της Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο Μονόλοφος, Πετρωτό, Φιλαδέλφια κτλ. Mm-hmm. Υπάρχει αστική συγκοινωνία. Εδώ σε αυτά τα χωριά μας δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Αυτό μας λείπει.
2: Λοιπόν. Κύριε Στεργίου, στο χωριό τι σχολεία υπάρχουν?
1: Υπάρχει το δημοτικό, υπάρχει και το νηπιαγωγείο.
2: Άρα για γυμνάσιο και λύκειο τι απόσταση πρέπει να διανύσουν τα παιδιά?
1: Υπάρχει γυμνάσιο στο διπλανό χωριό που είναι 5,5 χιλιόμετρα και στην πόλη του Κιλκής έρχονται λεωφορεία και πηγαίνουν τα παιδιά.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά εδώ πέρα μας λείπουν φυσικά, αλλά και όταν ένα παιδί θα θέλει ένα φροντιστήριο και τα λοιπά, και αυτό λείπει. Θα πρέπει να το πάει ο γονιός.
2: Ναι, ναι. Το πηγαίνει, φέρνει 2-3 φορές την εβδομάδα στο Κιλκής δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ναι,
0: κύριε Στεργίου, τώρα Εσείς πήρατε την απόφαση να πάρετε λίγο την κατάσταση στα χέρια σας και να ξαναδώσετε ζωή στο χωριό. Διάβαζα επίσης το ρεπορτάζ ότι μετά από 30 ολόκληρα χρόνια χτίστηκε και το πρώτο σπίτι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Καμιά σχέση με το παιδί με αυτό το ζευγάρι που ήρθε. Ο άνδρας είναι Γερμανός, καθ' αυτού Γερμανός. Δεν έχει σχέση ούτε με την Ελλάδα. Ναι. Η γυναίκα είναι Ελληνίδα και εκείνη δεν έχει σχέση με το παιδί μου.
0: Και πώς σας βρήκανε και θέλησαν να έρθουν να ζήσουν εκεί?
1: Θα τώρα αμέσως. Ξέρετε, γιατί είναι και ένας άλλος λόγος που έρχονται, εγώ πιστεύω, στο παιδί μου. Δεν είναι μόνο η εργασία κτλ. Μόλις έρχεται ένα ζευγάρι, ένας άνθρωπος στο παιδινό, ο κόσμος τον αγκαλιάζει. Αισθάνεται ο άνθρωπος ότι σε αυτό το χωριό λες και γεννήθηκε σήμερα, από χθες, τον ξέρουμε. Δηλαδή τον αγαπάμε τον άνθρωπο, μιλάμε με τους ανθρώπους. Έρχονται και αυτοί σε διάφορες εκδηλώσεις που θα κάνουμε. Π.χ. υπάρχει μια χοροδία στο παιδινό, δεν ξέρω αν...
2: Ναι.
1: Την έχετε ακούσει, αν διαβάζετε, πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα που μας φωνάζουν.
0: Ναι.
2: Πόσα μέλη έχει η χοροδία σας?
1: 18.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο ιερέας είναι εξαιρετικός και μουσικός και έχει, δηλαδή, μαθαίνει τις γυναίκες τόσο ωραία να όχι μόνο να ψάλουν ή να τραγουδήσουν. Είναι πολύ σωστός άνθρωπος και μας έχει ανεβάσει και αυτό σε κάποιο επίπεδο. Ύστερα ο σύλλογος μας κάνει κάποιες εκδηλώσεις, με εθελοντισμό πάντα φυσικά, και όσοι έρχονται θα μπουν και σε...
0: Αυτό το ζευγάρι γιατί επέλεξε το παιδινό για να στήσει τη ζωή του?
1: Αυτό που λέμε, ας πούμε, που ήταν Γερμανός καθεαυτού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν και χτίσαν μετά από 30 χρόνια ένα σπίτι.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα ήρθε εδώ πέρα, είδε πώς λειτουργούμε εμείς, έτσι νομίζω. Η γυναίκα του αμέσως είδε τη χοροδία, εντάχθηκε μέσα στη χοροδία, καταλάβατε.
2: Mm-hmm.
1: Δεν αισθάνονται ξένοι, αισθάνονται σαν να είναι το χωριό τους.
0: Με τούτα και με εκείνα επέστρεψαν τα παιδιά στους δρόμους του χωριού, κύριε Στεργίου, αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Ναι, επειδή όμως υπάρχει και εργασία που δουλεύει ο κόσμος, τα πρωινά δεν θα βρείτε κόσμο.
2: Ναι, κύριε Στεργίου, κάτι λίγο σημαντικό, γιατί πλησιάζουμε και προς το καλοκαίρι και επειδή ξέρουμε ότι όλα τα χωριά προς τα εκεί, κυρίως Ιούλιο-Αύγουστο, ετοιμάζεται για μεγάλα πανηγύρια.
1: Ναι, έτσι.
2: Στο παιδινό πότε είναι?
1: 15 Αυγούστου.
2: 15 Αυγούστου. Θα έχετε ζωντανή μουσική, τα πάντα φαντάζομαι, και όλα τα γύρω χωριά.
1: Βέβαια, έτσι ακριβώς.
2: Πού γίνεται, στην πλατεία του χωριού?
1: Στην πλατεία του χωριού, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεργίου, καταρχάς να σας πούμε συγχαρητήρια για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει εκεί η περιοχή σας και οι άνθρωποι σας. Να διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις, γιατί είναι καλό να στηρίζουμε την Ήπεθρο, και νομίζω ότι υπάρχει και μια τάση έτσι επιστροφής και απομάκρυνσης από τις μεγάλες πόλεις για να βρούμε λίγο την ποιότητα, την ποιότητα ζωής. Και θα δώσουμε ένα ραντεβού πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά και εμείς και εσείς, του χρόνου τέτοια εποχή να τα ξαναπούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να κάνουμε το νέο απολογισμό και να δούμε πόσοι καινούργοι κάτοικοι πλέον βρίσκονται στο παιδινό Κιλκής.
1: Σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν τώρα σπίτια που είναι μη κατοικήσιμα.
0: Ναι.
1: Αν ο ιδιοκτήτης τα συντηρήσει και τα κάνει κατοικήσιμα, ούτε σε ένα μήνα θα νοικιαστεί.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Στεργίου, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ που μας καλέσατε από την εκπομπή σας.
0: Γεια σας.
2: Να είστε,
0: γεια σας.
2: Καλά,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλά, είναι εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία την οποία έχουν πάρει εκεί οι άνθρωποι.
2: Πραγματικά, επειδή τα ξέρω εκείνα όλα τα χωριά, είναι ο δρόμος που πηγαίνω για το δικό μου το χωριό, την Καστανούσα Σερών. Είναι απίστευτα πολύ όμορφο άνθρωποι του χωριού να θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο τους, να τον στηρίξουν, να κάνουν δράσεις, να προσπαθούν να προσελκύσουν κόσμο. Δεν το βάζουν κάτω παρά τις δυσκολίες. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έβλεπα και εγώ το πώς μεταμορφώθηκε το χωριό μου μέσα από αυτά που το ρώτησα ακόμα και για το πανηγύρι που κάνουν τα καλοκαίρια. Μαζεύουν συνήθως οι σύλλογοι χρήματα από αυτό το πανηγύρι, το γλέντι, και κάνουμε τα έργα στο χωριό.
0: Και εγώ τι καλύτερο
2: τους...
0: τώρα τον,
2: ναι,
0: Αύγουστο.
2: Εμένα, εγώ του εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Τι καλύτερο
2: που
0: τον Αύγουστο να είσαι στην πλατεία ενός χωριού και να παίρνεις μέρος σε ένα πανηγύρι. Λοιπόν, κλείνουμε με μια ωραία είδηση. Αφορά έτσι μια ανάπλαση μεγάλη η οποία θα γίνει σε ένα δήμο της Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στο δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Την Κυριακή, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, στις 11 το πρωί θα υπάρξει στο Δημαρχείο Πανοράματος, στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής, τα αποκαλυπτήρια μιας μεγάλης παρέμβασης εν ώψη της ολοκλήρωσης των μελετών και πριν την έναρξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου. Αναφέρομαι βέβαια στη βιοκλιματική ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Πανοράματος, ένα έργο το οποίο ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ και ο Δήμαρχος μαζί με τους συνεργάτες του καλούν τους πολίτες να δώσουν το παρόν την ερχόμενη Κυριακή στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής που βρίσκεται στο Δημαρχείο Πανοράματος, προκειμένου να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης της πλατείας του Ιστορικού Κέντρου Πανοράματος. Είναι 2 λεπτά πριν από τις 10. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης, μετά Λάζαρος Θοδωρακίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 8. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πλοδομικού συγκροτήματος. Καθαρή περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Μικροκαθυστερήσεις κατά διαστήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Αυξημένη κίνηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο, με τις ταχύτητες να χαμηλώνουν μόνο στην Τσιμισκή, ενώ παραμένουν χαμηλές ταχύτητες στην Λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκη κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Τραγωδία τα ξημερώματα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 48χρονο στρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο, με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο μετά από έντονη λογομαχία. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο τραυματίο φορέας και οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, που ενεπλάκησαν σε επεισόδιο χθες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Ο τραυματίο φορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τις δύο γυναίκες και αυτές τον κατηγόρησαν για εξύβριση. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗ, μου κάνει λόγο για παράδεκτο περιστατικό και ζητά πλήρη διερεύνηση. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΠ, στα βαρέα και ανθυγινά, πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας Νίκη Κεραμέως, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων του χώρου της υγείας. Ανοιχτό κάλεσμα για την πρώτη συγκέντρωση που οργανώνει Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και το μοντέλο λειτουργίας του κόμματος που ιδρύει, απευθύνουν οι συνεργάτες της. Στις 6.30 αύριο το απόγευμα η εκδήλωση στο Ολύμπιον. Αδιευκρίνηστη παραμένει η πηγή της έντονης οσμής που κάλυψε χθες μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία. Οι αρχές έκαναν ελέγχους, ενεργειακές υποδομές και δηληστήρια χωρίς να εντοπίσουν την προέλευση της οσμής. Ενδοδημοτική κοινωνία αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου στις 2 Ιουνίου το πρώτο δρομολόγιο της νέας γραμμής 84 ΜΗ, που θα συνδέει τις κοινότητες της Μυγδονίας, Δρυμόλυτη και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Στις 2 σήμερα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Αφορά σε 70.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 χρόνων και θα υλοποιηθεί από τα μέσα Ιουνίου έως το Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr έως τις 26 Μαΐου. Χωρίς ρεύμα για μισή ακόμη ώρα το Ωραιόκαστρο λόγω εργασιών από το ΔΔΕ. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι σε εξέλιξη και σε περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου το πρόβλημα θα αποκατασταθεί μετά τις 12, ενώ στις 2 το μεσημέρι θα μείνουν χωρίς ρεύμα και οι οδοί Κεφαλινίας και Γεωργίου Ανδρέου. Χωρίς νερό η περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά λόγω εργασιών της ΕΕΑ για επέκταση και σύνδεση νέου αγωγού ίδρυυσης, έως στις 2 το μεσημέρι διακοπή υδροδότησης στην περιοχή γύρω από τις οδούς Στρατηγού Σαράφη, Δημοκρήτου, Ανδρέα Παπανδρέου και Χρήστου Μαυρομάτη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μαλάτια της Τουρκίας. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7,03 χιλιόμετρων και έγινε αισθητό σε αρκετές περιοχές γύρω από τα Άδανα. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο θα είναι σε λίγο ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή «Θέσεις και απόψεις».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο.
9: Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα μαζί, χθες δεν μπορούσε να βγει η φωνή μου, αλλά μετά από διάφορα που ζεστά που πήραμε και αντιβιωτικά κλπ. Σήμερα είμαι και πάλι στις επάλξεις. Καλημέρα λοιπόν στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος που σήμερα είναι συννεφιασμένη, αρκετά συννεφιασμένη και με το ενδεχόμενο βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία βέβαια θα είναι σε υψηλά επίπεδα, στους 27 βαθμούς αναμένεται να φτάσει σήμερα. Συννεφιά και ζέστη είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Από το Σάββατο βλέπω πτώση της θερμοκρασίας. Στους 23 βαθμούς θα πέσει το Σάββατο. Και μάλιστα πάλι με ορατό το ενδεχόμενο βροχής. Γενικά θα είμαστε σε ένα τετραήμερο όπου η συννεφιά θα κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα. Μια αντίστοιχη συννεφιά επικρατεί και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, παρά το γεγονός ότι έχουμε νέα κόμματα. Αύριο από τη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει το κόμμα της Ικαριστιανού. Την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα ανακοινώνει το κόμμα του Τσίπρας, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Γενικά δεν πλήττουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και παρακολουθούμε τα γεγονότα για να σας ενημερώνουμε. Σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε αναλυτικά με το πολιτικό ρεπορτάζ με Γεωργία Σαδάνα και Νίκο Ηλιάδη στη συνέχεια. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάνουμε κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους. Η Ευδοξία δεν είναι στο στούντιο. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτριες.
0: Κυκλοφοριακό δώσμα, εικόνα ραδιοφωνική για το τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις με την τοπική ατζέντα της ημέρας.
1: Καταρχήν, να πούμε ότι είχαμε πριν από λίγο ένα σοβαρό τροχαίο στη Μουδανίου. Του Μπαραγιώτα έχει μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 9 το πρωί, λίγο μετά τις 9, στο υψός της καρδίας το τροχαίο, υποδιευκρίνησε τις συνθήκες. Δύο γιοταχή συγκρούστηκαν. Από τη σύγκρουση το ένα ανατράπη, έκλεισε την αριστερή λωρίδα. Είχαμε και κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα. Τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά ένα άτομο που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτά όσον αφορά στη Μουδανίων. Ένα ακόμη τροχαίο, για το οποίο δεν έχουμε ακόμη λεπτομέρειες. Βλέπουμε όμως ακινητοποιημένο γιοταχή στο δόστρωμα. Στο ύψος των 40 εκκλησιών έχουμε στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά και εκεί που μέχρι πριν από λίγη ώρα ο δρόμος ήταν πεντακάθαρος. Αυτή την ώρα βλέπουμε να αρχίζει να συγκεντρώνεται όγκος οχημάτων μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι τις 40 εκκλησιές. Το σημείο δηλαδή όπου είναι ακινητοποιημένο το γιοταχή στο δόστρωμα. Στο αντίθετο ρεύμα η περιφερειακή είναι πεντακάθαρη. Έχουμε εξαιρετικά καλή εικόνα, θα έλεγα, στα ανατολικά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Πολύ μικρές καθυστερήσεις σε λίγα σημεία, της Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Εξαιρετική εικόνα και στο κέντρο, έτσι, Μισκή και Εγνατία. Παραμένουν χαμηλές ταχύτητες στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της 26ης Οκτωβρίου και της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, εκεί λίγο πριν μπούμε στην πόλη. Και σε ένα τμήμα της μοναστηρίου που δυσχεραίνει γενικότερα την κίνηση στο Βαρδάρι. Αλλά σε γενικές γραμμές η εικόνα είναι μια χαρά, θα έλεγα. Αν εξαιρέσουμε τα δύο τροχαία που ευτυχώς δεν έχουμε κάτι σοβαρό σε κανένα από τα δύο, πέρα από κυκλοφοριακά προβλήματα και ένα ελαφρά τραυματία. Χθες κορυφώθηκαν στην πόλη μας στο κέντρο οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Είχαμε την κεντρική εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στην πλατεία Αγίας Σοφίας και μια πορεία που ξεκίνησε από το σημείο και κατέληξε στο τουρκικό προξενείο. Προηγήθηκε επιμνημοσυνδέσεις, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της γενοκτονίας. Ποντιακοί συλλόγοι παρουσίασαν τον πυρίχιο χώρο Σέρα και το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης. Αν ξεχάσουμε, θα χαθούμε. Να πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Χθες το μεσημέρι είχαμε ένα άσχημο περιστατικό, ένα τραγικό περιστατικό στο νοσοκομείο της Βέρειας. Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη. Έπεσε όμως από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου και κατέληξε στο δεύτερο που προεξήχε, με συνέπεια δυστυχώς τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ένα επεισόδιο είχαμε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Πρώτες πληροφορίες μας έλεγαν για αλληλομηνήσεις ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών. Τελικά και οι τρεις συνελήφθησαν, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ο τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τις δύο γυναίκες μέσα σε ασανσέρ. Ήταν στο νοσοκομείο για να επισκεφθούν τη γιαγιά, τα μητέρα και κόρη από τη Γεωργία. Αυτές τον κατηγόρησαν για εξύβριση. Λεπτομέρειες μάθαμε και από την Ποεδίν. Κάποια πράγματα, αλλά περισσότερα θα μάθουμε εφόσον περάσουν από τον εισαγγελέα. Που εδίν πάντως στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για παράδεκτο περιστατικό και ζητά πλήρη διερεύνηση. Αύριο έχουμε, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, στο Ολύμπιον στις 18:30 την εκδήλωση, παρουσίαση από την Μαρία Καριστιανού του νέου πολιτικού φορέα, των βασικών αρχών και του μοντέλου λειτουργίας του κόμματος που ιδρύει. Υπάρχει ανοιχτό κάλεσμα από τους συνεργάτες της, όπως είπαμε, για το απόγευμα της 5ης στο Ολύμπιον. Μια θετική είδηση για τους κατοίκους της περιοχής του Ωραιοκάστρου. Από τις 2 Ιουνίου ξεκινά ενδοδημοτική κοινωνία για πρώτη φορά στο Δήμο Ροκάστρου. Έχουμε μια νέα γραμμή, 84 μίλια για τη γραμμή αυτή. Θα συνδέει τις κοινότητες της Μυγδονίας, το Δήμο του Λυτή και το Μελισσοχώρι με το κέντρο του Ροκάστρου. Επίσης, εξέλιξη είναι διακοπές ηλεκτροδότης σε περιοχές των Δημών Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων με αναμένει έως τις 12.

0: λοιπόν, οι δρόμοι αυτοί θα μείνουν χωρίς ρεύμα.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία, για την ενημέρωση. Πάμε τώρα στην Αθήνα, όπου θα ήθελα να ρωτήσω την Γεωργία Σαδανά, εάν αυτή η οσμή, η έντονη οσμή στα νότια προάστια που υπήρχε χθες, συνεχίζεται και σήμερα. Καλημέρα, Γεωργία.
2: Καλημέρα, όχι να πω κάπως καλύτερα, η κατάσταση πολύ καλύτερα. Ωστόσο, παραμένει ο γρίφος για το τι ακριβώς συνέβη, καθώς δεν έχει εντοπιστεί η διαρροή. Ωστόσο, μιλάμε για μια έκταση πάρα πολύ μεγάλη. Να σας δώσω έτσι μια τάξη μεγέθους. Είναι από τη Θέρμη σαν να έφτασε στην Αριστοτέλους η οσμή. Τόσα είναι τα νότια προάστια της Αθήνας που καλύφθηκαν από αυτή τη
1: οσμή. Πάντως διαρροή φυσικού αερίου δεν είναι, όπως ανακοινώθηκε.
2: Όχι, γι' αυτό λέμε για οσμή. Ωστόσο, Βασίλη, χθες γύρω στις 10-11 που άρχισε να γίνεται πολύ αισθητή το πρωί, μύριζε κάτι το οποίο έμοιαζε με αέριο. Δηλαδή ήταν ο πιο εύκολος τρόπος στο να περιγράψουν και οι περίοικοι τι είναι αυτό που μυρίζουν εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο δεν πρόκειται για αέριο, ήταν όμως μια οσμή η οποία παρημένει αυτή τη στιγμή γρίφος. Πόσο αυτή απλώθηκε, από πού ξεκίνησε και τι την προκάλεσε.
1: Πάντως τέτοιες οσμές έχουμε αρκετά συχνά στη Θεσσαλονίκη και προέρχονται από τη θάλασσα. Γιατί εδώ στο Θερμαϊκό, ξέρεις, είμαστε κοντά. Πάρα πολλές φορές το έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς το ίδιο φαινόμενο. Στην Αθήνα δεν είναι τόσο συχνό, γι' αυτό και σας έκανε εντύπωση.
2: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Μακάρι να είναι η θάλασσα, να είναι δηλαδή ένα φυσικό φαινόμενο κατά κάποιον τρόπο και να μην είναι τίποτα τεχνητό. Πάντως οι έρευνες στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί πρέπει να δοθεί μια απάντηση, αν μη τι άλλο να πετούν και οι τοπικοί δήμαρχοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οσμή έντονη έχουμε και στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Λοιπόν, εκεί όπου γίνεται χαμός.
2: Εδώ και έχουμε οσμή,
1: Τι γίνεται, χθες παραδείγματος χάρη παρακολούθησα το show, το νέο show στη Βουλή.
2: Γίνεται όπως τα είπες χαμός.
1: Με την κυρία Κωνσταντοπούλου πάλι, τα έβαλε με το Κουκουέ, με βουλευτή του Κουκουέ. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι γνωστό ότι έχουν προηγούμενα. Τι συμβαίνει λοιπόν με την κυρία Κωνσταντοπούλου?
2: Νομίζω ότι υπάρχει μια νευρικότητα στα έδρα της αντιπολίτευσης. Εγώ θα σου λέγω οριζόντια, και αυτή εκβάλλει πια και με τέτοιους τρόπους, για να μην είμαι αφοριστική. Και αυτό οφείλεται σε έναν και μόνο λόγο. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την εμφάνιση των νέων κομμάτων που μοιρεύουν να διατάξουν το πολιτικό σκηνικό. Αύριο πια τα αποκαλυπτήρια της κυρίας Καριστιανού, την Τρίτη του Αλέξη Τσίπρα, στο φουλ μηχανές, προεκλογικό το άρωμα, οι δημοσκοπήσεις όπου θα δοθεί τεράστια μάχη από εβδομάδα. Ποιος είναι δεύτερος, τρίτος, ποιος καταποντίζεται, ποιανού το ακροατήριο παίρνει.
1: Έχουμε μία δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες στο voria.gr, αφορά πρόθεση ψήφου. Είναι της εταιρείας του The Point, του Δημήτρη του Κατσαντώνη, για λογαριασμό του voria.gr, στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση τοπική Αλφα Θεσσαλονίκη, αλλά συνήθως.
2: Είναι βαρόμετρο η Αλφα.
1: Ναι, η Αλφα Θεσσαλονίκη συνήθως βγάζει εκτός από τις τελευταίες εκλογές όπου υπήρχαν μια διαφοροποίηση, όχι τόσο για τον πρώτο, όσο για τα ποσοστά του τρίτου και του τέταρτου, είναι παλιά λέγανε στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι ό,τι αποτέλεσμα βγάζει η Αλφα Θεσσαλονίκης βγάζει και η Πανελλήνια η χώρα. Λοιπόν, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, θα πούμε τη δημοσκόπηση με παρουσία τριών κομμάτων, Καριστιανού, Τσίπρα, γιατί έχει δύο σκέλη δημοσκόπηση, μία χωρίς τα νέα κόμματα Καριστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά. Βάζει μέσα και το κόμμα Σαμαρά και σημερινό πρωτοσέλιδο της Εστίας λέει ότι μπαίνει στην τελική ευθεία ανακοίνωση και του κόμματος Σαμαρά. Δεν ξέρω τελικά θα το τολμήσει. Πάντως, στη δημοσκόπηση βάζει και κόμμα Σαμαρά μέσα. Λοιπόν, και στη δημοσκόπηση, όπου με κόμμα Σαμαρά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 19,4, πολύ χαμηλό ποσοστό. Το Πασόκ είναι δεύτερο με 9,8. Το κόμμα Καριστιανού τρίτο με 8,3. Η Ελληνική Λύση με 7,5 ακολουθεί. Το Κουκουέ 7,5, το κόμμα Τσίπρα με 6,3, ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 3, η Πλεύση Ελευθερίας 3, η Φωνή Λογικής 3 και το κόμμα Σαμαρά 2 και η Νίκη 1,1. Βέβαια, εντελώς διαφορετικά είναι τα πορίσματα της δημοσκόπησης χωρίς κόμμα Καριστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 20,4% και δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Και τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 10%. Πάντοτε στην πρόθεση ψήφου. Και
2: πολύ
1: ακολουθεί το ΚΚΕ με
2: 7,5%.
1: Πολύ διαφορετική εικόνα, ακριβώς.
2: Κοίταξε, επειδή ο Δημήτρης Βασιλιάδης είναι διαχρονικά αξιόπιστος.
1: Όχι, δεν είναι ο Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης είναι για το The Point.
2: Το ίδιο είναι και νομίζω ότι η Αλφα Θεσσαλονίκης ενδιαφέρει πάρα πολύ τρία κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και πιστεύω ότι ενδιαφέρει πολύ και το

0: Κυριάκο Βελόπουλο και θα εξηγηθώ. Στη Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνεις ότι ξέρουν από μήνες ότι έχουν πρόβλημα στο Βόρειο Τόξο, θα εντείνουν, θα υπάρξουν περιοδίες, θα γίνει μεγάλη προσπάθεια στα ψηφοδέλτια, ιδίως στο δυτικό τμήμα της πόλης για να υπάρχουν ισχυρές υποψηφιότητες. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση την επόμενη χρονιά. Ξέρουν όμως ότι πονάνε. Στο Πασόκ, επειδή το Πασόκ έχει έρθει και πέμπτο κάποτε στην Α Θεσσαλονίκη, θεωρούν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσουν σε εισαγωγικά στο ψηφοδέλτιο που μοιραία προετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ προεξοφλώ ότι θα είναι σε αυτό ο Αντώνης Σαολίδης.
1: Να το ανακοίνωσε ήδη, το ανακοίνωσε ήδη, ναι.
0: Πολλά ακούγονται για τον κύριο Καστανίδη και τον κύριο Νιφούδη. Σε κάθε περίπτωση, επειδή θα έχει έντονο άρωμα Πασόκ το ψηφοδέλτιο Τσίπρα, καταλαβαίνω ότι στη Χαριλαίου Τρικούπη, όπου ηρίσταν παρόντο αύριο, θα ανακοινώσουν και άλλα ονόματα στη διεύρυνσή τους. Ανθίστανται επικοινωνιακά στον καταιγισμό Τσίπρα Καριστιανού. Στην Α Θεσσαλονίκη, το Πασόκ θα δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα, αυτό σας το λέω από τώρα. Και το τρίτο είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί έχει μία βάση εκλογική που έχει δοκιμαστεί σε πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις και έχει αντέξει, η οποία όμως αυτή τη στιγμή νιώθει μία απειλή από το κόμμα Καριστιανού. Μένει να δούμε ποιοι και πώς θα είναι αύριο στο Ολύμπιον, την ανθρωπογεωγραφία, για να δούμε αν τελικά θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά ο κ. Βελόπουλος ανθεκτικός όπως προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Πάντως, εντελώς απογοητευτικό είναι το ποσοστό του Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη, με μόλις 2%. Δείγματο ότι αν επιχειρήσει ο κόμματος, ο Σαμαράς θα είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Αν στη Θεσσαλονίκη έχει 2% πρόθεση ψήφου, καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα θα ξεπεράσει το 3% πανελλαδικά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και επίσης φαίνεται ότι με την παρουσία των νέων κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Καριστιανού, Ελληνική Λύση, Κουκουέ, μπαίνουν σίγουρα στην Βουλή. Από εκεί και πέρα, και Τσίπρας φυσικά, μπαίνουν σίγουρα στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, όλα είναι ανοιχτά για τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ακριβώς.
1: Πέφτει πάρα πολύ το ποσοστό της Κωνσταντοπούλου, πάρα πολύ, και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Και στο όριο είναι και το ποσοστό της Λατινοπούλου. Γεγονός που βάζει σε ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί πλέον μπορούμε να μιλάμε σίγουρα για μια παρουσία και της, του κόμματος Καριστιανού και του κόμματος Τσίπρα στις επόμενες εκλογές. Για το κόμμα Σαμαρά, εγώ επιμένω ότι έχω πολλές αμφιβολίες αν τελικά γίνει. Σε αυτό το ενδεχόμενο, πολύ πιθανό είναι η Βουλή να μην είναι 9 κομματική και 10 κομματική που βγάζουν πολλές δημοσκοπήσεις, αλλά να είναι πολύ μικρότερη, να είναι 7 κομματική.
0: Ναι. Δεν αποκλείεται, γιατί επειδή θα υπάρξει αυτός ο κατακαιρματισμός και θα διαμοιραστούν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα κατά τη γνώμη μου, πολύ ψήφοι στην πορεία. Εξάλλου, οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν, αυτό μπορώ να σας το πω, γιατί είναι έβριμα το οποίο επαναλαμβάνεται, αλληλεπικάλυψη μέχρι και σε ποσοστό 30% στο ακροατήριο Τσίπρα Καριστιανού. Το τι θα ψηφίσουν λοιπόν στο τέλος, την ώρα της κάλπης, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα κρίνει πάρα πολύ την είσοδο στη Βουλή σειράς κομμάτων.
1: Μπορεί να είναι ακόμα και εξακομματική, Γεωργία.
0: Ναι, δεν το αποκλείω. Δηλαδή, γιατί είναι το ίδιο
1: δηλαδή, γιατί η Καριστιανού κόβει και από Ελληνική Λύση και από τα. Και λίγο, κόβει από όλους, αλλά περισσότερο από Ελληνική Λύση, φωνή λογικής, πλεύση ελευθερίας κτλ. Εάν δηλαδή επικρατήσει πόλωση, τα κόμματα τα οποία θα είναι σίγουρα στην επόμενη Βουλή θα είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, η Ελληνική Λύση, το κόμμα Καριστιανού, το ΚΚΕ, και από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή φαντάσου μια Βουλή εξακομματική, πόσο ας το πούμε τα πράγματα θα είναι, και ειδικά στο ενδεχόμενο να έχουμε και δεύτερες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του πρώτου κόμματος για αυτοδυναμία θα πέσει, δηλαδή μπορεί να έχουμε σε μια εξακομματική Βουλή να χρειάζεται ποσοστό αυτοδυναμίας ακόμα και 30, να αρκεί και το 34-35%.
0: Έτσι είναι αυτό. Και βέβαια υπάρχει ένας άλλος και μια άλλη παράμετρος, η οποία νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Έχει να κάνει με τα ίδια τα κόμματα που θα μπουν σε αυτά τα ψηφοδέλτια. Τι θέλω να πω, ότι μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας αέρας, να το πω έτσι, σε κάποια κόμματα, αλλά όταν οι ψηφοφόροι βρεθούν ενώπιον με τα πρόσωπα, αυτό να τα καθιστά λιγότερο ελκυστικά. Και αυτός είναι πολύ μεγάλος φόβος, γιατί μπορεί να έχουν το πολιτικό διαμέτρημα επικεφαλής ή τη λάμψη, αλλά όταν θα έρθει η ώρα της κυβερνησιμότητας και της ομάδας που θα κληθεί να κυβερνήσει σε ένα σκληρό δίλημα, εκεί τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Άρα εδώ δεν είναι μόνο η πρώτη εντύπωση, ο αέρας που θα μπουν στις μετρήσεις τα νέα κόμματα, είναι κυρίως και η φθορά, η τοξικότητα που ναι, μεταφέρουν
1: πάντως,
0: τα πρόσωπά
1: μέχρι στιγμής το 19,4% που παίρνει στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκης και το 22% που παίρνει πανελλαδικά στις υπόλοιπες μετρήσεις, αυτό είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, από 22-23% το πολύ της εκατό, καθιστά απαγορευτικό το οποιοδήποτε ενδεχόμενο το πρώτο κόμμα που είναι όπως όλα δείχνουν η Νέα Δημοκρατία και θα είναι η Νέα Δημοκρατία και στις επόμενες εκλογές να πάρει αυτοδυναμία. Ειδικά με το, γιατί το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων δείχνει ότι αυτός ο κόσμος το πιο πιθανό είναι να μην προσέλθει στις κάλπες με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Βέβαια με την αναγωγή το 22 μπορεί να γίνει 25, 26, παραπάνω δεν γίνεται. Και απορώ τι θα γίνει την επόμενη μέρα στη χώρα σε αυτή την περίπτωση που θα έχουμε παραδείγματος χάρη εξακομματική βουλή με κόμματα τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Τζίπρα, την Καριστιανού, την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ.
0: Το σίγουρο είναι ότι η χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί. Υπό αυτή την έννοια καταλαβαίνετε ότι έχει και ένα νόημα αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Ποιο ήταν αυτό? Είπε ότι ο εχθρός μας είναι μέχρι τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός μας αντίπαλος, να μην λέει ο εχθρός, είναι λάθος έκφραση, με συγχωρείτε, ο πολιτικός μας αντίπαλος, μέχρι τις εκλογές, αυτό το μέχρι, πυροδότησε πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και καταλαβαίνετε ότι πολλές συζητήσεις έχουν να κάνουν με το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
1: Μα αφού το απαγόρευσαν, με απόφαση του συνεδρίου, με απόφαση του συνεδρίου απαγόρευσαν στην ουσία μια τέτοια συνεργασία. Και εκτός των άλλων υπάρχει και το εξής ενδεχόμενο, να μην αρκούνε και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτή η συζήτηση, αυτή η αποστροφή της κυρίας Διαμαντοπούλου πυροδότησε πολύ μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και βέβαια από την άλλη υπάρχει η υπαρξιακή γωνία των πολιτών που θέλουν να κυβερνηθεί η χώρα. Άρα θέλω να σου πω ότι είναι τα πάντα ρευστά, ίσως είναι πιο ρευστά από ποτέ σε σχέση με τη δημιουργία των νέων κομμάτων και τους σχετισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε μια κυβερνησιμότητα. Το σίγουρο είναι ότι από εδώ και στο εξής μπορούμε να δούμε και πράγματα που θα μας εκπλήξουν ακόμη περισσότερο. Άρα το πώς θα καταγραφούν στο πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων τα νέα κόμματα, ποιοι θα είναι οι σχετισμοί, όλα αυτά θα είναι πολύ κρίσιμα για το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Τώρα, από το πολιτικό ρεπορτάζ, τι άλλο περιμένουμε αυτές τις μέρες και τι έγινε με τους Patriot, θέλω να μου πεις, γιατί εδώ βλέπω μια. Το σηκώνει το θέμα και η ανακοίνωση του Σαμαρά αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τελικά μήπως κάνουμε πίσω επειδή μας απείλησαν οι Τούρκοι? Τι λένε στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο για αυτό, για την απόφαση του Κισαία?
0: Λένε ότι για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο έγινε αυτή η μετακίνηση και ότι δεν υπάρχει θέμα Τουρκίας και απειλών. Αν υπήρχε θέμα Τουρκίας και απειλών δεν θα τα είχαμε στείλει καν. Δεν θα το είχαμε αποτολμήσει. Το ότι το αποτολμήσαμε έχει να κάνει με το σχεδιασμό μας. Από την άλλη, ωστόσο, ο σχεδιασμός κρίθηκε ότι σε αυτή την περίοδο πρέπει να επικαιροποιηθεί, χωρίς να αποκλείεται βέβαια στο μέλλον να έχουμε και άλλες κινήσεις. Και γι' αυτό εξάλλου πήγαν τα Μιράζ. Τα Μιράζ θέλουν να υποδηλώσουν τη σαφή παρουσία. Άμα ήταν να αποστούμε κάθε παρουσίας και εμφάνιση στην περιοχή, δεν θα στέλναμε ούτε τα Μιράζ. Άρα το γεγονός ότι εστάλησαν τα Μιράζ είναι η συνέχεια, η φυσική συνέχεια των Patriot και είναι και η συνέπεια σε αυτή την επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση να είναι σαφές ότι υπάρχει στίγμα των όπλων δυνάμεων στην Κάρπαθο.
1: Μάλιστα, εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι υποχώρηση. Όχι ότι φυσικά δεν πρέπει να απαντάμε στους τόνους τους οποίους ανεβάζουν οι Τούρκοι με ευθείες βολές. Λοιπόν, το να αποχωρούν οι Patriot σε αυτή τη συγκυρία λίγες μέρες μετά την δημόσια απειλή των Τούρκων δείχνει ότι υπαναχωρούμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση θα φανεί αυτό στην πορεία των τουρκικών που σίγουρα δεν είναι πορεία ήρεμων νερών έτσι όπως την έχει αποκαλέσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Αυτό θα το δούμε και στην πράξη πώς θα πάει, πόσο κυλήσει το καλοκαίρι, με ενόψη και τη συνόδου του ΝΑΤΟ Βασίλη που θα έχουμε μέσα στον Ιούλιο, που εκεί θα βγουν πολλές ειδήσεις και θα καταλάβουμε πολλά για το και το πού το πάει η Τουρκία τελικά.
1: Μάλιστα. Και δύο λόγια και για την σημερινή συνάντηση Πούτιν-Σι στην Κίνα, όπου υπάρχει και ένα μικρό υπονοούμενο για τον Τραμπ. Έτσι,
0: μεγάλο.
1: Μεγάλο, ναι.
0: Ναι, μεγάλο υπονοούμενο. είναι προφανώς η απόπειρα που κάνουν οι δύο ηγέτες να δείξουν ότι είμαστε σε μια πολυπολική κατάσταση γεωπολιτικά, ότι δεν υπάρχει ένας πόλος η Αμερική, αλλά ότι εξίσου δυναμικά μπαίνουν στο παιχνίδι η Ρωσία και η Κίνα. Και όχι μόνο δεν έχουν καμία πρόθεση να κρύψουν την δυναμική τους, αλλά να συναγωνιστούν ευθέως στην Αμερική, η οποία κατά τους δυο τους βρίσκεται σε φάση υποχώρησης λόγω αξιακής κρίσης. Αυτό είναι το αφήγημα που βλέπουν Πούτιν και Σι πίσω από τη στάση του Τραμπ και θέλουν να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι παρά τη συνάντηση του Τραμπ με το Σι Τζιπίνγκ δεν υπάρχει αποκλιμάκωση εντυπωσιακή στο Ιράν. Θα λέγαμε ότι κάνουν οι Κινέζοι γυμνάσια στην Αμερική με χρυσό του να αποκτήσουν εκείνη τη θέση στη διεθνή σκηνή που θα τους δίνει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα. Στο χώρο της κεντροαριστεράς έχουμε να περιμένουμε κάτι τις επόμενες μέρες.
0: Κύμα αποχωρήσεων από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς εν όψη του κόμματος Τσίπρα, το οποίο θα κορυφωθεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
1: Μάλιστα. Το κόμμα Καριστιανού παρουσιάζεται αύριο στο Ολύμπιον. Πάντως ο χώρος που επελέγει η συγκέντρωση είναι μικρός για νέο κόμμα, έτσι. Συνήθως, ας το πούμε, κάνουν τέτοιες συγκεντρώσεις στο Ολύμπιον υποψήφοι βουλευτές στις δημοτικές εκλογές, δημοτικά σχήματα. Είναι ένας χώρος 700 περίπου ατόμων χωρητικότητας. Δηλαδή, αν μαζευτούν 1000 άτομα, θα είναι full το Ολύμπιον. Περισσότερο μπορεί να το κάνανε και γι' αυτό το λόγο, για επικοινωνιακούς λόγους, για να φαίνεται γεμάτο και να βγαίνει προς τα έξω εικόνα ότι το νέο σχήμα έχει πέρασει.
0: Εγώ τώρα, επειδή είμαι λίγο πιο καχύποπτη, θα σου πω ότι η τελευταία παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, τη Ισάκη, δηλαδή, έγινε στο Ολύμπιον. Άρα μπορεί να είναι κοινοποίηση σύγκρουση, η σύγκριση.
1: Εντάξει, μα δεν είναι τώρα. Ο Τσίπρας παρουσίασε βιβλίο. Εδώ υπάρχει αναγγελία κόμματος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ξέρει ο Τσίπρας ότι στη Θεσσαλονίκη δεν έχει τη δυναμική που έχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ενώ το κόμμα Καρισιανού αντλεί με βάση τα πρώτα στοιχεία των μετρήσεων αρκετά η δυναμική του είναι ανεβασμένη στη Βόρεια Ελλάδα, προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Ισχύει, αλλά ξέρεις, πολλές φορές το ξεκίνημα προτιμάς κάτι μικρότερο ώστε να είναι γεμάτο παρά κάτι θηριώδες τον οποίο να δίνει εικόνα υποχώρησης, γιατί σου χαλάει την εικόνα. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια ασφαλής επιλογή και μένει να δούμε, να αποδειχτεί αύριο βέβαια, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης τι μήνυμα θα εκπέμψει το νέο κόμμα.
1: Τον Καραχάλιο τον εντόπισαν για το αυτόφορο?
0: Όχι ακόμη, αλλά όπως είπε ο ίδιος ανάρτης στο Twitter, είναι πάντα εδώ προς την κυρία Καριστιανού, οπότε νομίζω ότι αυτή η κόντρα θα έχει και ένα επεισόδιο προσεχώς.
1: Για κατά την άποψή μου, η μήνυση που κατατέθηκε είναι απαράδεκτη, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Κάθε πολίτης μπορεί να θεωρεί ότι θίγεται να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, αλλά άλλο να είσαι πολίτης και άλλο να είσαι πολιτικό κόμμα. Η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, η οποία επιχειρείται όχι μόνο με αυτή την υπόθεση και με άλλες υποθέσεις, δηλαδή βλέπουμε υπουργούς συνέχεια να απειλούν με μηνύσεις. Έτσι, και ο Γεωργιάδης, παραδείγματος χάρη, έχει γίνει ο άνθρωπος των μηνύσεων. Όποιον το ίδιο και ο Κωνσταντοπούλου. Και δέχονται μηνύσεις αυτοί και καταθέτουν μηνύσεις. Δηλαδή, ήθελα να ξέρω τα επόμενα χρόνια της ζωής τους στα δικαστήρια, να την περάσουν με τόσες μηνύσεις που έχουν καταθέσει ή έχουν δεχτεί. Λοιπόν, γενικότερα, στο πούμε, όταν συμβαίνει κάτι, όλοι λένε θα πάω στη δικαιοσύνη, θα πάω στα δικαστήρια. Και το είπανε, ποιος το είπε μέσα στη Βουλή, ότι σε λίγο και υπάρχουν αιτήσεις για άρσεις. Για ασυλίες των βουλευτών, πάρα πολλές, όχι για σοβαρά θέματα, για συκοφαντικές δυσφημίσεις. Σε λίγο δηλαδή η Βουλή, με το μόνο που θα ασχολείται είναι να συζητά αιτήσεις άρσεως βουλευτών, βουλευτικής ασυλίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Και το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που το έχουμε ζήσει πολύ έντονα και το ζούμε στο πετσί μας αυτό.
0: Έχουμε ακραία στεχοποιηθεί και έχουμε γίνει και χωρίς να φταίμε, λοιπόν, ένικοι της ευελπίδων.
1: Μα τα slaps είναι αγωγές που καταδίδονται κατά των δημοσιογράφων. Έχουν απογειωθεί το τελευταίο διάστημα.
0: Σε μένα το λέω.
1: Ναι, δηλαδή σε λίγο οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούμε να λέμε τίποτα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Είναι ευελπίδων στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Κασελάκη. Εκεί έχω γνωριστεί, γιατί καταλαβαίνεις ότι να πηγαίνεις, στο τέλος τους μας γνωρίζουν. Αυτά δεν είναι εικόνες δημοκρατίας σύγχρονης Ευρωπαϊκής.
1: Γιατί μιλάνε οι ίδιοι άνθρωποι πολιτικοί για ελευθερία του τύπου. Για ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας, για ανεξαρτησία του τύπου, για τη δημοκρατία πραγματικά που αφορά το πολιτικό σύστημα της χώρας, και σε λίγο και οι ίδιοι τα καταρρύπτουν όλα αυτά, στην ουσία απειλώντας εμέσως τους δημοσιογράφους: εάν γράψεις κάτι κακό για μένα θα πάμε στη δικαιοσύνη. Αυτό βέβαια από, από τη συκοφαντία την κανονική έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αν υπάρχει συκοφαντία, προφανώς θα πρέπει και ο πολιτικός να αναζητήσει το δίκαιο του στη δικαιοσύνη. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις και οι δημοσιογράφοι και όλος ο κόσμος ταλαιπωρείται μέσα από ένα δεδαλώδες νομικό σύστημα. Έχει υποστεί πάρα πολλά έξοδα δικαστικά προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του. Και στο τέλος τι μένει από όλο αυτό? Μένει μόνο η ταλαιπωρία. Και προφανώς μένει και το μήνυμα ότι θα σκεφτώ πολύ να το ξαναγράψω ή να το ξαναπώ κάτι, διότι θα βρεθώ αντιμέτωπος με την απειλή, με την αγωγή, τη μήνυση, η οποία μπορεί να μην ευδοκιμήσει στο τέλος, αλλά μόνο η ταλαιπωρία που θα υποστείς σε κάνει λίγο πιο επιφυλακτικό στην οποιαδήποτε χρήση της οποιασδήποτε έρευνας ή λόγου που έχεις να κάνεις απέναντι σε ένα πολιτικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού σε αυτό ξεκινάει λάθος, κάνει ένα ακόμα λάθος. Κάνει ένα ακόμα λάθος. Προφανώς δεν έχει καλούς συμβούλους, διότι δεν ξεκινάς την πολιτική σου πορεία κάνοντας, καταθέτοντας μήνυση, έστω και αν μπορεί να έχεις δίκιο. Μήνυση ενός κατά το οποιοδήποτε, δεν ξεκινάς έτσι. Και επίσης, κατά την άποψή μου, ήταν λάθος και η ανακοίνωση που έβγαλε, η ανάρτηση που έβγαλε, που λέει ότι δεν εντοπίζεται ο Καραχάλιος και απερίπτει τις ευθύνες στην αστυνομία γι' αυτό. Δεν είναι καλό ξεκίνημα για την κυρία Καριστιανού αυτό.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά δείχνουν, αν μη τι άλλο, μία κινητικότητα, μία αγωνία απέναντι στο εγχείρημα. Μένει να δούμε πώς θα εμφανιστεί αύριο και ποιος θα είναι ο πόλεμος των Λίμπιων.
1: Λοιπόν. Εγώ έχω την εκτίμηση, κάνω την εκτίμηση με βάση τα 38 χρόνια που έχω στην πλάτη μου στο πολιτικό ρεπορτάζ. Από τη στιγμή που στις πρώτες δημοσκοπήσεις το εγχείρημα δεν έχει διψήφιο νούμερο πανελλαδικά, είναι γύρω στο 7-8-9%, που δεν είναι μικρό ποσοστό, είναι τεράστιο ποσοστό, έτσι. Ξαφνικά η Καριστιανού από το τίποτα να παίρνει 9% είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο την καθιστά, στο πούμε, καθιστά σχεδόν βέβαιη την είσοδο της στην επόμενη Βουλή. Αλλά από τη στιγμή που οι πρώτες μετρήσεις λένε στο 9%, 8-9%, το συνήθως το ποσοστό που παίρνει ένα κόμμα σε σχέση με τις πρώτες μετρήσεις είναι περίπου το μισό. Περίπου εκεί βλέπω να κλείνει, γύρω στο 4-5%. Κάνω μια πρόβλεψη καθαρά προσωπική δική μου, χωρίς να μπορεί να έχει και το στοιχείο της αυθαιρεσίας αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα μπει στην επόμενη Βουλή, κυρία Καριστιανού, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ναι, μένει να δούμε με ποιους όρους και με ποια πλατφόρμα, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα καλύτερο αύριο, Βασίλη.
1: Και με ποια πρόσωπα, έτσι, που παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λίγο αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά η συζήτηση με τον Νίκο Ηλιάδη.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
5: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100, FM100.
11: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: Πολιτικά θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ηλιάδη. Νίκο μου, καλημέρα, πώς είσαι?
14: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω αν είδες τη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point, της εταιρείας της Θεσσαλονίκης του Δημήτρου Κατσαντώνη για λογαριασμό του Vore.gr. Τη συζήτησα με την Γεωργία Σαντανά, θέλω και τη δική σου άποψη. Φαίνεται ότι να δούμε τα στοιχεία της δημοσκόπησης με παρόντα και τα τρία κόμματα, τα δύο ήδη ανακοινώνονται, αύριο της Καριστιανού, την ερχόμενη Δευτέρα του Τσίπρα, το κόμμα Σαμαρά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά αν λάβουμε υπόψη και το σημερινό δημοσίευμα της Εστίας που έχει καλή πληροφόρηση γύρω από το κόμμα Σαμαρά, είναι, η Εστία είναι μια από τις εφημερίδες που μαζί με τον Όμιλο Φιλιππάκη στηρίζει το εγχείρημα Σαμαρά. Μάλλον θα έχουμε ανακοίνωση και κόμματος Σαμαρά το επόμενο διάστημα. Γράφει η Εστία σήμερα ότι είναι στην τελική ευθεία αυτό το κόμμα. Με βάση λοιπόν αυτά, γιατί δεν έχει νόημα να πάμε χωρίς αυτά τα κόμματα, από τη στιγμή που θα έχουμε τα καινούργια κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλες απώλειες σε σχέση με τα ποσοστά του 2023. Το ποσοστό της πέφτει κάτω από 20% στην πρόθεση ψήφου, αλλά είναι αδιαφυσβήτητα το πρώτο κόμμα, με μια διαφορά 10 μονάδων από το δεύτερο Πασόκ, που έχει 9,8 στη Θεσσαλονίκη, στην Α Θεσσαλονίκη. Και τρίτο κόμμα είναι το κόμμα Καριστιανού με 8,3. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,5, το ΚΚΕ με 7,5, το κόμμα Τσίπρα με 6,3. Μικρή δυναμική στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα έχουμε τρία κόμματα στο 3%, στο όριο του 3%. ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής. Και το κόμμα Σαμαρά 2%, ενώ η νίκη πέφτει πάρα πολύ. Είναι εκτός βουλής καθαρά με 1,1%. Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση και με δεδομένο ότι η Α Θεσσαλονίκη συνήθως απεικονίζει το πανελλαδικό ποσοστό, στο περίπου δηλαδή, ποια είναι η εκτίμησή σου για την πορεία των πολιτικών πραγμάτων?
14: Καταρχάς, έχουμε δύο κόμματα τα οποία, όπως είπες, ανακοινώνονται. Αλλά δεν ξέρουμε και πόσα από τα υπάρχοντα κόμματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Αναφέρομαι σε τρία κόμματα από τα υπάρχοντα: ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Νίκη. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτά τα τρία κόμματα, Βασίλη, θα συμμετέχουν σε εκλογές. Για το ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να πούμε με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν θα είναι στις εκλογές. Πιστεύω ότι και η νίκη δεν θα είναι, δεν έχει νόημα.
1: Θα είναι η νίκη. Η νίκη θα είναι.
14: Θα είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα είναι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει το 3%. Ο στόχος της νίκης είναι να πάρει το 1,5% για να υπάρχει και κρατική επιχορήγηση. Αυτό
14: εντάξει,
1: καταλαβαίνω.
14: Αλλά περίμενε, μην είσαι τόσο βέβαιος ότι θα είναι, γιατί γίνονται και πολλά στο παρασκήνιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ώρα να τα πούμε αυτά τώρα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, εγώ δεν συμφωνώ ότι τα τελευταία χρόνια το εκλογικό αποτέλεσμα στην Άλβα Θεσσαλονίκη καθρεφτίζει το πανελλαδικό.
1: Ναι, έχει διαφοροποιήσει, έχει δίκιο. Παλιά ήταν αυτό, στο
14: έχει
1: περίπου.
14: Σημαντικές. Παλιά, ναι, παλιά ήταν ακριβώς το πανελλαδικό, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια δεν ισχύει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πάντα είναι 4-5 μονάδες κάτω από το πανελλαδικό της ποσοστό. Όπως επίσης και πολλά κόμματα, σαν αυτό του κυρίου Βελόπουλου, που είναι αρκετά πιο πάνω από το πανελλαδικό ποσοστό. Εδώ η Θεσσαλονίκη έχει μια ιδιαίτερη εκλογική συμπεριφορά τα τελευταία 15-20 χρόνια περίπου, κυρίως μετά το 2010. Και αυτή η συμπεριφορά αποτυπώνεται σε μια πρώτη εικόνα και σε αυτή τη δημοσκόπηση στην οποία αναφέρθηκες. Δηλαδή, ξέρει σήμερα το ότι αύριο η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει εδώ το κόμμα της Θεσσαλονίκη, δεν είναι τυχαίο που επέλεξε την πόλη μας για να κάνει αυτή την παρουσίαση. ξέρει πολύ καλά ότι εδώ είναι η μεγάλη της δεξαμενή. Θα πρέπει λοιπόν πριν να δούμε μια πρώτη αλλά σχετικά θα έλεγα πραγματική εικόνα του νέου πολιτικού χάρτη, κατά τη γνώμη μου πρέπει να περιμένουμε ένα μήνα να κάτσει στην κοινή γνώμη, να κάτσουν οι εντυπώσεις, να κατασταλάξουν από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων συν ένα, όπως λες πολύ σωστά, φαίνεται ότι και ο Αντώνης Σαμαράς πήρε την μεγάλη απόφαση, και να δούμε επίσης τι θα μείνουν από τα υπόλοιπα, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Υπάρχουν, τα είπε και η Γεωργία, υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις, θα υπάρξουν στο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες, να δούμε και η Νέα Αριστερά ποιοι θα φύγουν, πόσοι θα μείνουν και με ποιους θα πάνε αυτοί που θα μείνουν. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι μια πρώτη σχετικά καλή εικόνα, Βασίλη, θα έχουμε περί τα μέσα Ιουνίου προς το τέλος Ιουνίου. Συνεπώς η Θεσσαλονίκη αυτά τα αποτελέσματα δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση, με την έννοια ότι η ιδιαιτερότητα αυτή αποτυπώνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας πανελλαδικά, άρα και στην πόλη μας, είναι δεδομένες, παρότι θα έλεγα ότι αυτή τη φορά το κυβερνητικό έργο δεν είναι τόσο πενιχρό στην πόλη, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν αρκεί. Διότι τα έργα αρχίζουν και αποδίδουν όταν ολοκληρώνονται. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, ας πούμε, το flyover. Περιμένουμε την επέκταση Καλαματίας. Το μετρό βέβαια ενσωματώθηκε στο βαθμό που υπάρχει αυτή η βασική γραμμή στην λειτουργία της πόλης και πιστεύω ότι οι εντυπώσεις των Θεσσαλονικιών είναι θετικές. Όμως στο τέλος της ημέρας ή προς το τέλος του μήνα, να το πω έτσι, ο καθένας βλέπει την τσέπη του.
1: Το οικονομικό θα παίξει πρόβλημα. Σημαντικότατο ρόλο, θα όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα. Ναι.
14: Ναι, ναι, η αποστροφή του ρόλου του, στο λόγο του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο, ότι θυμώνω και με την ακρίβεια κτλ., ήταν μια ατυχής κατά τη γνώμη μου προσέγγιση, διότι να θυμώνουμε εμείς το καταλαβαίνω, αλλά να θυμώνουν αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να πάρουν κάποια μέτρα, ώστε όχι να λύσουν το πρόβλημα, γιατί όπως είπες, αφορά όχι μόνο την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, θα έλεγα εγώ, αλλά τουλάχιστον να ανακουφίσουν κάποια κοινωνικά και οικονομικά στρώματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι και μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δείχνει να μην έχει σημαντικά εργαλεία για να έχει σημαντικά αποτελέσματα σε αυτό το τομέα, Βασίλη.
1: Ναι. Η ίδια δημοσκόπηση που σήμερα βλέπει το φως δημοσιότητας έχει και ένα άλλο ερώτημα σχετικά με το πόσο ικανοποιημένη είναι από τη Δημοτική Αρχή και βγαίνει τη Δημαρχία του κ. Αγγελούδη και βγαίνει ένα ποσοστό πάνω από 50% να δηλώνει ικανοποιημένη, 52%. Αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα θετικό για τη Δημοτική Αρχή.
14: Είναι και ένα μήνυμα για την αντιπολίτευση στο Δήμο. Στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έχουμε μία μικρογραφία του πολιτικού σκηνικού που υπάρχει στην Ελλάδα, Βασίλη. Ο Στέλιος Αγγελούδης κατάφερε μέχρι τώρα, στα 2,5, δηλαδή με τη μισή θητεία του που έχει ήδη διατρέξει, να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για την ομάδα του και για τη διοίκησή του και για τον ίδιο προσωπικά. Εργάζεται πάρα πολύ και το ξέρουμε όλοι, έχει επαφή με τον κόσμο και ξεκίνησε με πολύ όρεξη και αποτελεσματικότητα από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, αν εξαιρέσουμε την πόλη ανάποδα, η οποία κάνει μια συστηματική αντιπολίτευση και σε ένα βαθμό και ουσιαστική, κατά τη γνώμη μου, αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Η παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα έχει διχαστεί, είναι περίπου διαλυμένη και η παρουσία του πρώην του τέως δημάρχου είναι ανεμική και είναι στα social media μία φορά το 15ήμερο. Η παράταξη επίσης, η δεύτερη σε δύναμη στην αντιπολίτευση του Σπύρου Πέγκα, είναι και αυτή ουσιαστικά διχασμένη. Ο κύριος Πέγκας είναι κατ' ουσίαν απών. Άρα λοιπόν υπάρχει ουσιαστικό θέμα αντιπολίτευση και αυτό δεν είναι καλό για την πόλη. Δεν είναι καλό ούτε για τη διοίκηση. Γιατί όπως βλέπουμε όλα τα συστήματα εξουσίας, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, η έκφραση, όταν δεν πιέζονται από αντιπολίτευση, κινδυνεύουν από διάφορα άλλα φαινόμενα. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε δει στη διοίκηση του Δήμου, αλλά Δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς όταν κάποιος νιώθει ότι είναι απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού χωρίς αντίλογο.
1: Το 52% δηλώνει ικανοποιημένη και μάλλον ικανοποιημένη, ενώ 22% μόλις δηλώνει ούτε ικανοποιημένη ούτε δυσαρεστημένη. Δηλαδή είναι, στην ουσία είναι ουδέτερη, και μόνο ένα ποσοστό, 25,4%, δηλώνει δυσαρεστημένη και μάλλον δυσαρεστημένη. Και σε αυτό προφανώς αναφέρεσαι, στο γεγονός ότι δεν υπάρχει...
14: Τουλάχιστον... Όχι, αναφέρομαι στα αντίστοιχα, στους αντίστοιχους αριθμούς, αν δεις στην ερώτηση για τα άλλα δύο πρόσωπα, τον κύριο Ζέβα και τον κύριο Πέγκα.
1: Ναι.
14: Εκεί το ποσοστό όσων δηλώνουν ικανοποιημένοι είναι στο μισό και στο 1/3 σε σχέση με τα ποσοστά του Δημάρχου. Αυτό κάτι λέει. Ότι μάγκες δεν κάνετε τη δουλειά σας. Η ψήφος σας κατέταξε, σας έδωσε ένα ρόλο τον οποίο δεν μπορείτε, στον οποίο δεν μπορείτε να αποκριθείτε. Αυτό είναι. Σου είπα, νομίζω ότι είναι μια μικρογραφία,
1: ναι,
14: το πολιτικό σκηνικό στο Δήμο με το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει πανελλαδικά.
1: Για να μείνουμε λίγο στην ίδια δημοσκόπηση με αφορμή την καθημερινότητα, τα προβλήματα, την ιεράρχηση των ζητημάτων της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται της Δημοτικής Αρχής είναι η κινητικότητα με τη στάθμευση να είναι το μείζον θέμα των δημοτών. Το 87,1% των δημοτών δεν είναι ικανοποιημένοι από τόσα κάνει η διοίκηση του Δήμου στη στάθμευση. Ενώ σε ένα ποσοστό 57,6% δεν είναι ικανοποιημένοι στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων. Άρα, κυκλοφοριακό, στάθμευση και πεζοδρόμια το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μετά η καθαριότητα, φυσικά, όπως είναι λογικό. Δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα με αρνητικές γνώμες, το 58,2% είναι καθαριότητα, και έναντι 41,8% των θετικών. Ενώ οι θετικές γνώμες είναι πολύ περισσότερες στα ζητήματα πολιτισμού και αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής, παιδικών σταθμών και σχολείων και πρασίνου, όπου ξεπερνούν καθαρά το 50%. Το 68,7% δηλώνει ικανοποιημένοι από τα ζητήματα πολιτισμού και αθλητισμού, το 66% από τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, το 57,9% από τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία και το 53,5% από το πράσινο.
14: Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι σημαντικό και δεν λύνεται και εύκολα, παρότι έχουν γίνει, έχουν ανοιχτεί κάποιοι καινούριοι χώροι, έχει κλείσει βέβαια η Πλατεία Ελευθερίας που υπήρχε και το πάρκινγκ. Αν κάποιος πει ότι θα λύσει το πρόβλημα της στάθμευσης δημιουργώντας νέα πάρκινγκ συνεχώς, αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα για 3-4 χρόνια. Όλα αυτά τα έργα έχουν ένα χρόνο ζωής. Θα πρέπει να αλλάξει η λειτουργία της πόλης, Βασίλη. Η παραδείγματος χάρη, η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό, που είναι μόλις λίγα χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, είχε μια επίδραση ευεργετική στο κυκλοφοριακό. Βλέπω τώρα στα γενικότερα προβλήματα στην ίδια έρευνα το κυκλοφοριακό να είναι στην 7η θέση. Θυμάσαι ότι παλιά
1: ήταν πρώτη θέση.
14: Πρώτη θέση.
1: Πρώτο θέμα, ναι, βέβαια. Πρώτο
14: έτσι,
1: πρόβλημα.
14: Μείον περίπου 15.000 αυτοκίνητα τη μέρα λόγω αυτής της μικρής βασικής γραμμής του μετρό. Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθούν και τα οδικά μέσα μαζικής μετακίνησης και να υπάρξει ένας μερικός ανασχεδιασμός του συγκοινωνιακού χάρτη, ώστε το δεύτερο να λειτουργεί τροφοδοτικά προς το πρώτο. Πρέπει λοιπόν να γίνουν βήματα, έχουν γίνει βήματα, μπήκαν καινούρια λεωφορεία, περισσότερα λεωφορεία έχουμε σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν από 4-5 χρόνια στον ΟΑΣΤ και στην ΣΤΑΚΤΕΛ, αλλά πρέπει να γίνει και ένας ανασχεδιασμός για να προσαρμογή του συγκοινωνιακού χάρτη, για να οθήσουμε τον κόσμο στα μέσα μαζικής μετακίνησης. Επίσης, αν πρέπει να γίνουν κάποια πάρκινγκ, αυτά πρέπει να γίνουν στους τερματικούς σταθμούς του μετρό. Τώρα που το μετρό θα πάει στην Καλαμαριά, στη Μίκρα δεν υπάρχει τίποτα να σταθμεύσεις. Ναι. Όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, όπως δημιουργήθηκε αυτό το πάρκινγκ των 400 θέσεων, παραδείγματος χάρη στην Ελβετία, να δημιουργηθεί εκεί ένα μεγαλύτερο πάρκινγκ για να πηγαίνει ο κόσμος, αφήνει τα αυτοκίνητά του και να παίρνει το μετρό. Το θέλει αυτό ο κόσμος, γιατί θα έρθει πιο γρήγορα στο κέντρο, θα ξέρει ακριβώς την ώρα που χρειάζεται για να έρθει και θα έρχεται και πιο οικονομικά.
1: Έτσι
14: άρα
1: είναι.
14: Λοιπόν, οι παρεμβάσεις θα είναι στοχευμένες στη βάση όμως ενός γενικότερου συγκοινωνιακού σχεδιασμού, που δεν θα είναι ο καθένας μεμονωμένος, ο ΑΣΤ μόνος του, το μετρό μόνο του, ο Δήμος μόνο στην περιφέρεια μόνη της. Εδώ λοιπόν δυστυχώς οι σχεδιασμοί του ΟΣΕΦ, κατά την άποψή μου, σε συνυπικουρία και με τους άλλους φορείς, όπως είναι η Ελληνικό Μετρό και ο ΟΑΣ βέβαια, δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα έπρεπε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δει και το Υπουργείο, να το δουν και οι φορείς της πόλης, διότι λείπει ο λεγόμενος μετροπολιτικός φορέας που έχει μια γενική, θα έπρεπε να έχει μια γενική αντίληψη για όλα αυτά τα ζητήματα, Βασίλη.
1: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Εκτός από το πάρκινγκ στο οποίο κάναμε, για το οποίο κάναμε πολύ μεγάλη κουβέντα, ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, πολύ ψηλά στα θέση των προβλημάτων υπάρχουν και δύο θέματα, τα οποία δεν είναι θέματα που αφορούν τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι θέματα που αφορούν όλη τη χώρα. Δείγμα του γιατί υπάρχει και αυτή η λεγόμενη αστάθεια και στην πολιτική ζωή του τόπου, όπου ακόμα και το πρώτο κόμμα δεν ξεπερνά το 20% σε πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία. Είναι η στέγαση και τα υψηλά ενίκια και η ακρίβεια. Είναι δύο θέματα τα οποία προφανώς και στην ατζέντα των Θεσσαλονικαίων είναι πάρα πολύ ψηλά, και ειδικά το θέμα της στέγασης, κατά την άποψή μου, αν δεν ληφθεί μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε κυβερνητικό επίπεδο φυσικά, και για να δρομολογηθεί μια ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος για τον κόσμο και όχι τα ημίμετρα τα οποία ανακοινώνονται, θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις τα προσεχή χρόνια.
14: Εδώ δύο παρατηρήσεις έχω. Πρώτον, μου κάνει εντύπωση ότι η ακρίβεια είναι στην τέταρτη θέση. Εγώ περίμενα να είναι στην πρώτη. Μία παρατήρηση. Αυτή δεύτερη. Το πρόβλημα της στέγασης, Βασίλη, ξέρεις, έχει δυστυχώς δομικά χαρακτηριστικά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η εγκατάλειψη της περιφέρειας, ο υπερσυγκεντρωτισμός στα 2-3 μεγάλα αστικά κέντρα, καθιστούν τέτοιου είδους προβλήματα, όπως είπες, εκρηκτικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν εάν δεν αναθεωρήσουμε την εθνική πολιτική και τις εθνικές προτεραιότητες. Ό,τι και να κάνεις, η αγορά έρχεται να ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Όλα τα άλλα που πρέπει να γίνουν, που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και καιρό, πιο παραδείγματος χάρη πρωτοβουλίες για κοινωνική κατοικία που λέμε, όπως έχουν πάρει αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, εδώ όμως και πάρα πολλές δεκαετίες, και να τα ξεκινήσεις τώρα, θα αποδώσουν σε 5, 10, 15 χρόνια. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί, ούτε με επιδόματα μπορεί να λυθεί τόσο εύκολο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει κανένα εγχείρημα. Έχουν ανακοινωθεί πολλές φορές προθέσεις, όπως παραδείγματος χάρη να δοθούν κάποιες δημόσιες εκτάσεις, κρατικές, αντιπαροχή σε ιδιώτες, οι οποίοι ας πούμε θα κρατούν π.χ. το 40% και θα δίνουν το 60% για φθηνές κατοικίες. Είναι μια λύση, ασπιρίνη κατά την άποψή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχει τέτοιο τεράστιο πρόβλημα, ακόμα και η ασπιρίνη μπορεί να σου προσφέρει μια ανακούφιση. Αλλά ούτε και αυτά έχουν ξεκινήσει. Δυστυχώς, εκτάσεις υπάρχουν. Αλλά όλα είναι σε επίπεδο σχεδιασμού. Και όταν είσαι στην κυβέρνηση 7 χρόνια, δεν έχει άλλο επιπλέον. Να πει ότι ναι, έχω ετοιμάσει, αλλά δεν πρόλαβα και δεν έχω καταφέρει να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω. Είναι ένα πρόβλημα σημαντικό, το οποίο βέβαια θα κοστίσει και αυτό στην κυβέρνηση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε μαζί την ερχόμενη Δευτέρα. Εσύ με την εκπομπή σου το Σάββατο το πρωί στο FM 100. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
14: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Βασίλη.
1: Αυτά από τον Νίκο Ηλιάδη. Να πω ότι βγήκε μια ανακοίνωση από το επιτελείο της Καριστιανού. Ανακοίνωση, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ουδεμία ευθύνη φέρει το κίνημα, τα στελέχη και επικεφαλής του για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιοδήποτε, αλλά προσθέτουν ότι δεν σκοπεύουμε να μπούμε σε κανένας είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής διαμόρφωσης του δικτύου των κοινωνικών οργανώσεων. Αυτή είναι η αντίδραση του επιτελείου της Μερίς Καριστιανού σε σχέση με τα όσα, με τα πρόσωπα τα οποία πέρασαν από το γραφείο της κυρίας Γρατσία την περασμένη Κυριακή στο Κολωνάκι και φωτογραφήθηκαν με την κυρία Καριστιανού, συνεργάτες της που μιλούν εκ μέρους του υποίδρυση ανεξαρτήτου του κινήματος πολιτών υποστηρίζουν ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίσταται ούτε συνεργάτες ούτε στελέχη του υποψήφιου του υποίδρυση κινήματος. Μάλιστα, κάτι δεν πάει καλά για την αρχή αυτού του κινήματος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και θα με θυμηθείτε ότι αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Μάλιστα διάβαζα στο Έθνος, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα άτομα τα οποία πέρασαν από το γραφείο της κυρίας Γρατσία προχθές την Κυριακή, που διαφημίστηκε και τόσο πολύ και είπε: Φωτιά πήρε το κολονάκι ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος προλήφθηκε γενναίος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Ήταν καμιά ογδονταριά. Αν είναι για 80 άτομα να πάρει φωτιά το κολονάκι, φανταστείτε να ήταν 800 τα άτομα που θα περνούσαν από το γραφείο, τι θα γινότανε. Υπερβολές, πάρα πολλές υπερβολές. Για αρχή τα βλέπω λίγο πολύ περίεργα όλα αυτά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια μαζί για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά θέματα. Ψηφιακό χδίσιμο των καταναλωτών. Τι ακριβώς είναι αυτό το ψηφιακό χδίσιμο, θα μας πει ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο Γιώργος Ολεχουρίτης. Μια σημαντική πρωτοβουλία, πρωινός καφές με την ψυχολόγο. Μια αγκαλιά δύναμη για τους ογκολογικούς ασθενείς στο Θεαγένειο. Κωνσταντίνα Μπόνιου, γιατρός ακτινοθεραπεύτρια. Και καμπάνια ενημέρωσης για τις τροφικές αλλεργίες στα παιδιά, έμφαση στην πρόληψη και την ασφάλεια. Μαρία Ζιώγα, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που θα έχει λίγο πιο κοινωνικά θέματα και όχι τα πολιτικά που είχαμε στην πρώτη ώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πολυοδομικού συγκροτήματος. Καθαρή περιφερεια και οδός και στα δύο ρεύματα. Ομαλά η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μικροκαυστερείς παρατηρούνται αυτή την ώρα μόνο στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Τροχαίο ατύχημα με ένα ελαφρά τραυματία σημειώθηκε το πρωί στη Μουδανίου, στο ύψος του κάτω Σολαρίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, όταν συγκρούστηκαν δύο γιοταχοί. Κυκλοφορία στο σημείο διεξάγονταν για ώρα με χαμηλές ταχύτητες και αποκαταστάθηκε όταν απομακρύνθηκαν τα οχήματα από το οδόστρωμα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται ο τραυματιοφορέας και δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, που εμπλάκησαν σε επεισόδιο χθες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Ο τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τις δύο γυναίκες και αυτές τον κατηγόρησαν για εξύβριση, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, που κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της για παράδεκτο περιστατικό και ζητά διερεύνηση. Τραγωδία τα ξημερώματα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. 48χρονο στρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο, με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο μετά από έντονη λογομαχία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ανοιχτό κάλεσμα για την πρώτη συγκέντρωση που οργανώνει η Μαρία Γαριστιανού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και το μοντέλο λειτουργίας του κόμματος που ιδρύει, απευθύνουν οι συνεργάτες της. Στις 6.30 αύριο το απόγευμα η εκδήλωση στο Ολυμπίον. Στις 2 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΕΔΥΠΑ. Αφορά σε 70.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 χρόνων και θα υλοποιηθεί από τα μέσα Ιουνίου έως το Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr έως τις 26 Μαΐου. Υποχρεωτικά κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, με απόφαση της Περιφέρειας. Ελέγχους για την τήρηση της νομιμότητας της Αργίας ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Αδιευκρίνηστη παραμένει η πηγή της εντόνης οσμής που κάλυψε χθες μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία. Οι αρχές έκαναν ελέγχους σε ενεργειακές υποδομές και δηληστήρια χωρίς να εντοπίσουν την προέλευση της οσμής. Ενδοδημοτική κοινωνία αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου στις 2 Ιουνίου το πρώτο δρομολόγιο της νέας γραμμής 84 ΜΗ που θα συνδέει τις κοινότητες της Μυγδονίας, Δρυμόλυτη και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Χωρίς νερό στις 2 το μεσημέρι, περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για επέκταση και σύνδεση νέου αγωγού ίδρυυσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσουν σε ενόπλημα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι όλα ήταν έτοιμα για νέα επίθεση, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, και έκανε λόγο για αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Θέσεις και Απόψεις. Και σας προανήγγειλα για το πρώτο θέμα της δεύτερης ώρας της εκπομπής, που θα είναι το ψηφιακό γδύσιμο των καταναλωτών, όπως καταγγέλει το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο Γιώργος Ολεχουρίτης. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη. Δυστυχώς δεν έχουν τα προβλήματα τελειωμό. Μία η ακρίβεια, μία το ένα, μία το άλλο. Τώρα μπήκαμε στο ψηφιακό γδύσιμο των καταναλωτών.
0: Τι σημαίνει ψηφιακό γδύσιμο, για πέστε μου.
1: Σημαίνει ότι υπάρχει μία διαβούλευση στο προσκήνιο από την αρχή προστασίας, αρχή μάλλον, πώς το λένε, για να προστασίας προσωπικών δεδομένων, που θέλει να δίνονται ελεύθερα προσβάσιμα τα ιδιωτικά στοιχεία ταυτότητας των πολιτών. Δηλαδή, η κάθε εταιρεία, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτική εταιρεία, να μπορεί να μπαίνει μέσα στο σύστημα και να αντιγράφει όλα τα προσωπικά δεδομένα χωρίς έλεγχο. Δηλαδή, η εργαλειοποίηση, όπως λέει, της τεχνητής νοημοσύνης θα φέρει και τα θετικά, αλλά θα φέρει και πολλά αρνητικά.
0: Ναι, γιατί διάφοροι κακόβουλοι δράστες μπορούν μαζικά να έχουμε παραβίαση κρατικών και ιδιωτικών βάσεων δεδομένων.
1: Ακριβώς, αυτό λέμε. Δηλαδή, δεν φτάνει αυτά τα οποία βλέπουμε και ακόμα δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη το AI. Καταλαβαίνετε ότι όταν αναπτυχθεί πλήρως η πλατφόρμα της τεχνητής νοημοσύνης, εύκολα μπορεί να συμπεράνει κάποιος, θα σου παίρνουν τη φωτογραφία, θα σου βάζουν τα στοιχεία που θα έχουν την ταυτότητα και όλα τα προσωπικά δεδομένα, τον προσωπικό αριθμό, τον ΝΑΜΚΑ, το αφημί, τα πάντα ξέρουν, κύριε Κοντογουλίδη, θα τα εκμεταλλεύονται. Θα βάζουν υπογραφές και τη μία μέρα θα βρίσκεσαι να έχεις σπίτι και την επόμενη μέρα να είσαι ξεσκέπαστος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Υπάρχουν, οι επισημάνσεις που κάνετε είναι πάρα πολύ σωστές και δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα τους κινδύνους οι οποίοι κρύβονται και θα τους δει μπροστά τους όταν θα έχουμε περιπτώσεις όπου με αυτή την εργαλειοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από κυβερνοεγκληματίες θα δημιουργηθούν προβλήματα και σε προσωπικό επίπεδο του καθενός. Αν θέλει κάποιος δηλαδή να κάνει ζημιά σε κάποιον σε προσωπικό επίπεδο με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, θα την κάνει, αλλά και μαζικά, ας το πούμε, με όλα αυτά τα.
1: Ναι, και ποιος θα διασφαλίσει, αν δεν υπάρχει η αρχή προσωπικών δεδομένων, την απρόσκοπη προσπέλαση τα προσωπικά δεδομένα των οποιονδήποτε ιδιωτών, ποιος εμένα θα μου κατοχυρώσει ότι δεν θα μπει μέσα με βάση τα δικά μου στοιχεία στην τράπεζα να εφαρπάζει τον προσωπικό λογαριασμό και τα χρήματα, να με χρεώνει αριστερά και δεξιά, ακόμα, κύριε Κοντογουλίδη, και οι κάρτες που λέγανε, οι πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες δεν διασφαλίζουν την ακεραιότητα και έχουμε παρατηρήσει πάμπολες φορές παράπονα συμπολιτών μας να τους κλέβουν τα στοιχεία και σε μένα προσωπικά μου κλέψανε στοιχεία από την Αμερική και κάνανε συναλλαγή στην Αμερική που ούτε την έχω δει στα όνειρά μου, που λέμε. Άρα καταναβαίνετε πόσο πανεύκολα πλέον θα γίνεται με την τεχνική νοημοσύνη η υφαρπαγή των προσωπικών δεδομένων στοιχείων χωρίς την έγκριση τη δική μας. Εμείς μέσα, όπως είδατε στο δελτίο, έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις γιατί είναι σε διαβούλευση στην αρχή προσωπικών δεδομένων να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, να μην μπορεί ελεύθερα

0: Για ποια χρήση, για αυτή τη χρήση, της συναλλαγής ή της πληρωμής. Άρα λοιπόν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, αρκεί να τηρούνται. Ποιος θα τις εξασφαλίσει, η αρχή προσωπικών δεδομένων. Με τι, με διαφάνεια. Με το δικαίωμα βέτο. Αν ο πολίτης δεν έχει το δικαίωμα βέτο και δώσει απαραβίαστα τα δικαιώματα να τα χρησιμοποιούν κάποιοι επικίνδυοι, τότε δεν έχουμε προσωπικότητα, τότε δεν έχουμε ανθρώπινη ύπαρξη, θα είμαστε ένα νούμερο για τους πάντες και τα πάντα και βέβαια θα, με βάση την τεχνολογία, θα χρησιμοποιούν ό,τι θέλουν και δεν θέλουν εις βάρος μας, γιατί εις όφελός μας αποκλείεται. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, πολλά μηνύματα έρχονται μέσω email στο κινητό μας ή στον υπολογιστή μας, που μας λένε κέρδισες αυτά τα χρήματα από την ΑΔΕ, από εκείνο το φορέα, από τον άλλον φορέα, πληκτρολόγησε αυτό, μπε σε εκείνο ή και ακόμα και από το τραπεζικό σύστημα. Αυτά η δίωξη οικονομικού εγκλήματος δεν τα κομπλάρει, δεν τα σταματά. Άρα δίνει ελεύθερα και ακόμα με βάση αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν για την ελεύθερη χρήση των προσωπικών δεδομένων ταυτότητας διαβατηρίου, άμκα, αφημί και προσωπικού αριθμού, να μας παίρνουν τα πάντα. Άρα να μας παίρνουν την ύπαρξή μας, την προσωπικότητά μας. Για ποιο λόγο?
1: Πέστε μου κάτι άλλο. Έχουμε τελευταίες πανηγυρικές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πανηγυρίζει και λέει ότι διπλασιάστηκε το μέσος μισθός του Έλληνα πολίτη, το μέσο εισόδημα του Έλληνα πολίτη, από τα 750 στα 1500 ευρώ μέσα σε λίγα χρόνια, από το 2019 και μετά. Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου μισθού και λέει στην ουσία ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυβέρνηση η οποία διασφάλισε αυτή την σημαντική αύξηση στο εισόδημα του μέσου Έλληνα. Λοιπόν, βέβαια, αυτή είναι η μισή αλήθεια, διότι όντως αυξήθηκε το μέσο εισόδημα, αλλά με συγχωρείτε πολύ, αυξήθηκαν και οι δαπάνες.
0: Δηλαδή... Να σχολιάσω τα σχολεία στα κυρίου, του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Να τα σχολιάσετε, γιατί.
0: Που σήμερα λέει, τώρα λέει Α και μετά από μία ώρα λέει Β. Έχει αξία να σχολιάσουμε πράγματα τα οποία έχει διαψεύσει ο ίδιος τον εαυτό του?
1: Όχι, έχει αξία να λέμε την αλήθεια. Διότι ναι, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, αυξήθηκε το μέσο εισόδημα, αλλά αυξήθηκαν πολύ περισσότερο οι δαπάνες. Δηλαδή το 2019, κύριε Λεχουρίτη, το 2019 όταν αναλάμβανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το μέσο ενίκιο στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Όχι, θέλω να μου πείτε το εξής. Στην Αθήνα το 2019, για να βρεις ένα διαμέρισμα 50-60 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι.
0: Ωραία, ήθελες 400 ευρώ.
1: Σήμερα πόσο θέλεις?
0: 600 και 700 ευρώ.
1: Παραπάνω θέλεις, κύριε Λεχουρίτη, δεν θέλεις 700.
0: Εγώ θα 600 και 700.
1: Όχι, παραπάνω θέλεις. Υπερδιπλασιάστηκαν τα ενίκια.
0: Υπάρχει και η παλαιότητα. Άρα λοιπόν, με βάση ότι κάποτε το τετραγωνικό είχε 10 ευρώ και τώρα έχει 15 και 20 ευρώ, τι θέλει να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι τα 1519 ο μέσος μισθός πώς βγαίνει, μπορεί να μου πει ο κύριος Γεωργιάδης πώς βγαίνει το 1519, για να του πω μπράβο κύριε Υπουργέ, μαζί σου είμαι. Δηλαδή, και τι εννοώ? Κάποιος παίρνει βασικό μισθό 920 ευρώ. Αυτό δεν λένε? Βασικό μισθό μειχτά 920. Και κάποιος παίρνει 2000 μισθό. Τα προσθέτουμε αυτά και λέμε 3.000 δια 2.500 και αυτός είναι ο μέσος μισθός. Θα μας τρελάνουν.
1: Μα και 1.300 να είναι. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε. Κανένας δεν το αφισβητεί αυτό. Λοιπόν, αλλά οι δαπάνες αυξήθηκαν περισσότερο με αποτέλεσμα. Το μέσο βιωτικό επίπεδο του κόσμου το 2026 να είναι χειρότερο από το 2019. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι πολύ απλά, όταν υπερδιπλασιάστηκαν τα ενίκια, όταν υπερδιπλασιάστηκαν οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, όταν αυξήθηκαν οι τιμές στο καυσίμο, δεν λέω διπλασιάστηκαν, γιατί τα καύσιμα πάντα ήταν ψηλά.
0: Να κάνουμε λοιπόν μαζί μια ανάλυση, κύριε Κοντοβουλίδη. Θέλετε να κάνουμε μαζί μια ανάλυση? Σημειώστε τη λοιπόν. Είναι ένας νέος, 30 χρονών, και νοικιάζει ένα διαμέρισμα, 50 τετραγωνικά. 50 τετραγωνικά διαμέρισμα θέλει τουλάχιστον 600 ευρώ με 700 ευρώ. Να πάρουμε τη χαμηλότερη τιμή, τα 600.

0: 500 ευρώ που θέλει κοινόχρηστα τηλέφωνα.
1: Ρεύμα, ρεύμα.
0: Πάμε στα 800.
1: Καλά, κινητά και τα λοιπά. 800.
0: 800.
1: Ωραία.
0: 800. Δεν θέλει και 200 ευρώ να φάει, να πάει να ψωνίσει, είτε να πάει στο εστιατόριο να φάει. Πάμε.
1: Μόνο 200.
0: Στα 1000. Εγώ θα 200. Λέω 200. Πάμε στα 1000. Καλά. Μέχρι εδώ. Καλά.
1: Μα γιατί λέτε 200 ευρώ, μισό λεπτό. Ένα καφέ να πάρει σήμερα και μία τυρόπιτα. Ένα καφέ και. Όχι, ένα καφέ να πάρει το πρωί και μία τυρόπιτα για να φας, θες 5 ευρώ. Επί 30-150 ευρώ είναι καφέδες και τυρόπιτες.
0: Λοιπόν, πάμε 1000 ευρώ. Καφέ, πρωινό και ένα σαντουιτσάκι. Άρα 150 ευρώ που είπατε. Πάμε στα 1150.
1: Δεν βάλατε τα καύσιμα μέσα, αν έχει αυτοκίνητο, βενζίνες, ιστορίες.
0: Άμα έχει αυτοκίνητο, ξεχάστε το. Λοιπόν,
1: πάμε και τα έξτρα, γιατί το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο τα 200 ευρώ.
0: Ναι. Δεν θέλει να βγει ένα Σάββατο, μία Παρασκευή, μία βόλτα να πάει να πιει ένα ποτό με τη φίλη του, κάπως από εδώ. Δεν θέλει και εκεί άλλα 200 ευρώ, σαν άνθρωπος, έτσι. Πάμε στα 1350. Να αγοράσει ρούχα, ένδυση, υπόδηση, και να κάνει προσωπικά έξοδα περιποίησης. Δεν θέλει λεφτά. Δεν θέλει να πάει μια εκδρομή ή ένα Σαββατοκύριακο ή το καλοκαίρι διακοπές.
1: Δεν θέλει, δεν υπάρχουν κάποια απρόοπτα. Δηλαδή κάποια, να πάθεις κάτι, να πας σε ένα γιατρό.
0: Χωρίς αυτοκίνητο, είπαμε, χωρίς αυτοκίνητο. Άμα θέλεις και αυτοκίνητο, ξέρετε πόσο βγαίνουν το μήνα, κύριε Κοντογουλίδη, 1800 ευρώ. Ακόμα και αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ανέβηκε ο μέσος μισθός, δεν φτάνουν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις, κύριε Υπουργέ Υγείας και των πάντων Υπουργέ. Γιατί δεν είναι μόνο υγείας, είναι εργασίας, είναι περιβάλλοντος, είναι ενέργειας, είναι εξωτερικών, είναι άμυνας, είναι ο Υπουργός των πάντων. Αυτό δεν είναι ο κύριος Γεωργιάδης, για να ξέρουμε τι λέμε. Άρα, κύριε Κοντογουλίδη, να σταματήσει η κυβέρνηση τα παραμύθια και τα ψέματα. Ο κόσμος δεν τρώει και δεν καταπίνει πλέον χάπια. Βλέπει τι γίνεται σήμερα, ξέρετε πόσο έχει ο μήνας. 20.
1: Δεν υπάρχει 20. Μία. Στους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία. 20. Και περιμένουν υπάρχει την ερχόμενη Δευτέρα να πληρωθούν. Δεν έχουν λεφτά ούτε για να αγοράσουν ένα ψωμί από το σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί μήπως υπάρχει στους εργαζόμενους. Ούτε στους εργαζόμενους. Βλέπετε, ο κόσμος πάει στις λαϊκές αγορές και στα σούπερ μάρκετ και η κίνηση είναι υποτονική, γιατί δεν υπάρχει κυκλοφορία κόσμου. Είναι τα ελλείψεως χρημάτων. Δηλαδή μας λέει η κυβέρνηση και όλα τα κυβερνητικά στελέχη πως σήμερα ευημερεί ο ελληνικός λαός, αυτήν την άποψη έχουν. Άντε και βγήκε 1 εκατομμύριο το Σαββατοκύριακο και λέτε ότι οι παραλίες, ότι τα ξενοδοχεία, ότι είναι κλειστά. Στα 10 εκατομμύρια, αν βγει το 10%, αυτό τι σημαίνει, κύριε Κοντογουλίδη, ότι είμαστε ικανοποιημένοι και ζούμε την ευημάρεια και όλα είναι τέλεια και ακούω τα υπουργικά στελέχη, τα μεγάλα, να λένε το πρόβλημα της ακρίβειας είναι εισαγόμενο και ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Μα είναι δυνατόν, μα αυτή η κυβέρνηση όλα τα έχει κάνει τέλεια, τίποτα δεν έχει αφήσει το οποίο δεν ικανοποιεί τον πολίτη. Πώς θα βγάλουμε συμπεράσματα ότι ναι, σε αυτόν τον τομέα, σωστά. Ακόμα και στο ενεργειακό που μας λένε ότι κάνουμε χρήση των ΑΠΕ, των ανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμα και εκεί έχει αυξηθεί το κόστος. Παρόλο ότι αυξάνονται συνεχώς και κάθε μέρα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, πληρώνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 40 και 45% ακριβότερο. Θα μου πείτε, φταίει ο πόλεμος. Μα καθίστε. Μια ζωή ο πόλεμος, από το 22 έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε από το 2026. Πώς μας δουλεύουν μόνιμα. Δεν φταίμε εμείς. Και λυπάται ο Πρωθυπουργός και στεναχωριέται για την ακρίβεια. Δεν είναι το άκρο νάωτον της ψευτιάς. Να λυπάσαι σε κάτι, λες και δεν είσαι Πρωθυπουργός. Ποιος είναι ο Υπουργός αυτή τη στιγμή ανάπτυξης? Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Και λυπάται ο Πρωθυπουργός γιατί υπάρχει ακρίβεια και στεναχωριέται.
1: Εντάξει, κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξανακούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. αυτό το οποίο υπενόησε ο κύριος Λεχουρίτης, το βλέπω και εγώ στην καθημερινότητα, ότι δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη αλαζονία από κάποιους, όχι από όλους, δεν θέλω να τους τσουβαλιάσω όλους στην κυβέρνηση. Υπάρχουν και υπουργοί οι οποίοι κάνουν αθόρυβο έργο και πολύ παραγωγικό και ουσιαστικό έργο. Θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί δεν μπορείς να κυβερνάς 7 χρόνια, δεν μπορεί στα 7 χρόνια να γράφεις μόνο αρνητικά. Θα έχεις γράψει και κάποια θετικά. Έτσι, αυτά τα θετικά έχουν γίνει από υπουργούς που δεν τους βλέπουμε κάθε μέρα στα κανάλια, δουλεύουν αθόρυβα, ουσιοδός και είναι αποτελεσματικοί. Οι περισσότεροι όμως είναι επικοινωνία και ιδιαίτερα οι πρωτοκλασσάτοι. Οι πρωτοκλασσάτοι που βγαίνουν κάθε μέρα στα κανάλια είναι επικοινωνία και τίποτα άλλο. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια, δεν θέλω να τον αδικήσω και αυτόν, προσπάθησε στον χώρο της υγείας. Έτσι, δεν είναι ένας υπουργός ο οποίος αδιαφόρησε για το υπουργείο του. Θέλω να είμαι δίκαιος. Έτσι, προσπάθησε στον χώρο της υγείας και έκανε κάποιες αλλαγές στον χώρο της υγείας οι οποίες κινούνται στη θετική κατεύθυνση. Δεν μπόρεσε όμως να πετύχει αυτό προς το παρόν, τουλάχιστον αυτό το οποίο είναι το προσδοκόμενο και το επιθυμητό για την υγεία. Διότι υπάρχουν και δημόσια νοσοκομεία τα οποία λειτουργούσαν πολύ πιο, ήταν πολύ πιο κακή η εικόνα τους το 2019 και τώρα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα τους για τη δημόσια υγεία. Και στη Θεσσαλονίκη σημαίνει αυτό και στην Αθήνα. Άρα δεν θέλω να μηδενίσω ούτε το έργο του κυρίου Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης όμως, εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Λεχουρίτη, είναι επιπατός επίση του, μιλάει επιπατός επίση του. Το συγκεκριμένο υπερέβαλε για μια ακόμη φορά. Γιατί κυκλοφορεί ένα βίντεο του από δύο συνεντεύξεις που έδωσε, που λέει ότι εμείς αυξήσαμε το μέσο εισόδημα του Έλληνα στα 1500 και μιλάμε με έργα και προσπαθεί να το διαφημίσει αυτό. Εκτίθεστε, κύριε Γεωργιάδη, λέγοντας τέτοια πράγματα. Διότι πολύ απλά, ναι, μεν αυξήθηκε το μέσο εισόδημα του Έλληνα, ναι, μεν αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, αυξήθηκαν, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά αυξήθηκαν πολύ περισσότερο οι δαπάνες. Με αποτέλεσμα, ούτε ο κατώτατος μισθός να επαρκεί σήμερα για έναν άνθρωπο που αμείβεται με το κατώτατο μισθό, είτε ένα ζευγάρι αμείβεται με το κατώτατο μισθό και παίρνουν από 800 τόσο ευρώ, πόσο είναι τα καθαρά, 1600 ευρώ, 1700 ευρώ το μήνα μπαίνουν σε ένα σπίτι, και αν έχει παιδιά αυτό το ζευγάρι δεν φτάνουν 1700 ευρώ για να ζήσει μια οικογένεια. Πολύ απλά δεν φτάνουν ακόμα, δεν φτάνουν ακόμα και να έχει δικό της σπίτι. Μιλάμε, η ακρίβεια όχι απλά καλπάζει, οριάζει και είναι συνεχή η ακρίβεια και δεν οφείλεται στον πόλεμο. Στον πόλεμο οφείλεται το γεγονός ότι στα καύσιμα πληρώνουμε τη βενζίνη πλέον, την απλή αμόλυβδη, 2,15 και μπορεί να την πληρώσουμε και 2,25 και 2,35 στο μέλλον. Την απλή. Για την 98 την πληρώνουμε 2,25 και την 104 την πληρώνουμε 2,45. Λοιπόν, σημερινές τιμές. Αυτό οφείλεται στα καύσιμα, γιατί ήταν πολύ, η τιμή ήταν χαμηλότερες. Ο πόλεμος αύξησε την τιμή στα καύσιμα, αλλά με ένα δεδομένο, ότι πληρώνουμε διπλό φόρο στα καύσιμα και ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, που δεν μείωσε αυτή η κυβέρνηση, ίσα το συντηρεί και δεν πήρε την απόφαση για μείωση των φόρων αυτών, προκειμένου τουλάχιστον να μην έχουμε αυξήσει στα καύσιμα. Με αποτέλεσμα τον ήδη υψηλό φόρο, τα ήδη υψηλά καύσιμα τα οποία τα πληρώνουμε, τώρα να τα πληρώνουμε πανάκριβα. Άρα, λίγο κράτησε όλο αυτό. Επειδή η εικονική πραγματικότητα έχει και τα όρια της, και για την οικονομία, για την ακρίβεια δεν υπάρχει εικονική πραγματικότητα, υπάρχει η καθημερινή αντιμετώπιση της ακρίβειας από τον πολίτη. Είτε στα μικροέξοδα, έναν απλό καφέ να πάρεις απ' έξω, take away, μαζί με ένα νεράκι και μια τυρόπιτα, θα πληρώσεις 5 ευρώ, ασύλληπτο ποσό, και 5,5 μπορεί να το φέρεις σε κάποια καταστήματα. Λοιπόν, είτε πάρεις ένα σάντουιτς που έχει φτάσει στα 5 ευρώ πλέον το σάντουιτς, είτε πάρεις να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις για την οικογένειά σου βασικές ανάγκες, βασικά προϊόντα, είτε βγεις έξω για να πας να διασκεδάσεις, είτε πληρώσεις το ενίκιο του σπιτιού σου για να βρεις ένα διαμέρισμα σήμερα, πρώτον δεινοπαθείς και δεύτερον όταν το βρεις βάζεις το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη για να το πληρώσεις, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις και άλλα έσοδα εκτός από το μισθό σου για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις, και άλλα έσοδα μπορεί να έχουν κάποιοι διότι οι γονείς τους φρόντισαν γι' αυτό να τους αφήσουν ένα διαμέρισμα το οποίο νοικιάζουν και έχουν ένα εισόδημα ή να τους αφήσουν κάποια χρήματα. Οι περισσότεροι όμως συνάδελφοι μας που είναι δίπλα μας δεν έχουν τέτοιοι, δεν είναι σε αυτή την ευτυχή θέση και προσπαθούν με μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει να βγουν με ένα μισθό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε δεινή θέση. Σε δεινή θέση. Άρα θα ήθελα να είναι λίγο πιο μαζεμένος ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί εκτίθεται όταν μιλάει έτσι, πανηγυρίζοντας δηλαδή ότι η κυβέρνηση διπλασίασε το μέσο εισόδημα του Έλληνα. Όπως επίσης δεν θέλανε λίγο πιο μαζεμένος και κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μπορεί εκ του ρόλου του ο κ. Μαρινάκης, όντως ο άνθρωπος, να είναι αυτός ο ρόλος. Κάποτε λέγανε ότι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι είναι οι μαριονέτες της κυβέρνησης. Λοιπόν, αν δεν άλλαξε αυτός ο χαρακτηρισμός, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι είναι για να διαφημίσουν το έργο της κυβέρνησης. Λοιπόν, αλλά στη νέα εποχή που λένε ότι έχουν μπει, οι πολίτες δεν θέλουν πανηγύρια και επικοινωνιακές βόμβες και δεν θέλουν ούτε καν διλήμματα οι πολίτες. Διαβάζω εδώ την συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα και δημοσιεύεται πριν από λίγο ο κύριος Μαρινάκης. Λέει λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτό ορθώς το λέει. Αν γίνουν το 2027, ας γίνουν το 2027. Έχει κάθε δικαίωμα η κυβέρνηση να επιλέγει και ο πρωθυπουργός τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Οι κυβερνήσεις σε τελική ανάλυση εκλέγονται για να κυβερνούνται 4 χρόνια. Και αυτό πρέπει να θεσπιστεί και νομοθετικά. Δηλαδή, καμία κυβέρνηση στο μέλλον να μην κάνει εκλογές στα 3,5, στα 3, στα 2,5 χρόνια. Να κάνει ακριβώς το τέλος της τετραετίας. Με νόμο δηλαδή, γίνονται εκλογές Ιούνιο του 26, λέω ένα παράδειγμα. Θα ξαναγίνουν εκλογές Ιούνιο του 2030. Τέλος, τελεία και παύλα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις, επαναλαμβάνω, εκλέγονται για 4 χρόνια. Αυτό ορθώς το λέω ότι θα γίνουν το 27. Και αν έχει πάρει την απόφαση η κυβέρνηση να κάνει τις εκλογές τον Απρίλιο του 27, λοιπόν, κανονικά Ιούνιο πρέπει να γίνουν, αλλά εδώ καταλαβαίνω είναι η Προεδρία. Πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 2-3 μήνες νωρίτερα πριν από την έναρξη της Προεδρίας, γιατί μπορεί να χρειαστούν και δεύτερες. Θα τις πάει τις εκλογές Απρίλιο. Ωραία. Δικαίωμά της θα κριθεί για την τετραετία την οποία κυβέρνηση. Το δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής του με ενοχλεί. Λέει, το βράδυ των εκλογών ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Έτσι. Εντάξει. Κυβέρνηση θα έχει. Τι εννοείται, κύριε Μαρινάκη? Πρέπει να έχει κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και πάλι. Και ερωτώ σε αυτό το δίλημα, το οποίο είναι ψευτοδίλημα. Και το οποίο θα ζήσουμε, το ζούμε ήδη στην προεκλογική περίοδο η οποία ξεκίνησε, και θα το ζήσουμε πολύ έντονα στην πραγματική προεκλογική περίοδο όταν θα έχουμε προκήρυξη εκλογών. Αυτό θα πει η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι το πρώτο κόμμα. Εδώ δεν το αμφισβητεί κανένας. Δηλαδή, εκτός αν γίνει κάτι τρομερό και υπάρχει μια δραματική ανακατάταξη του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει απολέσει τη μισή εκλογική δύναμή του σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Η μισή δύναμη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, 41 ήταν το ποσοστό της, τώρα είναι στην πρόταση ψήφου και γύρω στο 21-22. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το 21-22 με την αναγωγή των αποφάσεων γίνει 30. Αυτή είναι αυθαίρετη αναγωγή, αλλά ας πούμε ότι είναι και 30. Έχει απολέσει, ας το πούμε, όχι τη μισή δύναμη, έχει απολέσει το 1/3 της εκλογικής της δύναμης. Δείχνει κάτι. Δείχνει ότι ο κόσμος πολύ απλά αλλιώς θα περίμενε από τη Νέα Δημοκρατία. Και αλλιώς θα βρήκε ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου από τη Νέα Δημοκρατία. Και δείχνει κάτι το οποίο ομολογείται από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Τι ομολογεί η πλειοψηφία της κοινωνίας? Ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι ευχαριστημένη από το έργο αυτής της κυβέρνησης. Πάνω από το 50% δεν είναι ευχαριστημένη από αυτό το έργο της κυβέρνησης. Η κοινωνία δείχνει δηλαδή ότι είναι δυσαρεστημένη από το μοντέλο το οποίο υιοθέτησε αυτή η κυβέρνηση, παίρνοντας πανηγυρικό χαρακτήρα. Πανηγυρική επιβεβαίωση από την κάλπη το 2023. Το 41% ψήφισε αυτή την 39% το 2023, το 2019, 41% το 2023 ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ψήφισε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η πλειοψηφία της κοινωνίας το μετάνιωσε γι' αυτό. Αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι το ανώτατο 30%, το άλλο 70% λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι ερμηνεύουν τα μηνύματα του κόσμου. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, ή πάντοτε θα πρέπει να έχουμε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για να πάει καλά ο τόπος? Η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε 7 χρόνια, θα κυβερνήσει με το καλό 8 χρόνια. Από το 19 και μετά. Κυβέρνησε άλλα δεκάδες χρόνια από το 74 και μετά. Σε αυτόν τον τόπο από τη μεταπολίτευση και μετά έχουμε μόνο αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αυτό ήταν καλό για την κοινωνία? Θα ήμασταν καλύτερη ή χειρότερη χώρα αν είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίες από το 1974 και μετά? Εγώ λέω ότι θα ήμασταν καλύτερα. Η μόνη κυβέρνηση συνεργασίας, κυβερνήσεις συνεργασίας είχαμε μόνο δύο συγκυρίες που ήταν οι χειρότερες δυνατές για τη χώρα. Η πρώτη συγκυρία ήταν η χειρότερη δυνατή για τη χώρα, που ήταν η συγκυρία των μνημονίων, όπου εκεί δεν μπορούσε να μην υπάρχει παρά μόνο κυβέρνηση συνεργασίας, διότι υπήρχε οργή και αγανάκτηση από τον κόσμο με όλα αυτά τα οποία έγιναν με τα μνημόνια και μετά. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Δημάρ Κουβέλη, που μετά αποχώρησε η Δημάρ και έμεινε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Και είχαμε και μια κυβέρνηση συνεργασία το 2015, πάλι επί μνημόνια, πάλι δηλαδή από κυβερνήσεις οι οποίες υπέγραψαν μνημόνια και που εκεί ήταν και ανεκδίκητος ο τρόπος που κυβέρνησαν. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν είχε καμία σχέση με τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Ήταν πολύ χειρότερη δηλαδή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Λοιπόν, οπότε σε ειδικό καθεστώς δεν μπορείς να πεις ότι απέτυχαν οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Στον ειδικό τρόπο που έγιναν, που κυβερνήθηκε η χώρα από τα κόμματα τα οποία κυβερνήθηκε. Αλλά εδώ υπάρχει το μεγάλο. Γιατί δημιουργείται αδιέξοδο στην άποψη ότι πρέπει να έχουμε κυβέρνηση συνεργασία, ντε και καλά, δηλαδή να έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη και την επόμενη τετραετία. Εδώ είναι τεράστιες ευθύνες και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διότι πολύ απλά, όταν βλέπει ο κόσμος ότι το Πασόκ δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, τρώγονται. Ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Πασόκ, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες αδυναμίες. Ότι τα μικρότερα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας αποφασίζουν να μην συνεργάζονται με κανέναν. Με κανέναν. Και δεν μπορούν και, ενώ έχουν διαφορές ελάχιστες μεταξύ τους, δηλαδή αν διαβάσεις κάποιες τις βασικές θέσεις της ελληνικής λύσης του κ. Κουβελόπουλου, που είναι η πρώτη δύναμη των μικρότερων κομμάτων που είναι στο λεγόμενο πατριωτικό χώρο, της φωνής λογικής της Λατινοπούλου, της νίκης του Νατσιού και άλλων μικρότερων κομμάτων, ελληνικού παλμού κλπ. Κλπ. Ακόμα και το κόμμα του Σαμαρά που προαλήφεται, η θέση του σε βασικά ζητήματα ατζέντας πολιτικής επικαιρότητας δεν διαφέρουν. Δηλαδή η θέση τους για τα εθνικά θέματα, η θέση τους για τη σχέση μας με την Τουρκία, η θέση τους για τη woke ατζέντα, η θέση τους για την οικονομία, η θέση τους για την θρησκεία, για την Ορθοδοξία, είναι περίπου παρεμφερείς. Έχουν την ίδια ατζέντα και μεταξύ τους δεν μιλούνται. Τι να γίνει δηλαδή, αυτός ο κατακαιρματισμός έχει σαν αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη, το να περνάει στην κοινωνία η άποψη ότι αυτοί δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, είτε η κεντροαριστερά με την αριστερά, είτε η πατριωτική δεξιά με την πατριωτική δεξιά ή με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης να λέει ότι με το νέο μόνο κόμμα με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές είναι με το ΠΑΣΟΚ. Δηλώσει του κυρίου Γεωργιάδη και αυτές τελευταίες. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε το αδιέξοδο της πολιτικής ζωής του τόπου. Εγώ βλέπω ένα πλήρες αδιέξοδο, που δεν σημαίνει ότι πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία όμως στις επόμενες εκλογές, διότι εδώ υπάρχει και θα κλείσω με αυτό. Πλήρες αδιέξοδο προεκλογικά. Μετά τις εκλογές μιλάει η ετοιμιγωρία του λαού. Εάν παρεμπιπτόντως χάρη πρώτο κόμμα είναι Νέα Δημοκρατία και δεύτερο κόμμα είναι, λέω ένα παράδειγμα έτσι, η ελληνική λύση Βελόπουλος, θα έχει μιλήσει η ετοιμιγωρία του λαού. Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με την ελληνική λύση. Δεν το συζητάμε. Εάν δεύτερο κόμμα είναι, αν πρώτο κόμμα είναι Τσίπρας και δεύτερο κόμμα Πασόκ, θα πρέπει παραδείγματος χάρη ο Τσίπρας να συνεργαστεί με το Πασόκ. Εάν πρώτο κόμμα είναι Νέα Δημοκρατία με υψηλό ποσοστό, προσέξτε αυτό που θα σας πω, με υψηλό ποσοστό, πάρει η Νέα Δημοκρατία είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές ένα ποσοστό 33%. Είναι υψηλό ποσοστό για τα δεδομένα, το ότι κυβέρνησε 2 χρόνια. Και δεύτερο κόμμα είναι το Πασόκ με 15%. Θα πρέπει, ναι, η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το Πασόκ για τη διακυβέρνηση της χώρας. Για να μπορέσει να προκύψει η κυβέρνηση. Διότι το αύριο είναι οι κυβερνήσεις συνεργασίας, φίλες και φίλοι, και όχι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτό θεωρώ εγώ. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας.
2: Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: Το ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι ο μήνας που διανύουμε, ο Μάιος, σε 10 μέρες θα έχει τελειώσει και ο Μάιος και θα πούμε και στην αρχή του καλοκαιριού τον Ιούνιο. Ο Μάιος λοιπόν έχει καθιερωθεί ως μήνας ενημέρωσης για τις αλλεργίες. Για αυτό το θέμα, την καμπάνια ενημέρωσης για τις τροφικές αλλεργίες στα παιδιά και την έμφαση στην πρόληψη και την ασφάλεια, θα μας μιλήσει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες, η κυρία Μαρία Ζιώγα. Κυρία Ζιώγα, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
9: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Μιλήστε μας λοιπόν για το θέμα της πρόληψης στο μεγάλο θέμα των τροφικών αλλεργιών στα παιδιά.
9: Οι τροφικές αλλεργίες θα έχετε δει ίσως και εσείς ότι είναι όλο και πιο συχνές ή τουλάχιστον μιλάμε περισσότερο για αυτές τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχουν μια αυξητική τάση και ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι καλύτερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα για να αλλάξουμε την καθημερινότητα τόσο των παιδιών και ενηλίκων με αλλεργίες, αλλά και τη δική μας για να συμμορφωθούμε κάπως με το νέο αυτό γεγονός. Είναι δυστυχώς παντού πια. Τροφική αλλεργία πρέπει να την ξεχωρίσουμε λίγο από την παραξενιά, πρέπει να την ξεχωρίσουμε ακόμα και από τη δυσανεξία. Είναι ένα δυνητικά σοβαρό νόσημα, γιατί μπορεί να μην εκδηλώνεται σε όλη τη φάση της ζωής μας, μπορεί να μην εκδηλώνεται σε κάθε λεπτό της καθημερινότητάς μας, ωστόσο επηρεάζει το κάθε λεπτό της καθημερινότητάς μας. Είναι οι αντιδράσεις διαφέρουν και ποικίλουν. Μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ απλό, δηλαδή να βγάζω δύο σπυράκια παράδειγμα, αλλά να καταλήξει και σε μια κατάσταση πολύ σοβαρή που ονομάζεται αναφυλαξία και επηρεάζει όλα τα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού και μπορεί δυνητικά να οδηγήσει και ακόμα και στο θάνατο.
1: Μάλιστα. Έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες αυτό το μήνα για με εκδηλώσεις που κάνετε σε όλη τη χώρα?
9: Ναι, κάνουμε τη βασική μας κλασική εκδήλωση του Μαΐου που είναι ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γενικότερα για τις αλλεργίες, γιατί ο Μάιος είναι μήνας για την αλλεργία και το άσθμα. Και φέτος έχουμε έτσι και έναν ρόλο παραπάνω, παλεύουμε λίγο και τα βρόσιμα κεράσματα σε σχολεία, σε δραστηριότητες, σε αθλητικά κέντρα, το οποίο είναι πολύ έτσι μέσα στην κουλτούρα μας, σαν Έλληνες, το κέρασμα. Ωστόσο, να μάθουμε ότι το κέρασμα δεν είναι ανάγκη να είναι βρόσιμο για να δώσει χαρά. Ίσα-ίσα μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Και δεν είναι μόνο οι αλλεργίες, είναι ο διαβήτης, η κοιλιοκάκη, οι μεταβολικά νοσήματα και οτιδήποτε παλεύει ο κάθε άνθρωπος στη διατροφή του.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Την καλημέρα μας.
9: Καλημέρα.
1: Κυρία Ζιώκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες, τη Μαρία της Ζιώγα, για την καμπάνια ενημέρωσης για τις τροφικές αλλεργίες στα παιδιά και την έμφαση που γίνεται το Μάιο και την έμφαση στην πρόληψη και την ασφάλεια. Μέχρι να πάμε στο επόμενο θέμα, ο αθεόφοβος ο ταξιτζής στην Αθήνα έβαλε πελάτες να πληρώσουν 45 ευρώ για διαδρομή από το Μοναστηράκι στον Πειραιά. 45 ευρώ τους πήρε. Πω, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν είχε θέσει σε λειτουργία ούτε καν το ταξίμετρο σε τουρίστες ήταν αυτός, μετέφερε από την Αθήνα στο Πειραιά και τελικά συνελήφθη όμως, με χειροπέδες συνελήφθη από αστυνομικούς της τροχέας και πήγε με χειροπέδες στα δικαστήρια. 45 ευρώ από το μοναστηράκι στον Πειραιά. Λοιπόν, μπάζα καλή έτσι. Πόσο πετρέλαιο, γιατί πετρέλαιο κινείται είναι περισσότερο ταξί να κάψει από το μοναστηράκι στον Πειραιά. 6 ευρώ, 7 ευρώ, 8 ευρώ. Και τους πήρε 45 ευρώ, έβγαλε το μεροκάματο της μέρας δηλαδή, από ένα δρομολόγιο. Τώρα, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή? Α, η κυρία Μπόνιου, ναι, βεβαίως. Η κυρία Μπόνιου, ακτινοθεραπεύτρια, θα μας μιλήσει για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ξεκινά το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Πρωινός καφές με την ψυχολόγο, λοιπόν. Περισσότερο θα μας πει η κυρία Μπόνιου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόνιου. Τι κάνετε, πώς είστε?
10: Καλημέρα, κύριε Κοντογλίδη. Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την τιμή να με προσκαλέσετε και
1: μεγάλη
10: να μιλήσω για μας.
1: Μεγάλη τιμή για μας
10: ευχαριστώ
1: που θα μας πείτε
10: πολύ
1: για αυτή την πρωτοβουλία.
10: Υπάρχουν και κάποια μέσα που αναδεικνύουν αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που γεννήθηκε από την ανάγκη των ασθενών. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη δικιά μας. Εμείς έχουμε πολλή δουλειά έτσι κι αλλιώς. Αλλά επειδή είναι ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία καθημερινά και για πολλές μέρες στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα, δενόμαστε μαζί τους. Οπότε από το πέρα το καθήκον που έχουμε να κάνουμε την θεραπεία, τους υποστηρίζουμε και ψυχολογικά. Επειδή όμως υπάρχει ψυχολόγος στο νοσοκομείο, ήθελα να γίνει αυτή η διασύνδεση από το υπόγειο στον πρώτο όροφο που είναι το γραφείο της, να τη γνωρίσουν για να μπορούν πιο εύκολα να πηγαίνουν στο γραφείο της. Οπότε αυτή η ανάγκη ήταν των ασθενών ανάγκη. Ρωτούσαν, υπάρχει ψυχολόγος? Και έτσι έγινε, ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Και χθες ήταν η πρώτη φορά που υλοποιήθηκε στο σαλόνι του ακτινοθεραπευτικού με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία σε πρώτη φάση. Και περιμένουμε να ανοιχτεί, να έρθουν όλοι οι ασθενείς του Θεαγενείου όσοι χωρούν στο σαλόνι για να μιλήσουν με την ψυχολόγο. Βασικά η ψυχολόγος θα μιλάει σε αυτούς, αναπτύσσει κάθε Τρίτη κάποιο άλλο θέμα. Εχθές ξεκίνησε με το πώς διαχειριζόμαστε τον καρκίνο. Την άλλη εβδομάδα θα είναι ο καρκίνος και η σχέση μου με το σύζυγο ή τη σύζυγο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε επηρεάζει ποικίλο τρόπος την ασθενή ή τον ασθενή. Και επηρεάζει τη σχέση με την οικογένεια, με τα παιδιά, με τους ηλικιωμένους, με την εργασία της. Οπότε είναι θέματα που απασχολούν πολύ τον κόσμο και αυτά θα είναι η πρώτη προτεραιότητα.
1: Ναι, πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό και πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, ότι δεν υπάρχει μια απλή σχέση γιατρού με ασθενή, αλλά είναι μια σχέση η οποία βασίζεται πάρα πολύ στο ψυχολογικό παράγοντα, διότι ένας ασθενής ο οποίος ξέρει ότι έχει καρκίνο, ξέρει ότι μπορεί τα χρόνια της ζωής του να είναι πολλά, μπορεί να είναι και λίγα, έτσι. Ξέρει, τέλος πάντων, αρχίζει και σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι το μεγαλείο της ζωής είναι πολύ ότι αξίζει να δώσει, ας το πούμε, μια μεγάλη μάχη για να ζήσει. Εσείς οι γιατροί έχετε τέτοια περιστατικά από και μεταξύ αυτών και βαριά περιστατικά, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, με ασθενείς οι οποίοι μπορεί, ας το πούμε, να δίνουν μια μάχη στην καθημερινότητα κυριολεκτικά για να κρατηθούν στη ζωή. Οπότε αυτή η σχέση διαμορφώνεται διαφορετικά από μια απλή σχέση όπου θα πάει κάποιος σε έναν γιατρό, θα κάνει το χειρουργείο του, θα φύγει και θα τελειώσει η ιστορία.
10: Ναι. Δεν θέλω να υποβαθμίσω καμία ειδικότητα, όλες είναι πολύ σημαντικές και επιτελούν σπουδαίο έργο. Αλλά εδώ όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία θα υποβληθούν από 5 έως 35 θεραπείες. Οπότε καταλαβαίνετε, σε αυτό το διάστημα καθημερινή επαφή με τον ασθενή δένεσαι. Δηλαδή πέρα από το μια καλημέρα θα υποθούν και άλλα πράγματα, οπότε τους νιώθουμε και σαν οικογένεια και αυτοί μας νιώθουν σε κάποια φάση της πορείας τους με τόση καθημερινή επαφή και θέλουμε να τους φροντίζουμε λίγο παραπάνω από αυτό που είναι το καθήκον μας. Το καθήκον μας είναι να τους προσφέρουμε σωστή ακτινοθεραπεία. Αλλά πέρα από αυτό θέλουμε να φεύγουν και με ένα χαμόγελο από εδώ, να νιώσουν ότι κάποιος έκανε κάτι παραπάνω για αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους.
1: Έτσι είναι και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πίνεις ένα πρωινό καφέ με τον άνθρωπο ο οποίος θα σου δώσει δύναμη να αντιμετωπίζεις την κάθε μέρα με μια αισιόδοξη ματιά, ας το πούμε, παρά το γεγονός ότι ξέρεις ότι είσαι σε μια διαδικασία μεγάλης ασθένειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπόνιου, για όσο μας είπατε.
10: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για την πρωτοβουλία που είναι πολύ σημαντική και μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν εξαιρετική δουλειά στο Θεαγένεια Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που είναι ένα νοσοκομείο που σε πολλές περιπτώσεις έχει κάνει πολύ ουσιαστικά βήματα πρόοδου, και πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι μέσα στα νοσοκομεία που πραγματικά καλυτέρευσε η κατάσταση τα τελευταία χρόνια και το Θεαγένειο, παρά τα σημαντικά προβλήματα τα οποία είναι δεδομένα στον χώρο της δημόσιας υγείας και τα οποία δεν εξαλείφονται τόσο εύκολα. Και πάμε τώρα και στα αθλητικά. Το Λονδίνο χθες πήρε φωτιά, έτσι, και το εννοώ μεταφορικά. Οι φίλαθλοι της Arsenal μετά από πάρα πολλά χρόνια πανηγύρισαν από χθες. Δεν χρειάζεται τελικά να οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Το πρωτάθλημα κρίθηκε χθες μετά την απώλεια βαθμών της City. Η Arsenal είναι πρωταθλήτρια στην Premier League. Σημαντική επιτυχία για την Arsenal, η οποία όλα αυτά τα χρόνια το πάλευε. Έκανε ανανεώσεις, έκανε μια πολύ καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια, η οποία πάντοτε την τελευταία στιγμή, ενώ έφτανε στη βρύση, δεν μπορούσε να πιει νερό. Τα κατάφερε όμως η Arsenal πλέον και είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας, και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται αν θα είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Champions League, στο τελικό του Champions League, την ερχόμενη εβδομάδα στις 30 Μαΐου με αντίπαλο την Paris Saint-Germain. Η Arsenal θα έχει την ψυχολογία, αφού πήρε το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από τόσα χρόνια, θα έχει την ψυχολογία και στο τελικό του Champions League, απέναντι σε μια ομάδα όμως η οποία είναι φοβερή, η Paris Saint-Germain, έχει δώσει δείγματα γραφής και αποφασισμένη να σηκώσει το τρόπο για δεύτερη φορά. Λοιπόν, ο λόγος τώρα στο Σάκη τον Κίνα. Σάκη μου, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Βασιλή.
1: Πρωταθλήτρια Arsenal μετά από πάρα πολλά χρόνια, και στο Λονδίνο πανηγυρίζουν ακόμα, έτσι, από χθες το βράδυ.
11: Ναι, και πράγματι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Ο Αρτέτα έχει αφήσει το όνομά του ανεξίτηλο στην ιστορία της Arsenal πλέον, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια την πάει και σε τελικό Champions League. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, πότε ήταν η τελευταία φορά κατά την οποία η Arsenal είχε πάει σε τελικό Champions League ή πρωταθλητριών. Άρα είναι από τους, μαζί με τον Βεγγέρ, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Arsenal. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, στη City, παράλληλα είχαμε χθες και την ανακοίνωση της αποχώρησης του Pep Guardiola, το οποίο σηματοδοτεί και ένα τέλος εποχής για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι γεγονός, δεν μπορεί να το αποζητήσει κανείς, ότι ο Guardiola με τις ιδέες του, με τη φιλοσοφία του, με τις τακτικές του, άλλαξε τη μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, και δεν εννοώ μόνο της Manchester, αλλά γενικότερα της Premier League, αλλά και της Εθνικής Αγγλίας. Αφού είδαμε ότι επηρεάστηκαν θετικά όλες οι αγγλικές ομάδες, άρχισαν να παίρνουν πιο στρατό ποδόσφαιρο, να έχουν επιτυχίες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι έβαλε το λιθαράκι του σε αυτό και ο Guardiola, δείχνοντας ένα νέο τρόπο παιχνιδιού, όταν πήγε πριν 10 χρόνια στη City, με την οποία κατέκτησε 20 τρόπαια, μεταξύ των οποίων 4 πρωταθλήματα, 6 πρωταθλήματα, ένα Champions League, το μοναδικό συνεχώς.
1: Νομίζω ότι, Σάκη μου, όντως ήταν πολύ μεγάλη η πορεία του Guardiola, αλλά νομίζω ότι οι δύο ομάδες οι οποίες φέτος θα γράψουν ιστορία στην Αγγλία, αν κατακτήσουν και τα ευρωπαϊκά τρόπαια, είναι η Arsenal και η Aston Villa. Και αναφέρομαι στην Aston Villa, διότι σήμερα έχουμε το τελικό του Europa League, Aston Villa Freiburg, που αν κερδίσει η Aston Villa θα είναι πολύ σημαντική η επιτυχία, σε συνδυασμό και με την τέταρτη θέση που, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει στο αγγλικό πρωτάθλημα, θα είναι η πρώτη ευχάριστη έκπληξη της φετινής Premier League. Και μετά η πρώτη μεγάλη θα είναι η Arsenal, αν τα καταφέρει και αυτή και πάρει το ευρωπαϊκό στις 30 Μαΐου με την Paris Saint-Germain. Μιλάμε για πλήρη ανατροπή του τοπίου, έτσι, στην Αγγλία.
11: Ναι,
1: δηλαδή,
11: ναι,
1: δεν έχουμε ούτε Liverpool, ούτε Manchester City στους τροπαιούχους, ούτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, Chelsea που έχει πάρει τίτλους. Έχουμε δύο ανερχόμενες δυνάμεις, Arsenal και Aston Villa.
11: Και επίσης είχαμε πολλά χρόνια να δούμε δύο αγγλικές ομάδες, μπορεί να κάνω λάθος, σε τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων ταυτόχρονα, και μάλιστα με πολλές πιθανότητες να το κατακτήσουν κιόλας. Και αυτό που είπες για την Aston Villa, ειρήσει το εμπαρόδο, να πούμε ότι θα είναι ευχάριστο όχι μόνο για την Aston Villa και το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τον Ολυμπιακό, γιατί εφόσον συμβούν αυτές οι δύο προϋποθέσεις που προανέφερες, τότε θα εκδηλώσει και ο Ολυμπιακός ένα γύρο στα προβληματικά του Champions League, και από τον τρίτο θα πάει κατευθείαν στο δεύτερο. Αυτό είναι το τοπίο μονοπολεί το ενδιαφέρον και στο διεθνή τύπο. Η αποχώρηση του Γκουαρδιόλα και η κατάξυση του πρωταθλήματος από την Arsenal που επισημοποιήθηκε μετά το 1-1 τη City με την Bournemouth και βεβαίως και ο σημερινός.
1: Λοιπόν, να πω έτσι λίγο και ένα αστείο, έτσι να το διακομωδήσουμε λίγο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Τσούς Μποένο, αφού μετράμε αντίστροφα για το Final Four της EuroLeague. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε συνάντηση με το CEO της EuroLeague, ενώπιση του Final Four της Παρασκευής, είναι γνωστό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός, αλλά μετά από τη σημερινή συνάντηση με τον αρχηγό της EuroLeague, πολύ αμφιβάλλω αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το κύπελο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι?
11: Ναι, είναι το γνωστό. Είναι το γνωστό χιούμορ που γίνεται. Νομίζω ότι ως χιούμορ το εκλαμβάνει πλέον και η ελληνική κοινωνία, αλλά και ο ίδιος όταν το ακούει. Πράγματι, για να πάμε τώρα στο Final Four, το οποίο θα γίνει την Παρασκευή, ξεκινάει την Παρασκευή η διοργάνωση.
1: Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός το πρώτο ζευγάρι και Ρεάλ Βαλένθια Ισπανικός εμφύλιος το δεύτερο.
11: Στη Σένια. Δύο τρομερά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός Βασίλη, με βάση αυτά που λένε οι ειδικοί βέβαια, έχει κάποιες λίγες πιθανότητες περισσότερες και λόγω έδρας και λόγω δυναμικότητας ομάδας από τις άλλες τρεις για να κατακτήσει το τρόπαιο. Πολύ λίγες όμως περισσότερες πιθανότητες. Είναι στην ουσία, αν έχει 230% και όλοι οι άλλοι τρεις να μοιράζονται το υπόλοιπο 70%, είναι αμφίρροπα παιχνίδια. Η Φενέρμπαχτσε είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως επίσης είναι εντελώς αμφίρροπος και ο Ισπανικός εμφύλιος. Στον τζάμπο θα γίνει 3 ώρες αργότερα ανάμεσα στη Βαλένθια και στη Ρεάλ. Τώρα, εμείς θέλουμε βέβαια να το κατακτήσει μια ελληνική ομάδα. Είναι λογικό και εύλογο. Και γιατί αυτό έχει πολύ πλευρά ωφέλη για το ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Γίνεται η κουβέντα και με τον ΠΑΟΚ, με την Ευρωλίγα, μια και μίλησε προηγουμένως για τον Τσούς Μποένο, και με τον ΠΑΟΚ έγινε κουβέντα και με τον Άρη. Νομίζω ότι είχε κουβέντα χθες τον κύριο Σιάο της Ευρωλίγκα. Άρα μπαίνει δυναμικά το ελληνικό μπάσκετ για μια πολύπλευρη εκπροσώπηση στην κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ.
1: Κάτι τελευταίο, αλλά στην ερώτησή μου θέλω μονολεκτική απάντηση. Περισσότερα θα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Μένει ή φεύγει ο Λουτσέσκου από το ΠΑΟΚ?
11: Μονολεκτή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήδη είπα τρεις λέξεις.
1: Άρα δεν μπορεί να πεις ούτε ναι ούτε όχι.
11: Δεν μπορώ να πω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη που να δείχνει ότι θα αποχωρήσει.
1: Μάλιστα.
11: Κανείς δεν ξέρει όμως.
1: Κάνε ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας και δώσ' μας περισσότερες πληροφορίες στην αυριανή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, ήταν ο Σάκης Γκίνας και με το Σάκη φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Είχαμε Γεωργία Σαδανά, είχαμε Νίκο Ηλιάδη, είχαμε Γιώργο Λεχουρίτη, είχαμε Κωνσταντίνα Αμπόνιου, είχαμε Μαρία Ζιώγα και είχαμε και Σάκη Γκίνα σε μια εκπομπή που είχε τα πάντα από πολιτικά, κοινωνικά, ιατρικά, πολιτιστικά, τοπικά και φυσικά αθλητικά θέματα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα δώσατε εμπιστοσύνη ακούγοντάς μας σε FM100. Κάντε το καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν σημαντικές εκπομπές από δημοσιογράφους και παραγωγούς του σταθμού μας που δουλεύουν με συνέπεια και με πολύ ενθουσιασμό. Μετά τις ειδήσεις στις 12 από την Ευδοξία Δένη θα ακούσετε το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να περνάτε όμορφα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο αυτό φορό παραπέμφθηκαν τα τρία άτομα που συνελήφθησαν χθες για το επεισόδιο στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, στον 66χρονο. Τραυματιοφορέας ασκήθηκε ποινική δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης και για εξίδρυ. Στην 57χρονη για υπηκός ελαφρά σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Και στην 39χρονη κόρη της δίωξη επίσης για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τροχαίο ατύχημα με έναν ελαφρά τραυματία σημειώθηκε το πρωί στη Μουδανίου, στο ύψος του κάτω Σολαρίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, όταν συγκρούστηκαν δύο γεωταχή. Κυκλοφορία στο σημείο διεξάγονταν για ώρα με χαμηλές ταχύτητες και αποκαταστάθηκε όταν απομακρύνθηκαν τα οχήματα από το οδόστρωμα. Ανοιχτό κάλεσμα για την πρώτη συγκέντρωση που οργανώνει η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και το μοντέλο λειτουργίας του κόμματος που ιδρύει, απευθύνουν οι συνεργάτες της. Στις 6.30 αύριο το απόγευμα η εκδήλωση στο Ολύμπιον. Υποχρεωτικά κλειστά θα παραμένουν τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου με απόφαση της Περιφέρειας. Ελέγχους για την τήρηση της νομότητας της αργίας στην αγορά ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος. Στις 2 σήμερα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Αφορά σε 70.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 χρόνων και θα υλοποιηθεί από τα μέσα Ιουνίου στο Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr έως τις 26 Μαΐου. Ενδοδημοτικής κοινωνία αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου στις 2 Ιουνίου το πρώτο δρομολόγιο της νέας γραμμής 84 ΜΗ που θα συνδέει τις κοινότητες της Μυγδονίας, Δρυμόλυτη και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Όχι στο νόμο της ζούγκλας, τονίζουν σε κοινό ανακοινωθέν Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, καταδικάζοντας τις προσπάθειες κάποιων να κυριαρχήσουν με τον τρόπο αυτό και να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, φωτογραφίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ακολουθεί η εκπομπή Blender.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Ρίσκι Κορσάκοφ, έτσι λέγονται. Αυτοί που δημιούργησαν αυτό το μουσικό θέμα μοναδικό στον κόσμο, λέγεται το πέταγμα της μέλισσας. Και το βάλαμε, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι στο Blender, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Ο Σάββας ο Μοριανός που ρυθμίζει τον ήχο, ίσως νόμιζε ότι υπάρχουν και μέλισσες εδώ πέρα μέσα. Όχι. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στα μικρόφωνα και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά, γιατί τόσο διαρκεί η θητεία του Blender στα μικρόφωνα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε και πολλή μουσική, θα πούμε και αρκετά πράγματα, ό,τι προλάβουμε. Και τα υπόλοιπα ξέρετε. Καλή καρδιά.

Με τις μέλισσες χαίρετε, έχω μια αιμονή, τις αγαπάω. Όπως τις αγαπάει και ο γιος μου, ο Γιοπόνος, ο μελισσοκόμος, που παιδεύεται στα βουνά, στα λαγκάδια για το μέλι του. Και όχι μόνο αυτός. Και με τις τόσες δυσκολίες που έχουν όλοι οι μελισσοκόμοι, ο νους μου είναι πάντα σε αυτούς. Θυμίζω και μια φράση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν, πως είχε πει κάποτε, έτσι φέρεται να είπε, αλλά και αν δεν το είπε, μάλλον έτσι είναι, ότι αν εξαφανιστούν οι μέλισσες, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Δεν θα επεκταθώ με τα ζητήματα που απασχολούν τους μελισσοκόμους, ούτε με τα ζητήματα που απασχολούν με το θεσμικό πλαίσιο, με τους νόμους, με τις εισαγωγές. Δεν θα πω τίποτα σήμερα για όλα αυτά. Τα έχουμε φιλοξενήσει, τα έχουμε αναδείξει άλλες φορές. Ούτε θα πω για την κλιματική αλλαγή, πόσο επηρεάζει τη ζωή των μελισσών, κατ' επέκταση τη δική μας διατροφή, κατ' επέκταση την επικονίαση, κατ' επέκταση τη διαιώνισή μας γενικώς. Απλώς σας κρατήσουμε σήμερα, πως είναι η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας, και χαιρόμαστε πολύ που πετούν ακόμα μαζί μας.

Ακούσατε την ευδοξία τη Δέννη, τη συνάδελφό μου, στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί ουσιαστικά είπε ότι είναι σταυτόφορο. Εσύ που εμπλέκονται σε αυτό το επεισόδιο με τραυματισμό εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τραυματιοφορέα κλπ. Είναι αυτό το θέμα που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και με γιατρούς και νοσηλευτές. Η βία στη λευκή ποδιά που λέμε. Γιατί υπάρχει και αυτή, έτσι. Και υπάρχει ένας αγώνας διαρκής των γιατρών, να το πω έτσι πολύ απλά. Έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Νίκο τον Νίτσα, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την ιατρική κοινότητα μέσα στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα ιατρία. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με το Σάββατο Αναμοριανό, είναι ότι μια φορά την εβδομάδα δέχεται μια υψηλή επίσκεψη εκεί πέρα το Πεκίνο. Σήμερα δέχεται ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι Τζιπίνγκ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μια εβδομάδα μετά από αυτή την τρίμηρη επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Τώρα, η πρώτη ανάγνωση είναι ότι καταλαβαίνετε πόσο ανάγκη σε εισαγωγικά έχουν την Κίνα όλοι.

Και αυτό το υπέροχο τραγούδι «Τα κούνια και καρφιά», ξέρετε, ενώ είναι τόσο τρυφερό, τόσο ωραία το λέει η Ιουλία Καραμπατάκη, αναφέρεται στη βία, έτσι, στη βία κατά των γυναικών. Την οικογενειακή βία. Και αν προσέξετε το στίχο θα καταλάβετε. Καταπληκτικό. Και το έχει γράψει ο Ρες Οράντος, έτσι.

Να σας δώσω και το τρέιλερ της σημερινής εκπομπής, δηλαδή ποιους σχεδιάζουμε να φιλοξενήσουμε μέχρι τη μία εδώ. Αρχικά θα πάμε να συνδεθούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μαζί μας ο Νίκος Τζόλας. Θα μιλήσουμε για τεχνολογία, για φόρουμ, για Θεσσαλονίκη. Θα δείτε όλα αυτά τα τρία πώς συνδέονται. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά κοντά μας. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι τη Βόρεια.gr να συναντήσουμε τον διευθυντή και φίλο συνάδελφο, τον Γιώργο Χατζηλίδη, για να συζητήσουμε για αυτή την έρευνα που πραγματοποίησε η Βόρεια, τα Βόρεια Μέτρηξ, με την εταιρεία του The Point. Και ουσιαστικά σήμερα δημοσιεύεται το δεύτερο μέρος, γιατί αναφέρονται τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης, πώς τα αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονικοί, οι έρευνες στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και φυσικά δεν θα μας ξεφύγει να αναφερθούμε και σε αυτά που δημοσίευσε χθες η Βόρεια.gr, που αναφέρονται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων όσων τέλος πάντων συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα με τα κόμματα. Και μετά θα πεταχτούμε κάπου εκεί στο Μόμους να συναντήσουμε την ανεξάρτητη επιμελήτρια ιστορικό τέχνη, θα είναι μαζί μας Συνάντια Αργυροπούλου, για να μιλήσουμε για την ένατη Biennale, που νομίζω πως είναι, θα μπορούσα να το πω εγώ έτσι με τις πολύ μικρές γνώσεις που έχω, σχετικά συγκλονιστική. Σκεφτείτε μόνο τον τίτλο. Όλα πρέπει να αλλάξουν, λέει, φετινή Biennale.

Τα δύο κορυφαία που απασχολούν τους πάντες, θα το πω έτσι πολύ απλά, δεν νομίζω πως απασχολούν μόνο εμένα, έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, τι να σας πω, τα πρατήρια, περνάω κάθε μέρα και νομίζω πως δεν μπορώ, νομίζω έχω αστιγματισμό, δεν μπορώ να νετάρω στη τιμή, έτσι ζορίζομαι να σας το πω έτσι πολύ απλά, κάθε μέρα διαφορετική και προς τα πάνω φυσικά, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα απόνερα, να το πούμε έτσι πολύ απλά, από την ενεργειακή κρίση, αλλά και με τους φόρους, έτσι, σκεφτείτε ότι στα 100, δηλαδή για παράδειγμα ευρώ, τα 72 κοντά είναι οι φόροι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πω. Έχω ρωτήσει πάρα πολλούς πολιτικούς και κυρίως από την Νέα Δημοκρατία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κάθε φορά το προσπερνάμε. Πάντως εκεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και βέβαια κρατάω και την τελευταία ανάρτηση, δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πως λέει έχουν γεμίσει και οι κάνες δηλαδή, των όπλων. Είναι έτοιμος να προχωρήσει σε επέμβαση και να σταματήσει αυτή η κεχηρία στα στενά του Ορμούς, γιατί τα υπόλοιπα στο Λίβανο, ξέρετε τι γίνεται, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Τώρα, αναφορικά με αυτή την τροπολογία, με αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε χθες από τη Βουλή, ψηφίστηκε, υπήρξε μια αναδίπλωση τελευταία στιγμή του Υπουργού Δικαιοσύνης, στον παραπέντε, έτσι. Γιατί, ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, ο κ. Φλωρίδης επιχείρησε νομοθετικά έτσι, να αποκλείσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την ανάκριση βουλευτών που έχει αρθεί η βουλευτική του ασυλία. Προσέξτε λίγο, είναι πολύ, πολύ προσεκτικά όλο αυτό που σας ανέφερα. Δημιούργησε μια, να το πω έτσι, συνθήκη αναστάτωσης. Υπήρξε μια αντέδραση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσα από το περιβάλλον της κυρίας Λάουρα Κοβέση και ουσιαστικά λίγο, να το πω έτσι, διορθώθηκε. Υπήρξε και ένα μπαράζ κυβερνητικών δηλώσεων, διαρροών. Υπήρξε μια αναδίπλωση, να το πω έτσι πολύ απλά. Κάποιοι αναλυτές που μπορούν να διαβάσουν περισσότερο πίσω από τις παρενθέσεις και τις παραγράφους κτλ. Λένε πως όλο αυτό ήταν μια προσπάθεια να κλείσει εσωσμένα η έρευνα για τις υποκλοπές και τον ΟΠΚΠ. Σας το μεταφέρω, είναι πλαίσιο του ρεπορτάζ, πληροφορία.

Επειδή είχε γίνει και πολύ δώρος τότε, θυμάστε, πολύ μεγάλος δώρος, αφορούσε το πόθεν έσχεση του Στέφανου Κασελάκη. Ξέρετε, θυμάστε τι είχε γίνει. Αναστάτωση, γιατί δεν δήλωσε εκείνο, γιατί δηλώνει και από πού τα βρήκε και πώς τα πήρε κτλ. Μεγάλη ιστορία, θυμάστε. Και θα το δώσει στη δημοσιότητα και το έδωσε στην αρχή σε ένα αρχείο Word, μετά σε ένα Excel. Πάντως τα έδωσε. Αυτό πάντως που κρίθηκε χθες από τη δικαιοσύνη, από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Αθήνας, είναι ότι αθώος για παράβαση του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Να τα λέμε και αυτά, γιατί ξέρετε, γιατί πολύ απλά μένουμε στο αρχικό, μετά υπάρχει μια άλλη απόφαση που ανατρέπει και την προσπερνάμε όλοι έτσι πολύ απλά. Στα μονόστιλα που λέμε.

0: Τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία. Να του πούμε μια καλησπέρα. Είναι ο φίλος πρωτίστως, ο αντιπεριφερειάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης, της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Νίκος Τζόλας μαζί μας. Κύριε Τζόλα, καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Το ότι τρέχετε το ξέρω, έτσι, να μεταφέρω και τη χθεσινή μας συνομιλία στον αέρα. Τους κάνω κοινωνούς πολλές φορές. Εγώ χθες όταν προσπαθούσα να μιλήσω με τον κύριο Τζόλα, μου λέει κατεβαίνω από το βουνό τώρα με το ποδήλατο, mountain bike. Ζήλεψα είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να το κάνω εγώ, να σου το πω πολύ απλά. Αυτό όμως το πάω σε συνδυασμό με αυτό που τρέχετε, γιατί τρέχετε πραγματικά σε αυτό που πάμε να κάνουμε από την Παρασκευή. Παρασκευή Σάββατο.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ βεβαίως μιλάμε για ένα ετήσιο ραντεβού, δέκατο αν θυμάμαι καλά, έτσι έχω κρατήσει σημειώσεις μου.
1: Δέκατο.
0: Τεχνολογία και καινοτομία πάνε μαζί. Πώς πάνε μαζί, εξηγήστε το λίγο, τι πάτε να κάνετε.
1: Έχει γίνει θεσμός πλέον το Tech Θεσσαλονίκη για την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου μαζεύονται οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας και της καινοτομίας και ανοίγουν θέσεις εργασίας. Άρα οι νέοι και οι νέες μπορούν να μπουν στο techthessaloniki.gr, να κάνουν εγγραφή και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στις πιο αναπτυγμένες πολυεθνικές που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά μας. Πάνω από 500 θέσεις θα προσφερθούν από τις εταιρείες αυτές. Επομένως, μεγάλη ευκαιρία της νεολαίας να πάει να αφήσει το event, να μάθει ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να διεκδικήσει θέσεις εργασίας αυτές τις εταιρείες, ποια είναι τα skill, ποιες είναι οι ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, θα γίνουν από αυτές τις εταιρείες στοχευμένα workshop. Ναι. Θα υπάρχουν ομιλίες στοχευμένες για το πώς πρέπει κάποιος να συντάξει βιογραφικό, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικός να διεκδικήσει μια θέση εργασίας. Επομένως, θα είναι ένα πολύ ωραίο event για την πόλη μας. Αναμένουμε πάνω από 3.000 κόσμο.
0: Ναι. Πού?
1: Στο λιμάνι. Ωραία. Στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε την Παρασκευή, όπου θα μπορούν αυτοί που θα έρθουν οι συμμετέχοντες να κάνουν μια γύρα από τα booth των εταιριών για να ενημερωθούν για τις θέσεις εργασίας, για το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών, και την επόμενη μέρα είναι εκστοχευμένη μόνο για συνεντεύξεις.
0: Ναι. Άρα μιλάμε κύριε Τζόλα, συγγνώμη, για το Tech Saloniki X, έτσι, ναι. Είναι το 10ο ραντεβού του ετήσου που λέμε, και το Technology Forum όπως λέτε. Χθες δώσατε και μια συνέντευξη τύπου μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ή οργανωτές, να το πω έτσι, αυτού του διημέρου του σημαντικού, και βλέπω ότι επιμένετε και σήμερα, και νομίζω εκεί είναι και το ζητούμενο, ότι προσφέρονται θέσεις εργασίας, αλλά τους πληροφορικούς, γιατί έτσι τους λέμε πια, τους ψάχνουμε γενικώς και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ,
0: και εκεί νομίζω πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο.
1: Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που καλύπτουν το 5% του συνόλου του εργατικού δυναμικού, του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρώπης. Στην Ελλάδα ο δείκτης αυτός είναι στο 2,5%. Άρα πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε, εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τρίτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να βγάζουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι στοχευμένα στον κλάδο της πληροφορικής. Εφόσον υπάρχει ανάγκη τώρα και τα επόμενα χρόνια να καλυφθούν θέσεις εργασίας σε αυτό το τομέα, πρέπει να είμαστε γρήγοροι σε αυτή την αλλαγή. Γιατί ξέρετε, μπορεί εμείς να τα κάνουμε καλά τα πράγματα σαν περιφέρεια, αλλά υπάρχει ένας ανταγωνισμός πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και η Βουλγαρία δίπλα μας και η Ρουμανία αγωνίζονται για να βγάλουν περισσότερους πληροφορικούς, γιατί οι μεγάλες εταιρείες, όταν θέλουν να εγκατασταθούν κάπου, λαμβάνουν υπόψη τους που μπορούν να έχουν εργατικό δυναμικό. Φαντάζεστε μια πολυεθνική να βγει εδώ και να ανοίξει χίλιες θέσεις εργασίας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις προσφέρουμε εμείς.
0: Κύριε Τζόλα, επειδή ξέρω πολύ καλά και τη δουλειά που κάνετε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ψηφιακή διακυβέρνηση, να το πω έτσι, στο χαρτοφυλάκιο, και γενικότερα η περιφέρεια πώς θα προσεγγίζει αυτά τα θέματα. Δεν θα πω ότι έχετε καταργήσει πολλά πράγματα και τα έχετε βάλει στην τεχνολογία, το ξέρω πολύ καλά για την εκπαίδευση προσωπικού. Αλλά με την εμπειρία σας τόσα χρόνια που τρέχετε αυτό το χαρτοφυλάκιο, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, τι θα λέγατε, γιατί ψάχνουμε τους πληροφορικούς με το κιάλι, ας πούμε?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έχει περάσει μία δεκαετία από τη στιγμή που βλέπουμε την ανάπτυξη σε αυτό τον κλάδο,
0: ναι,
1: δεν έχει γίνει η απαραίτητη προσαρμογή σε επίπεδο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Να ανοίξουν και άλλα τμήματα πληροφορικής, να βγάζουμε περισσότερους πληροφορικούς, να γίνεται καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός από τα σχολεία, όταν θα κλικάρουν τα παιδιά για το τι θέλουν να σπουδάσουν, να έχει περισσότερες ανοιχτές θέσεις στους τομείς της πληροφορικής, αφού αυτό έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν έχουν προσαρμοστεί τα πανεπιστήμια σε αυτή την αλλαγή και βλέπουμε να βγάζουν

0: ειδικότητες και πτυχία τα οποία δεν έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια και το ξέρουμε αυτό. Οπότε τι αναγκαζόμαστε να κάνουμε τώρα, να κάνουμε reskilling τους ανθρώπους που τελειώνουν θετικές επιστήμες, που είναι πολύ σωστό βέβαια. Κάποιος που τελειώνει μαθηματικό, φυσικό, χημικό, με μια κατάλληλη εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μπορεί να λάβει γνώσεις πληροφορικής. Είμαστε σε αυτό το στάδιο πλέον.
1: Ξέρετε, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
0: Εφόσον βλέπουμε αυτή την ανάγκη, πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε κάνει το ψηφιακό μητρό επαγγελματιών, τελεχών επιχειρήσεων τεχνολογίας και πληροφορικής, έτσι ώστε να μπορούν να πάνε μέσα στα σχολεία να εξηγήσουν τι σημαίνει στέλεχος κυβέρνων ασφάλειας, τι είναι ειδικός ανάπτυξης λογισμικού, τι είναι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η διαδικασία για να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το επάγγελμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μην φοβούνται να επιλέξουν σχολές αυτού του κλάδου.
1: Ναι. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που περιγράφεται. Απλώς να βάλω και την εξής παράμετρο. Αυτές τις μέρες τρέχει στη Θεσσαλονίκη το Αριστοτέλη Innovation Forum. Έτσι, πολύ σημαντικό και πιάνει, νομίζω, τις περισσότερες περιοχές της επιστήμης με παρανομαστή φυσικά πάντα την καινοτομία και την έρευνα. Αλλά αυτό όλο που περιγράφεται, ουσιαστικά μιλάμε για μια κεντρική πολιτική απόφαση, έτσι, να το πω έτσι. Από το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή το ανακοίνηθε. Να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Πολύ σωστά και πρέπει πλέον να κοιτάμε τις ανάγκες της αγοράς. Η έρευνα για την έρευνα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να περάσουμε στην εφαρμοσμένη έρευνα, να έρθουμε σε συνεννόηση με όλους τους παραγωγικούς φορείς της περιφέρειας και να δούμε τις ανάγκες τους και να κουμπίσουμε πάνω στην επίλυση αυτών των προκλήσεων που θα μας θέσουν. Αυτή τη στιγμή μία πρόκληση είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε περισσότερες θέσεις και να ασχοληθούν περισσότεροι με τον τομέα της πληροφορικής. Αυτό το πρόβλημα που είναι στοχευμένο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πώς? Με την εκπαίδευση στα σχολεία, με τον καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό και με την αλλαγή στα προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια.
1: Και ταυτόχρονα, αν μου επιτρέπετε, και με τη διάχυση της πληροφορίας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτό ουσιαστικά εσείς κάνετε. Αυτό το ραντεβού ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να δουν και μια άλλη ματιά σε αυτό το χώρο. Όταν έρχονται εταιρείες και λένε συντάξτε το βιογραφικό σας, υπάρχουν αυτές τις θέσεις εργασίας εμπροκειμένου για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πρέπει να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει το μήνυμα. Πέρα ότι. Έτσι δεν είναι.
0: Εμείς το όραμα, ακριβώς, πολύ σωστά λέτε, το όραμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι να γίνουμε ένα φιλικό μέρος για προσέλκυση επενδύσεων. Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις οι οποίες θα θέλουν 1.000-2.000 εργαζομένους, τύπου Pfizer, Deloitte, αυτοί που έχουν ήδη έρθει εδώ. Αν δεν ανοίξουμε αυτή τη διαδικασία, θα υπάρχει ένας κανιβαλισμός, θα έλεγα, μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων. Δηλαδή θα γίνονται event και θα πηγαίνει κάποιος πληροφορικός από τη μία εταιρεία στην άλλη. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε σταθερότητα και συνεχή τροφοδοσία ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό τον κλάδο. Να ξέρει κάποιος εκ των προτέρων ότι υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και σε ποιότητα και σε ποσότητα, έτσι ώστε να έρθει κάποιος να επενδύσει στον τόπο μας.
1: Αυτό που είπατε, κύριε Τζόλα, και με αυτό κλείνω, θα σας αποδεσμεύω, γιατί ξέρω πως πιέζει ο χρόνος σας και ο δικός μας φυσικά, είναι ο πληστηριασμός εισαγωγικά που συμβαίνει με τις θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση τους καλοκαιρινούς μήνες σε δημοφιλείς προορισμούς, έτσι δεν είναι? Ψάχνουν το σεφ, το δίνει ο Τζόλα Στάδε, του δίνει ο Θεοδωρακίδης, αυτά και αλλάζουν. Αυτό θέλετε? Ακριβώς. Να υπάρξει, να το πω έτσι, να το πω, μια τάξη σε εισαγωγικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζόλα, που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο φόρουμ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε γερός. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Σώσαμε που λέει, σώσαμε που λέει και η Νίνα Σιμών σε αυτό το απίστευτο τραγούδι. Δηλαδή, πάμε στην τεχνολογία, πάμε στην πληροφορική, ψάχνουμε τους πληροφορικούς, δεν υπάρχει ασύνδεση, τα έχουμε πει πολλές φορές όλα αυτά. Ένα ξεχωριστό ραντεβού είναι Παρασκευή Σάββατο στο λιμάνι, όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ήταν μαζί μας ο Νίκος Τζόλας. Τα συμπεράσματα δικά σας, οι προοπτικές όλων.

Το έχω πει πάρα πολλές φορές, την αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη. Για πολλούς λόγους δεν θα τους αναφέρω, δεν θα ξημερωθούμε, το μπλέντερ δεν χωράει τέτοια πράγματα. Αλλά με όλα αυτά που πολλές φορές, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, ακούμε από την Κρήτη, πονάει, σας το λέω έτσι πολύ απλά, η ψυχή μου. Από τη μία, και από την άλλη, βγαίνει και μια οργία απίστευτη. Εδώ τώρα, από χθες και προχθές, ασχολούμαστε με μια μαφία οικογενειακή που εκβίαζε τους παραγωγούς για να τους πάρει τα ελαιόδεντρα. Πήγαν, τους τιμωρήσαμε τα λισοπρίωνα για να πάρουν τις επιδοτήσεις. Όπως έλεγε και η κόρη ενός φίλου μου, έλα Χριστέ και Παναγιά, ας πούμε. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις όλο αυτό το πράγμα. Και μετά από όλα αυτά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Κινάς, νέος είναι, έτσι λίγο καιρό έχει που είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο, οπότε ούτε ένα ευρώ σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Yeah.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100 FM 100.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
9: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Εδώ είμαστε και σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Ο Σάββας ο Μοριανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και μαζί βάλαμε τον Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Σας θυμίζω πως σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100, στα email μου, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις. Ευχαριστώ και την Ευλαμπία για την πρόταση αυτή που μου έστειλε το θέμα. Θα το κοιτάξω, δεν πρόλαβα σήμερα. Το email μου είναι 3alaz67@gmail.com. Όταν είχα δει πρώτη φορά την ταινία «Υπτάμενος και Τζέντλεμαν», τρελάθηκα και με τη σκηνοθεσία και με το θέμα και με τη μουσική όμως, έτσι, γιατί τραγουδούσε αυτό το δίδυμο που ακούμε τώρα. Και αυτός που ξεχώρισε φυσικά, όχι, δεν είναι η Τζένιφερ, που είναι η καταπληκτική φωνή της, αλλά ήταν αυτό το καπάκωμα που έκανε πάνω σε όλα αυτή η χαρακτηριστική φωνή του Τζόι Κόγκερ που ακούμε τώρα. Ο Τζόι Κόγκερ ήταν ένας καταπληκτικός τραγουδιστής, έφυγε πριν από μια δεκαετία περίπου. Αλλά γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1944, στο Σέφιλντ της Αγγλίας. Και είπαμε να τον τιμήσουμε ακούγοντας αυτό το τραγούδι που λέει «Εκεί πάνω που ανήκουμε», έτσι δεν λέγεται.

0: Τι να πω, θα αφήσουμε τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον Ζώγο για να το χρωστάμε το τραγούδι. Έχουμε χρωστάμε πολλά τραγούδια, θα το πούμε, θα το ακούσουμε άλλη φορά. Είναι καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Πάντως, πριν ξεκινήσω να υποδεχτώ τον επόμενο καλεσμένο, σας μεταφέρω, γιατί σας έλεγα νωρίτερα για τη συνάντηση του Πούτιν με το Xi Jinping στο Πεκίνο. Είπαμε, είναι μια φορά την εβδομάδα δέχεται έναν πρόεδρο. Αλλά τι πρόεδρο, έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα έχει τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα έχει τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας. Και στην κοινή δήλωσή τους, προσέξτε, γιατί άλλο να το λέω εγώ, και άλλο Σάββας ο Μοριανός, και άλλο στην κοινή δήλωσή τους να το λέει ο Πούτιν με το Xi. Σε εισαγωγικά, σας το μεταφέρω, ο πλανήτης κινδυνεύει να επιστρέψει στον νομό της ζούγκλας. Τώρα, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε, στέλνετε και αποσυμβητικά. Πάμε τώρα να πούμε μια ξεχωριστή καλησπέρα. Πρωτίστως είναι φίλος μου, έτσι δεν θα το ξεχάσουμε αυτό. Είναι ο διευθυντής μου, είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Είναι ο διευθυντής της Βόρεια.gr. Δεν θα τα κρύψουμε, γνωριζόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι ο Γιώργος Χατζηλίδης μαζί μας. Γιώργο Χατζηλίδη, καλησπέρα από τον Blender και τον FM100.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Λάζαρε, καλησπέρα και στους ακροατές του FM100.
0: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ θα του πω στους ακροατές και τις φίλες και τους φίλους μας ακούν. Πολλές φορές επιχείρησα να μιλήσω με τον Γιώργο Χατζηλίδη ραδιοφωνικά. Και δεν έβρισκε χρόνο, αλλά τώρα βρήκε σήμερα χρόνο και τον ευχαριστώ πολύ. Γιατί κάνουμε zoom σε αυτή την έρευνα. Τι πήγες να πεις, Γιώργο?
1: Να πω κάτι για τον Πούτιν. Αυτό ότι ο πλανήτης κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας είναι και λίγο αυτοαναφορικό σε ό,τι αφορά τον Πούτιν, γιατί η εισβολή στην Ουκρανία συνέτεινε προς αυτή την κατεύθυνση, στον νόμο της ζούγκλας, έτσι, και στην κατάλυση του διεθνούς δικαίου.
0: Έτσι. Για πράγματα που δεν τα πιστεύαμε ότι θα γίνουν ποτέ, έτσι. Αυτή είναι η ζούγκλα που περιγράφουμε. Γι' αυτό και είπα πολλά αποσιοποιητικά. Από πού να το πιάσει, πού να σταματήσει. Και εδώ ποιοι το λένε, έτσι.
1: Ας πάμε στα δικά μας τα πιο ταπεινά, τέλος πάντων.
0: Πιο ταπεινά, αλλά είναι αυτά που απασχολούν τους Θεσσαλονίκη. Τώρα, καταρχήν, να δώσω μια εικόνα σε αυτούς που μας ακούν. Μιλάμε για το δεύτερο μέρος της έρευνας, μιλάμε για τα Βόρεια Μέτρηξ. Αυτή η έρευνα που έτρεξε με την εταιρεία του The Point.
1: Χθες... να μιλήσουμε και για τα δύο, Λάζαρε. Και για τα
0: θέλω
1: δύο,
0: και για τα δύο να μιλήσουμε, γι' αυτό και ήθελα και λίγο χρόνο περισσότερο. Να πάρουμε τα σημερινά.
1: Όπως θέλεις.
0: Ας ξεκινήσουμε τα σημερινά, γιατί μετά θα πάμε στα πολιτικά και τα πολιτικά θα συνεχίσουν να μας απασχολούν. Ας πάμε στα σημερινά. Τι προκύπτει, τι είναι αυτό που απασχολεί τους Θεσσαλονίκη περισσότερο και πού θεωρούν ότι. Γιατί όλα αυτά γίνονται στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, έτσι, για μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι. Έχουμε κάνει μια έρευνα σχεδόν σε 1000 άτομα, η εταιρεία του The Point, ναι. Του κ. Κατσαντώνη, ναι. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, αλλά έχουμε κάνει και κάποιες ερωτήσεις για το Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Zoom στο Zoom δηλαδή. Zoom στο Zoom.
1: Έχουμε και ένα υποδείγμα, ας το πούμε. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που απασχολούν τους Θεσσαλονικείς, είναι αξιοσημείο ότι το πάρκινγκ βγαίνει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σχεδόν 6 στους 10 Θεσσαλονικείς θεωρούν το πάρκινγκ. Η έλλειψη θέσεων στάθμευσης τους απασχολεί πάρα πολύ και κατάσταται πρώτο. Να πούμε βέβαια ότι.
0: Και εγώ αυτό θα ψήφιζα, Γιώργο, έτσι. Συγγνώμη. Και εγώ αυτό θα ψήφιζα πρώτο.
1: Κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω.
0: Κάτι ξέρω.
1: Που συναντά στην καθημερινότητά σου. Το θέμα είναι ότι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Ότι είχαμε 10-12 διαθέσιμες επιλογές και μπορεί ο πολίτης να απαντήσει. Να επιλέξει μέχρι 3 απαντήσεις, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Αν τυχόν και ήταν μια επιλογή η απάντηση, το πάρκινγκ δεν θα έβγαινε πρώτο. Πιθανότατα θα ήταν η ακρίβεια, ναι. Που είναι λίγο πιο κάτω, τα στεγαστικά και το στεγαστικό και τα υψηλά ενίκια, αλλά επειδή είναι 3 διαθέσιμες επιλογές.
0: Άρα έχει πλέον... ιεράρχηση, έτσι, δηλαδή υπήρχε μια ιεράρχηση.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, το πάρκινγκ λοιπόν προκύπτει ως η πρώτη επιλογή, ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των Θεσσαλονικαίων. Ακολουθούμενο από τα με 56,6%, ακολουθούμενο από το στεγαστικό τα υψηλά ενίκια και μετά ακολουθούν η καθαριότητα και η ακρίβεια. Οι συγκοινωνίες και η εγκληματικότητα είναι σαφώς έτσι πιο χαμηλά επίπεδα.
0: Αυτό να το πούμε, συγγνώμη Γιώργο, αυτό να το πούμε ότι σε παλιότερες έρευνες έβγαιναν οι συγκοινωνίες, θυμάσαι. Δηλαδή έχει γυρίσει αυτό το πράγμα, για να τα λέμε καθαρά.
1: Νομίζω ότι, νομίζω ότι το μετρό που εδώ και.
0: 1,5
1: χρόνο και έχει πει στη ζωή μας, έχει βελτιώσει συνθήκες της μετακίνησης, ναι. Και επίσης και η πολύ σοβαρή αναβάθμιση και βελτίωση του ΑΣΤ. Και αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε, γιατί έτσι. Πολύ καλώς κάνουμε κριτική όλες τις φορές που κάνουμε, γιατί ο ΑΣΤ πέρασε μια περίοδο που ήταν η κατάσταση απαράδεκτη, τραγική, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία 2-3-4 χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια βελτίωση και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Και φαίνεται και στην έρευνα. Και φαίνεται και στην έρευνα, έτσι.
1: Ναι, προφανώς έχουν να βελτιωθεί και άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να σημειώσουμε αυτή την καλυτέρευση που έχει προκύψει. Από εκεί και πέρα, κάναμε, όπως είπα, ρωτήσαμε και για το Δήμο Θεσσαλονίκης λίγο πιο συγκεκριμένα.
0: Για πες.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα υψηλό ποσοστό αποδοχής για τον Δήμαρχο Τσούλια Αγγελούδη. Το 52% ρωτηθέντων, δηλαδή πάνω από τους μισούς, δηλώνουν ικανοποιημένοι και μάλλον ικανοποιημένοι από το έργο του μέχρι σήμερα. Αλλά και ένα ποσοστό σημαντικό, περίπου 22%, δεν είναι αρνητική, δηλαδή είναι ουδέτερη. Δυσαρεστημένη δηλώνει ένας στους τέσσερις
0: δημότες της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι το πάρκινγκ, όπως είπαμε πριν.
0: Και συγγνώμη λίγο, Γιώργο, για το προηγούμενο σε ό,τι αφορά την κατάσταση στους Δήμους, επειδή τώρα έκανε η Βόρεια Zoom στην Α Θεσσαλονίκη και ειδικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά έχουν να κάνουν ότι είμαστε και στο μισό της θητείας των αιρετών, έτσι, στους Δήμους και στις περιφέρειες. Είμαστε κάπου χρονικά στο μισό. Έχουμε δηλαδή άλλη μισή θητεία.
1: Ναι, και πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι για τον Στέλιο Αγγελού δεν υπάρχει και ένα διαθέσιμο μέτρο σύγκρισης σε σχέση με προηγούμενη θητεία, έτσι, τον κρίνουμε τώρα.
0: Σωστά.
1: Το πρώτο βήμα θετικό, βέβαια, υπάρχει το ζήτημα εδώ της, εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι μεγάλο το πάρκινγκ, για το Δήμο Θεσσαλονίκης πηγαίνουμε τώρα, έτσι, συγκεκριμένα. Ναι. Το πάρκινγκ που προκύπτει και για την Άρθα Θεσσαλονίκης προέκυψε πριν, όπως τόνισα, προκύπτει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα με συντριπτικό ποσοστό και στο Δήμο Θεσσαλονίκης πιο συγκεκριμένα, που επιλαμβάνει και το κέντρο της πόλης προφανώς. Έτσι μιλάμε για ποσοστό το οποίο φτάνει το 87-88% ως πρόβλημα στο
0: Βορειοκορεάτικο, θα το λέγαμε αυτό, έτσι, το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω πώς απασχολεί τον κόσμο. Ποιο άλλο ξεχωρίζει?
1: Ως πρόβλημα προκύπτει και η κατάσταση του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων και της καθαριότητας. Στην καθαριότητα εγώ οφείλω να πω ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα βελτίωσης. Νομίζω όμως ότι υπάρχει και άλλος δρόμος να διανυθεί. Αλλά για τους δημότες Θεσσαλονίκης είναι το νούμερο 3 πρόβλημα που προκύπτει στην έρευνα.
0: Είναι ένα διαρκές ράλι αυτό το πράγμα. Έτσι, ένα διαρκές ράλι, όχι συζήτηση.
1: Ναι. Αντίθετα, υπάρχει πάρα πολλή αξιολόγηση σε ό,τι αφορά το πράσινο. Το 54% λέει ότι είναι ικανοποιημένο από την πολιτική πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως πολύ καλές είναι και αξιολογήσεις στους παιδικούς, σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική, τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία και τις δράσεις για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
0: Πού να γίνει και ανάπλαση, δηλαδή. Έτσι. Πού να γίνει και ανάπλαση.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι με το πράσινο.
1: Ενδιαφέρον είναι επίσης και το ερώτημα για τα ποια έργα οι Θεσσαλονικοί θεωρούν ότι είναι τα πιο σημαντικά. Να πούμε εδώ ότι η ερώτηση ήταν ποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώνονται ή σχεδιάζονται, ώστε να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα έργα και να αξιολογηθούν ως τα πιο σημαντικά από τους Θεσσαλονικείς.
0: Άρα είναι συνδυαστικό το ερώτημα. Προφανώς είναι και συνδυαστική απάντηση πώς το σκέφτεται ο καθένας. Εδώ τι προκύπτει.
1: Ναι. Επίσης είναι μέχρι τις επιλογές. Εδώ πέρα η επέκταση του μετώπου προς τις δυτικές συνοικίες είναι με μεγάλη διαφορά το έργο που αξιολογείται ως το σημαντικότερο που πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση, τα επόμενα χρόνια, με ένα ποσοστό σχεδόν 70%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να το τονίσουμε συνέχεια. Είναι απαραίτητο το μετρό Θεσσαλονίκης να κατευθυνθεί προς τα δυτικά,
0: έτσι.
1: Σε μια περιοχή που διαχρονικά ήταν η πιο υποβαθμισμένη της πόλης.
0: Συμμερίζομαι απόλυτα τις απαντήσεις του.
1: Και νομίζω ότι σε πολλά επίπεδα η επέκταση του μετώπου προς δυτικές συνοικίες θα δημιουργήσει έτσι μια κινητικότητα πέρα από τη διευκόλυνση καθημερινότητας και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο.
0: Πολυεπίπεδα.
1: Συνεπώς, νομίζω πρέπει να πούμε ήδη το Υπουργείο έχει πει ότι έχει ξεκινήσει τις μελέτες. Νομίζω πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα και να βρεθούν οι πόροι προκειμένου αυτό το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό. Δεν είναι εύκολο.
0: Αλίμονο. Αλλά ας λάβουν υπόψη και τις απαντήσεις αυτής της έρευνας, να το πω έτσι, στη δημόσια συζήτηση που είμαστε.
1: Είναι σημαντικό. Έχει ενδιαφέρον, το ρωτήσαμε επίτηδες, γιατί τελευταία το Υπουργείο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το προς τα πού θα κατευθυνθεί η δυτική επέκταση.
0: Ναι.
1: Μέχρι και πριν λίγο καιρό λέγαμε ότι θα ακολουθήσει την οδό Λαγκαδάτ, πλέον Μίκη Θεοδωράκη, προς τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και 424.
0: Ναι.
1: Αλλά τελευταία το Υπουργείο αφήνει ανοιχτό το θέμα. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η επέκταση τελικά να κατευθυνθεί προς Εύωσμο Κορδελιός και Κέλλη Μακεδονία. Αυτή την επιλογή τη δεύτερη, την θεωρούν ως προτεραιότητα οι περισσότεροι Θεσσαλονίκοι. Δηλαδή το 58,7% και εδώ 6 στους 10 θεωρούν ότι μεταξύ των δύο επεκτάσεων προς τα δυτικά είναι προτιμότερο να πάει προς Εύωσμο Κορδελιό και Δυτική Μακεδονία.
0: Ποια είναι τα άλλα δύο έργα, τα συνδυαστικά που δίνουν απαντήσεις οι Θεσσαλονίκοι?
1: Με ένα 44%. δηλαδή με διαφορά 24 μονάδων από το πρώτο. Είναι η επέκταση μετρό στην Καλαμαριά που ούτως ή άλλως αυτό το περιμένουμε. Είναι να παραδοθεί μέχρι τέλος Ιουλίου. Ναι. Και ακολούθησε το flyover με 42,6%, το οποίο παρότι ξεκίνησε έτσι με πολύ μεγάλη εγκρίνια και προβλήματα λόγω της επιβάρυνσης κίνησης, ναι, φαίνεται ότι έχει μια αξιοσημείωτη αποδοχή στον κόσμο της Θεσσαλονίκης.
0: Ίσως επειδή το βλέπουν και όλα να προχωράει γρήγορα, να το πω
1: έτσι. Ναι.
0: Γιατί η ταλαιπωρία σε πολλές μέρες το ξέρουμε πολύ καλά, είναι ακόμη μεγάλη, αλλά θα αλλάξει η εικόνα από ό,τι λένε όλοι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, δηλαδή ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται, αλλά να αντιλαμβάνεται ότι η ταλαιπωρία του έχει αντίκρισμα, ότι κάτι γίνεται. Και αυτό με το flyover, δηλαδή σε αντίθεση με ό,τι έχει συμβεί στο μετρό, με αποτέλεσμα να κρατήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο στην Ελλάδα, στο flyover βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια πολύ καλή εξέλιξη του έργου, εκτελείται γρήγορα και αυτό το βλέπει ο κόσμος και το αξιολογεί ως σημαντικό έργο. Εμένα με έκανε επίσης εντύπωση ο πολύ ψηλά ότι είναι προαστικός σιδηρόδρομος με 28,4% και είναι πάνω από την ανάπαυση της ΔΕΘ ή την επέκταση του έκτου προβλήτα.
0: Απίθανο, ναι. Και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό το στοιχείο.
1: Με έκανε εντύπωση.
0: Τώρα, θέλω και μια εικόνα.
1: Ας πάμε και στα πολιτικά.
0: Λίγο στα πολιτικά, γιατί αυτά είναι τώρα κινούμενοι άμμος. Την Πέμπτη ανακοινώνει το κόμμα εδώ η Μαρία Καριστιανού. Βλέπουμε τι συνέβη το Σαββατοκύριακο. Η έρευνα πότε έτρεξε αυτή, Γιώργο?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ωραία. Είμαστε δηλαδή πολύ κοντά σε αυτά τα γεγονότα.
1: Ναι. Και
0: άρα τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα. Για πες.
1: Εν ώψη και τη αυριανή ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού, έχει σημασία γιατί στην έρευνα αυτή φαίνεται ότι κάνει μια δυναμική είσοδο στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Καριστιανού είναι πρώτη σε δημοφιλία.
0: Ακόμα δεν το έκανε το κόμμα, έτσι. Ακόμα δεν το έκανε.
1: Ναι. Δηλαδή στη δημοφιλία έχει ένα ποσοστό που την αξιολογούν ως θετικά ή μάλλον θετικά 43-42%. Ναι. 42-43%, το οποίο είναι με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο στην πρώτη θέση. Στο σύνολο των θετικών νομών ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 32%, η οποία ωστόσο συγκεντρώνει έτσι και λόγω της πολιτικής ίσως προσωπικότητάς της και πολύ ισχυρό ποσοστό αρνητικών, αποκλειστικά αρνητικών γνωμών. Ναι. Και ακολούθως μετά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
0: ο Ανδρουλάκης
1: και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Ανδρουλάκης και τα λοιπά.
0: Άρα 42% είναι σημαντικό αυτό που βάζουμε στη συζήτηση.
1: Είναι πολύ σημαντικό ποσοστό που έχει η Μαρία Καριστιανού. Και να πάμε και στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Γιατί αυτό στο τέλος είναι και αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Το ξαναλέω, πρόθεση ψήφου, έτσι κρατήστε το αυτό, γιατί με τις αναγωγές πάμε σε άλλα ποσοστά, αλλά στην πρόθεση είναι καθαρή απάντηση.
1: Αποφύγαμε να κάνουμε αναγωγική εκτίμηση, έχουμε κεντρωθεί αποκλειστικά στην πρόθεση ψήφου. Απλώς θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι έχουμε κάνει δύο σενάρια. Το ένα το σενάριο είναι με τα κόμματα τα εφιστάμενα, τι θα ψήφισε τις επόμενες εκλογές, θα ψηφίσει τις επόμενες εκλογές. Το άλλο, αν συμπεριλάβουμε μέσα και κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού και κόμμα Σαμαρά.
0: Για να δώσουμε τα δεδομένα.
1: Στην πρώτη ερώτηση, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 20,4%. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο με 10,5%. Ελληνική Λύση με 10%. ΚΟΚΟΕ 7,5%. ΣΥΡΙΖΑ 5% και ακολουθούν πιο κάτω οι πλαίσια της εταιρείας και φωνολογικής. Εδώ θέλω να πω ότι αν δούμε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και το ποσοστό δημοφιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή το ποσοστό της Δημοκρατίας είναι 20,4%, η δημοφιλία του Πρωθυπουργού είναι στο 28%, βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο, το λέω και ας το πούμε αυθαίρετα μεν, αλλά νομίζω και κάνω μια εύλογη υπόθεση, ότι αυτό είναι και το ποσοστό στο οποίο μπορεί να κινηθεί δυνητικά η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές στην Α' Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό 20% που είναι θετικό για τον Πρωθυπουργό, αλλά η πρόθεση που είναι 20,4%, νομίζω ότι αυτό είναι το εύρος μέχρι 28-29%, στο οποίο μπορεί να διεκδικήσει τελικά η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό που λέμε λίγο πολύ, Γιώργο, δηλαδή, το μπετοναρισμένο, η μπετοναρισμένη δεξαμενή και η προοπτική να πάρει από το υπόλοιπα.
1: Μπετοναρισμένο είναι το 20.
0: Ναι, έτσι
1: απλά
0: έτσι
1: νομίζω ένα 8% είναι προς διεκδίκηση με πολύ καλές πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν βάλουμε μέσα και τα κόμματα.
0: Πιθανούς, ναι, τα πιθανά, ναι.
1: Πιθανούς, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναποφάσιστοι δεν μειώνονται πολύ. Δηλαδή από 17% στην πρώτη μέτρηση πηγαίνουμε όλοι στο 16% στη δεύτερη.
0: Ναι, δεν έχει σημαντική διαφορά.
1: Δεν έχει σημαντική διαφορά. Να, η Νέα Δημοκρατία χάνει ελαφρώς 19,4% και το ΠΑΣΟ χάνει ελαφρώς από 10,5% πηγαίνει στο 9,8%. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Το γεγονός δηλαδή ότι τα δύο πρώτα κόμματα δεν έχουν σημαντικές απώλειες αν βάλουμε μέσα το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό είναι σημαντικό ειδικά για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί από ό,τι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ θα είναι διεκδικητής δεύτερης θέσης μαζί με το κόμμα Τσίπρα. Η Μαρία Καστιανού παίρνει ένα ποσοστό 8,3%. Το κόμμα Τσίπρα παίρνει ένα 6,3%. Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επειδή υπάρχει στην έρευνα και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έχει διαλυθεί ακόμα. Αθρηστικά πλησιάζει.
0: Θα δούμε, θα δούμε, θα γίνει και ναι. Αθρηστικά πλησιάζει το
1: Πασόκ. Συνεπώς, νομίζω ωραία. Ότι ορίζοντα τη Νέα Δημοκρατία είναι. Για την Άθνα Θεσσαλονίκη μιλώντα πάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ποσοστό το οποίο είναι 28-29, το πολύ 3%. Να υπενθυμίσω ότι στις εκλογές του 23 είχε 34,5%, στις ευρωεκλογές όμως 24,5%. Συνεπώς,
0: ναι,
1: κάπου στη μέση θα είναι ο στόχος της να κινηθεί. Και αυτό που θα κρίνει πάρα πολλά, νομίζω, είναι η διεκδίκηση δεύτερη θέση μεταξύ του κόμματος Τσίπρα
0: και του
1: κόμματος και του ΠΑΣΟΚ. Και πολύ σημαντικός παίκτης φαίνεται να είναι και η Μαρή Καρσιανού στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Τουλάχιστον στην Αλφα Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με αυτήν την
1: ερώτηση. Ναι, γιατί φαίνεται ότι πιέζει πάρα πολύ την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.
0: Τέλεια.
1: Ο οποίος από 10% στην πρώτη μέτρηση, με το κόμμα Καρσιανού πηγαίνει στο 7,5%.
0: Άρα τις μεγαλύτερες απολύσεις από εκεί καταγράφονται. Γιώργο Χατζηλίδη, τι να πω. Σε ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή τη χαρτογράφηση που μας έκανες. Δηλαδή και πολιτικά και στα προβλήματα του τόπου, μέσα από αυτά που αναδεικνύει η Βόρεια.gr. Να είσαι γερός. Εύχομαι καλή συνέχεια. Θα βρεθούμε εντελώς τυχαία αργότερα.
1: Καλό μεσημέρι στο κρατές.
0: Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Χατζηλίδης ήταν ο διευθυντής της Βόρεια.gr. Προσεγγίσαμε δύο έρευνες που δημοσιεύτηκαν, δηλαδή μία έρευνα, αλλά σε δύο συνέχειες, Βόρεια Μέτρηξ, χτες και σήμερα. Μιλήσαμε και πολιτικά και μιλήσαμε και τα ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως, εμείς είμαστε από αυτούς που λέμε τι γλυκό να σε αγαπούν, για να σου το λένε. Αυτό λέει το τραγούδι του Ζαμπέτα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που το εκτιμούμε πάρα πολύ, το συμπαθούμε, το αγαπάμε, γιατί αγαπάμε και τη χαρούλα, έτσι.

0: Πάμε να τα αλλάξουμε τώρα όλα, γιατί πάμε να μιλήσουμε, να συναντήσουμε. Την ευχαριστώ πολύ που μας είναι κοντά μας. Είναι η ανεξάρτητη επιμελητρία, το τονίζω, ιστορικός τέχνης Συνάντια Αργυροπούλου κοντά μας, για να μιλήσουμε για την ένατη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης που έχει τίτλο Θεσσαλονίκη, φυσικά, έτσι. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Καλησπέρα, κυρία Αργυροπούλου.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν θα αφήσετε τίποτα, θα τα αλλάξετε όλα.
1: Το ερώτημα είναι ποιος το λέει και τι εννοεί όταν το λέει.
0: Για πείτε το.
1: Η Biennale
0: είναι η ένατη διοργάνωση, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Είναι η ένατη διοργάνωση. Έχετε μία πολύ σημαντική Biennale, γιατί είναι μία κρατική Biennale αυτή της Θεσσαλονίκης, η οποία γίνεται για ένατη φορά. Έχει ξεκινήσει χρονικά μαζί με την Biennale της Αθήνας, έτσι, και συνεχίζει.
0: Το έχετε, αυτή... το λέτε επειδή έρχεστε από την Αθήνα και επειδή είμαστε εμείς εδώ. Αλλά όλοι μαζί την έχουμε.
1: Παρότι πηγαίνω έρχομαι στην πόλη από τα πολύ, πολύ νεανικά μου χρόνια.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, ακόμα και αυτή η κάπως κοινοτυπική διαφοροποίηση, η πόλη του Βορρά και η πόλη του Νότου κτλ., είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την Biennale, η οποία ξεκίνησε να σκέφτεται τι είναι αυτό το κάπως αλόκοτο συμπρωτεύουσα. Ναι. Και τι διαφοροποιεί και τι ενώνει και τα λοιπά.
0: Αν μου επιτρέπετε το δικό μου σχόλιο πάνω σε αυτό που είπατε, που είναι πολύ ενδιαφέρον, κύριε Αργυροπούλου, επιτρέψτε μου μόνο μια σκέψη. Αυτά τα συμπρωτεύουσα και τα λοιπά, εγώ τα προσπερνάω, σας το λέω έτσι, στα 59 μου, στα 60, ας πούμε. Δηλαδή,
1: τα προσπερνάω και εγώ.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Θα σου λέω έτσι πολύ καθαρά, με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα προσπεράσει συνολικά ο κόσμος, γιατί η Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι, δεν μιλάμε για κάτι εξαιρετικό με την έννοια της σύγκρισης, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πολύ δικά της χαρακτηριστικά.
0: Έτσι, έτσι τόσο απλά και τελειώσαμε.
1: Αυτά είναι
0: που αναδεικνύονται.
1: Οποία, ναι.
0: Αυτό.
1: Ξέρετε, θέλω να πω σε αυτό το σημείο όμως ότι ο τίτλος «Όλα πρέπει να αλλάξουν».
0: Έχει και κάτι οποίο... ακόμα. Έχει και κάτι ακόμα όμως.
1: Μπράβο. Έχει ένα μικρό, έτσι λίγο ανοιγματικό ρο νι σίγμα 9. Το ρο νι λοιπόν είναι στη θέση του ριζοσπαστική νοημοσύνη και το σίγμα 9 είναι Θεσσαλονίκη 9.
0: Ναι,
1: να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Χρησιμοποιούμε τον πιο λαϊκό τρόπο όρο Θεσσαλονίκη, γιατί είναι πιο ποιητικός, είναι πιο παλιός, δηλαδή έχει και μια αραβική ρίζα. Και εν πάση περιπτώσει σημαίνει από και προς την πόλη, περισσότερο από την γείωση στην πόλη. Άρα αντιλαμβανόμαστε την πόλη σαν δέκτη και πομπό. Και επειδή έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με το ραδιόφωνο της,
0: ναι,
1: το να αντιλαμβανόμαστε την πόλη όχι σαν μια ρίζα, αλλά σαν ένα δέκτη και σαν ένα πομπό, ανοίγει την πόλη σε όλα τα ενδεχόμενα. Και πάντα η Θεσσαλονίκη ήταν κοσμοπολιτική και έτσι πρέπει να είναι, ένα πολυσύμπαν καταστάσεων, ανθρώπων, ένα πραγματικό σταυροδρόμι.
0: Κυρία Αργυροπούλου, εδώ τώρα σε αυτό, συγχωρέστε με για να απαντήσετε συνολικά, μου έκανε φοβερή εντύπωση, τουλάχιστον έτσι κράτησα στις σημειώσεις μου, πώς συνδυάζεται αυτή η ριζοσπαστική νοημοσύνη με όλο αυτό που πάμε εμείς να αναδείξουμε από τις 23 του μήνα, είναι 22. Τώρα, ναι, 22 είναι η συνέδευση, 23 ανοίγει.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν έχει καμία σημασία. Ξέρετε, πάλι έχουμε φτιάξει μια κοινοτυπία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τη φυσική νοημοσύνη, την ανθρώπινη νοημοσύνη, τη νοημοσύνη των ζώων. Mm. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι ένα είδος νοημοσύνης, τη λέμε ριζοσπαστική, που να αλλάξει τα πράγματα για το καλό όλων. Όχι για το καλό ούτε των λίγων, του 1% του πλανήτη, ούτε αυτών που εκμεταλλεύονται, που κάνουν πολέμους. Αυτή η νοημοσύνη, η οποία σημαίνει συλλογικότητα, αλληλεγγύη, ισότητα και ελευθερία, είναι το είδος νοημοσύνης στην οποία διεκδικούμε.
0: Και τώρα αυτό αποτυπώνεται μέσα από την τέχνη στην Biennale, ας πούμε, για να φτάσουμε να κάνουμε zoom στη διοργάνωση, να το πω έτσι.
1: Η τέχνη δεν είναι παρά ένας τρόπος για να σκεφτείς πέρα από το πρέπον και το προτινόμενο ευρύτατα. Είναι ένας τρόπος να σκεφτείς πιο ελεύθερα, είναι ένας χώρος, δεν είναι, αλλά θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και έχει σημασία να το πω από το ραδιόφωνο. Πάρα πολλά πράγματα, αν δείτε στις αφίσες μας και παντού, έχουμε μια ντουντούκα. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή η επέκταση του νοήματος και η εκπομπή του νοήματος, όχι μόνο μέσα από την εικόνα, αλλά από το λόγο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λέμε λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο η τέχνη να είναι εκεί, είναι να είναι και ο δέκτης εκεί. Εγώ θα πω ότι αν η Biennale ή οποιαδήποτε διοργάνωση τέχνης μπαίνει στον κόπο των επισκεπτών της, θα ήταν ωραίο και οι επισκέπτες της να μπουν στον κόπο της έκθεσης.
0: Άρα δεν τελικά αυτή η ντουντούκα δηλαδή και εκπέμπει και ακούει.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι, αν το καταλαβαίνω σωστά και διορθώστε με.
1: Για να υπάρξει σχέση πρέπει να προσπαθήσουν και οι δύο.
0: Μάλιστα.
1: Αν περιμένουν λοιπόν οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης, καταρχήν θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε έχουν δει. Είναι μια έκθεση με μεγάλες εγκαταστάσεις, με πάρα πολύ κινούμενη εικόνα, αλλά ταυτοχρόνως και με πολλές υλικότητες. Και ήταν επιλογή μας να μην τη διασπείρουμε σε πολλά σημεία της πόλης, αλλά σε ένα σημείο της πόλης το οποίο έχει γίνει και ένα πεδίο δημόσιας διεκδίκησης. Έτσι, η πόλη έχει χωριστεί στα δύο και είναι πολύ ενδιαφέρον οι πλατφόρμες της τέχνης να βρίσκονται εκεί που συμβαίνει η ζωή. Να μην είναι δηλαδή αποκομμένες κάνοντας απλή αισθητική. Ναι. Πήγαμε εκεί, είναι τρία κτίρια, είναι ενωμένα και είναι συναρπαστική η περιήγηση σε αυτά.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά παρανομαστής του, παρανομαστής είναι το Μόμους, έτσι να τα πούμε πολύ απλά.
1: Οργανωτής είναι το Μόμους, επιμέλεια εγώ, έχουμε ένα σύνολο υποστηρικτών. Να πω και κάτι που έχει ενδιαφέρον.
0: Πέστε εδώ όσο μπορείτε πιο σύντομα.
1: Πολύ ξεχωριστό.
0: Πείτε
1: το. Στις 24 του μηνός, στο Δήμο της Θέρμης, διοργανώνουμε ένα τριπλό ποδόσφαιρο, η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Τρεις ομάδες ταυτόχρονα σε εξάγωνο γήπεδο. Είναι μία διοργάνωση που ξεκινάει από το Μάη του 68 και προσπαθεί να σπάσει την ανταγωνιστικότητα των δύο. Έχει απίστευτη ευχαρίστηση.
0: Είναι ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Και το εξάγωνο που λέτε, μου παραπέμπει στη Γαλλία, τρεις ομάδες δεν το έχω ξανα... αφού λέτε είναι εντελώς πρωτότυπο. Λοιπόν, άρα βάζουμε πλώρη τώρα για την ένατη Biennale. Πάμε να τα αλλάξουμε όλα.
1: 23 του μηνός,
0: έτσι.
1: 7 η ώρα το απόγευμα και την Σάββατο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρουμε ότι συμβαίνουν και πολλά στην πόλη.
0: Έτσι,
1: την Κυριακή
0: έτσι.
1: Όλη τη μέρα ανοιχτή η Biennale, 10 με 10. Και από εκεί και πέρα τα ωράρια που μπορείτε να
0: βρείτε στο site. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αργυροπούλο για όλα αυτά τα ωραία που μας είπατε. Εύχομαι καλή δύναμη και αλλάξτε τα όλα. Εμείς θα είμαστε κοντά σας. Να είστε γεροί.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Ακούσατε την Άντια Αργυροπούλου, ήταν ανεξάρτητη μελήτρια ιστορικό τέχνης. Μιλήσαμε για την, έχει την επιμέλεια της ένατης Biennale που ξεκινάει, ακούσατε πότε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένατη διοργάνωση. Ριζοσπαστική νοημοσύνη Σαλονίκη 9, έτσι είναι το υπότιτλος, αλλά ο κύριος τίτλος είναι όλα πρέπει να αλλάξουν. Εμείς ήρθε η ώρα να βγάλουμε το blender από την πρίζα και σκεφτήκαμε να πάμε με ένα μουσικό θέμα, με ένα τραγούδι καταπληκτικό των Doors, των λατρεμένων Doors. Ο Jim Morrison τραγούδι στο Light My Fire, αλλά στο solo, στα πλήκτρα, ο μοναδικός Ray Manzarek, έτσι. Αυτό να ακούμε τώρα.

Και είπαμε να κλείσουμε με το Ρέι Μαζάρε, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή στις 20 Μαΐου, αλλά η μουσική του συνεχίζει να μας συνοδεύει. Από τα νιάτα μας, από τα εφηβικά, από τα εφηβικά χρόνια. Να ευχαριστήσω το Σάββατο Αναμοριανό για τεχνική υποστήριξη επιμέλεια εδώ και του εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα. Το Blender θα ξαναμπεί αύριο στην πρίζα. Μην αγχώνεστε. Στις 23 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε με άνωση μετά το δελτίο ειδήσεων. Και να σας ευχηθώ να είστε γεροί όλοι. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στην συνάδελφό μου την Ευδοξία τη Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Μείνετε συντονισμένοι στον FM100 στο δημοτικό ραδιόφωνο. Μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκαναν ληστείες και κλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις και έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών ενημερωτικών επαφών τους. Για την κινητικότητα στον πολιτικό χώρο και τη δημιουργία νέων κομμάτων εν ώψη των επόμενων εκλογών, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η πρόσυλλος της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας». Ανοιχτό κάλεσμα για την πρώτη συγκέντρωση που οργανώνει Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και το μοντέλο λειτουργίας του κόμματος που ιδρύει, απευθύνουν οι συνεργάτες της. Στις 6.30 αύριο το απόγευμα η εκδήλωση στο Ολυμπίον. Υποχρεωτικά κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη κέντρική Μακεδονία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου, με απόφαση της περιφέρειας. Ελέγχους για την τήρηση της νομιμότητας της αργίας στην αγορά ζητά από την πλευρά του Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Στο αυτόφορο παραπέμφθηκαν τα τρία άτομα που συνελήφθησαν χθες για το επεισόδιο στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος. Στον 66χρονο τραυματίο φορέα ασκήθηκε ποινική δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης και για εξύβριση, στην 57χρονη για υπηκόση ελαφρά σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και στην 39χρονη κόρη της δίωξη επίσης για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Στις 2 το μεσημέρι, σε μία ώρα δηλαδή, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Αφορά σε 70.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 χρόνων και θα υλοποιηθεί από τα μέσα Ιουνίου στο Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr έως τις 26 Μαΐου. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη mor.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
7: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Σάβας Αμοριανός. Θα ξεκινήσουμε με τους τίτλους των ειδήσεων. Με πολλή κίνηση αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα που οδηγεί από δυτικά προς ανατολικά, λίγο μετά τον κόμβο της Ευκαρπίας και μέχρι το ύψος του των μετεώρων, τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουμε αυτή την ώρα πολλή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της 25ης Μαρτίου μέχρι και τη Βούλγαρη. Λία που ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ φέρεται να αποκόμισε η σπήρα που διέπρατε κλοπές και ληστείες στη Θεσσαλονίκη. 5 μέλη της συμμορίας έχουν συλληφθεί. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών ενημερωτικών επαφών τους. Από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Ανοιχτό κάλεσμα για την πρώτη συγκέντρωση που οργανώνει η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 το απόγευμα της 5ης στο Ολύμπιον η εκδήλωση. Το ενδεχόμενο η έντονη οσμή που έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αττικής να οφείλεται σε βιολογικές διεργασίες στο θαλάσσιο χώρο του Σαρονικού άφησε ανοιχτό στο Earth News ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμης Λέκας. Υποχρεωτικά κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου με απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο αυτόφορο παραπέμφθηκαν τα τρία άτομα που συνελήφθησαν χθες για το επεισόδιο στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει σε λίγη ώρα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr έως τις 26 Μαΐου. Ενδοδημοτική συγκοινωνία αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Στις 2 Ιουνίου το πρώτο δρομολόγιο της νέας γραμμής 84Μ που θα συνδέει τις κοινότητες της Μυγδονίας με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Όχι στο νόμο της ζούγκλας, τονίζουν σε κοινό ανακοινωθέν Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ, καταδικάζοντας τις προσπάθειες κάποιων να κυριαρχήσουν με τον τρόπο αυτό και να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν φωτογραφίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μαλάτια της Τουρκίας. Αυτή είναι η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητά μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Γεωργία Σαδανά. Γεωργία, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
8: Είχαμε την πρωινή ενημέρωση του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μία ακόμη φορά. Αναφερόμενος στις εκλογές, είπε ότι θα γίνουν σε ένα χρόνο και φυσικά αναφερθήκε και στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
9: Πράγματι, αλλά υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά. Ο Πρωθυπουργός τόνισε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν ενδιαφέρει την κυβερνώσα παράταξη ενώ διάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τη μάχη είναι με τα καθημερινότητα, με τα προβλήματα. Ο κάθε μήνας που τελειώνει πρέπει να έχει ένα αποτύπωμα έργου με ορίζοντα το τέλος Αυγούστου, οπότε τελειώνει πια το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.
8: Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτά που θα συμμετέχουν και στις εκλογικές διαδικασίες συνεχίζουν τις προετοιμασίες τους. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν ο Νονός βρήκε το όνομα για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
9: Κοίταξε, Αλεξάνδρα, τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν την ερχόμενη Τρίτη. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας στο επιτελείο του έδωσαν στη δημοσιότητα μία νέα σειρά από σετ βίντεο. Αυτό το τελευταίο, το σημερινό, δείχνει νέους ανθρώπους. Εδώ θα σου πω όχι τυχαία. Mm-hmm. Μία εικόνα που θα δούμε και στο θυσίο είναι πρόσωπα κάτω από 40 να πλησιώνουν τον πρώην Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Μία νέα λοιπόν εικόνα όπου νέοι και νέοι της χώρας ρωτώνται για το κατάλληλο όνομα και οι περισσότεροι εξ αυτών προτείνουν στον Αλέξη Τσίπρα την πηξίδα. Νομίζω ότι καθόλου τυχαίο δεν είναι το βίντεο, Αλεξάνδρα. Όλα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις επιθέσεις, αυτή τη φορά στο Στόχαστρο, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Δεμήρης.
9: Αλεξάνδρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σήμερα το πρωί μετέβη στη Βουλή και να ακούσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, προκειμένου να αποκρισταλώσει μια πιο σαφή εικόνα ως προς τα αίτια της παρακολούθησής του, τα στοιχεία που την τεκμηρίωναν και το περιεχόμενό της.
8: Και Γεωργία, θέλω να κλείσουμε με αυτό το...
9: Αλεξάνδρα, μόνο συμπληρωματικά, ναι, ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι μια επιτροπή η οποία συνεδριάζει και κλεισμένη των θυρών.
8: Και να κλείσουμε με αυτή την κατάσταση που επικρατεί από χθες στην Αττική, με την οσμή βέβαια που μας μετέφερες και εσύ εχθές που ήμασταν ζωντανά στον αέρα του FM 100. Νομίζω ότι ακόμη δεν έχει βγει κάτι το συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η οσμή?
9: Όχι, και από ό,τι φαίνεται, καθώς τοποθετήθηκαν ένας προς ένα όλοι οι αρμόδιοι φορείς του δημοσίου για το αν έχουν κάποιο στοιχείο, Αλεξάνδρα, το οποίο θα συνέτεινε στην πηγή mm-hmm. και την έκταση της διαρροής αυτής της οσμής. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να έχει προκληθεί από διαρροή αερίου. Αναζητούνται μέχρι σήμερα τα αίτια. Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια διαρροή η οποία είχε πολύ μεγάλη έκταση, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των νοτιών προαστίων της Αθήνας.
8: Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
9: Καλή συνέχεια.
8: Σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αναμένεται να κινηθεί και φέτος η χώρα μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους. Τα εποχικά μοντέλα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο δίνουν θερμοκρασίες άνω των κανονικών τιμών. Ωστόσο, παρά την τάση αυτή, η επιστημονική κοινότητα ξεκαθαρίζει ως οποιαδήποτε ασφαλής πρόβλεψη για την εκδήλωση συγκεκριμένων κυμάτων καύσωνα θεωρείται προς το παρόν πρόωρη. Καμπάνια ενημέρωσης για τις τροφικές αλλεργίες στα παιδιά. Η έμφαση δίνεται περισσότερο στην πρόληψη και την ασφάλεια. Να ακούσουμε τι είπε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες, η κυρία Μαρία Ζιώγα.
10: Οι τροφικές αλλεργίες έχετε δει ίσως και εσείς ότι είναι όλο και πιο συχνές ή τουλάχιστον μιλάμε περισσότερο για αυτές τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχουν μια αυξητική τάση και ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι καλύτερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα για να αλλάξουμε την καθημερινότητα τόσο των παιδιών και ενηλίκων αλλεργίες, αλλά και τη δική μας για να συμμορφωθούμε κάπως με το νέο αυτό γεγονός. Είναι δυστυχώς παντού πια. Τροφική αλλεργία πρέπει να την ξεχωρίσουμε λίγο από την παραξενιά, πρέπει να την ξεχωρίσουμε ακόμα και από τη δυσανεξία. Είναι ένα δυνητικά σοβαρό νόσημα, γιατί μπορεί να μην εκδηλώνεται σε όλη τη φάση της ζωής μας, μπορεί να μην εκδηλώνεται σε κάθε λεπτό της καθημερινότητάς μας, ωστόσο επηρεάζει το κάθε λεπτό της καθημερινότητάς μας. Είναι οι αντιδράσεις διαφέρουν και ποικίλουν, μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ απλό, δηλαδή να βγάζω δύο σπυράκια παράδειγμα, αλλά να καταλήξει και σε μια κατάσταση πολύ σοβαρή που ονομάζεται αναφυλαξία και επηρεάζει όλα τα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού και μπορεί δυνητικά να οδηγήσει και ακόμα και στο θάνατο.
11: Μάλιστα. Έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες αυτό το μήνα για με εκδηλώσεις που κάνετε σε όλη τη χώρα?
10: Ναι, κάνουμε τη βασική μας κλασική εκδήλωση του Μαΐου που είναι ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γενικότερα για τις αλλεργίες, γιατί ο Μάιος είναι μήνας για την αλλεργία και το άσθμα. Και φέτος έχουμε έτσι και έναν ρόλο παραπάνω, παλεύουμε λίγο και τα βρόσιμα κεράσματα σε σχολεία, σε δραστηριότητες, σε αθλητικά κέντρα, το οποίο είναι πολύ έτσι μέσα στην κουλτούρα μας, σαν Έλληνες, το κέρασμα. Ωστόσο να μάθουμε ότι το κέρασμα δεν είναι ανάγκη να είναι βρόσιμο για να δώσει χαρά.
8: Στην τελική ευθεία η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την πρεμιέρα και των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ήδη οι μαθητές του Λυκείου βρίσκονται στη διαδικασία των απολυτήριων και προαγωγικών εξετάσεων, τόσο της Α και Β Λυκείου όσο και της Τρίτης Λυκείου. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών της φετινής χρονιάς η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Οι εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν στις 29 Μαΐου, ενώ για τα επαγγελματικά μία μέρα αργότερα στις 30 του μηνός. Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, η Αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία. Στις 3 Ιουνίου τα μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στις 5 Ιουνίου οι εξεταζόμενοι θα διαγωνιστούν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομία, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που ακολουθεί ο κάθε υποψήφιος. Κοινός παρανομαστής για όλα τα μαθήματα, το αυστηρό χρονικό πλαίσιο. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 το πρωί. Οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι 3 ώρες. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλαδικές ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με τα νέα ελληνικά. Στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθηματικά, η άλγεβρα, ενώ από τις 4 ως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Λία που ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ φέρεται να αποκόμισε η σπήρα που διέπρατε κλοπές και ληστείες στη Θεσσαλονίκη. 5 μέλη της συσμωρίας έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιείται σήμερα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μετά τις έρευνες των αρχών, διακριβώθηκε η εμπλοκή μελών της σπήρας σε μια κλοπή από οικία με λία το ποσό των 149.000 ευρώ, καθώς και σε 3 διαρρήξεις κατοικιών με λία χρήματα και κοσμήματα. Επιπλέον εμπλέκονται σε κλοπή ενός αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας, αλλά και σε μια ληστεία σε βάρος πεζού. Κατά την αστυνομική επιχείρηση έχουν συλληφθεί 5 μέλη της σπήρας, ενώ έρευνες πραγματοποιούνται στα σπίτια των εμπλεκομένων, κατά τις οποίες κατασχέθηκε και οπλισμός. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει αύριο περιοχή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού επί της οδού Εγνατία από Γρυπάρη ως Καλυψούς λόγω έργα flyover στη Δημοτική Ενότητα Πηλέας του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Ευρώπης, Ιωαννίνων, Εγνατίας και στις παρακείμενες οδούς Επίσης θα επηρεαστεί η περιοχή Αναστάσεως του Κυρίου.

και στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα έχουμε κάποια προβλήματα στην περιφερειακή, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη. Στην αντίθετη κατεύθυνση υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου. Λίγο κίνηση παρουσιάζει αυτή την ώρα και η οδός Λαγκαδά, όπως έχουμε κίνηση και στον κόμβο Βαρδαρίου.

και στις ειδήσεις από το διεθνή χώρο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πρότεινε μια νέα σχέση στο λαό της Κούβας σε μήνυμά του στα Ισπανικά, με αφορμή την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας, το οποίο κατηγόρησε την κουβανική κυβέρνηση για τα αφάνταστα δεινά των κατοίκων του νησιού, όπως μετέδωσε ο Αξιός. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ρούμπιο

0: Καλησπέρα Αλεξάνδρα. Σε εσωτερικό επίπεδο κυριαρχεί το Final Four της Αθήνας, το οποίο θα ξεκινήσει στην Ευρωλίγκα, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή με την διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ισπανικός Εμφύλιος στις 9. Η διοργάνωση θα γίνει στο ΟΑΚΑ, ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο. Να πούμε επίσης ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει αναμονή για τις αποφάσεις του αγωνιστικού σχεδιασμού εν ώψη της νέας σεζόν, και βέβαια και αναμονή των ποδοσφαιριστών για να φύγουν διακοπές, καθώς τους έχει απαγορευτεί η αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη πριν από την αυριανή ημέρα. Οι περισσότεροι ήταν προγραμματισμένοι, ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι είναι ελεύθεροι να φύγουν για διακοπές μετά την αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αλλά ακολούθησε η επιβολή προστίμου 400.000 ευρώ στο αγωνιστικό τμήμα από τον Ιβά Σαββίδη και η μετάθεση των διακοπών τους κατά 4 ημέρες. Θα ξεκινήσει από αύριο, θα είναι ελεύθεροι για να μεταβούν για διακοπές. Στον Άρη, η σημαντική εξέλιξη από χθες είναι η ανανέωση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν μια επιβράβευση στον 53χρονο Έλληνα προπονητή για την πολύ καλή πορεία του Άρη στα play-off, όπου είχε 5 σερί νίκες, και στο εξωτερικό ρεπορτάζ. Η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά την ισοπαλία με 1-1 χθες το βράδυ της Manchester City με την Bournemouth, ένα μάτς το οποίο αποτέλεσε και το κίνδυνο άσμα του Pep Guardiola, ο οποίος μετά από 10 χρόνια στον πάγκο της City ήταν και ο αναμορφωτής της, καθώς της έδωσε 20 τρόπαια μέσα σε αυτή την δεκαετία. Ο Pep Guardiola λοιπόν αποτελεί παρελθόν, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον πάγκο των πολιτών. Αλεξάνδρα.
1: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα αθλητικά νέα στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα στις 5 το απόγευμα. Και κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2:30 βιταμίνη P με την Παλμύρα Σλάνογλου. Καλό μεσημέρι.
2: Το διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ο Πούτιν στο Πεκίνο, οικονομία και Ουκρανία στο επίκεντρο, στην ατζέντα 40 διμερείς συμφωνίες. Συνεχίζεται η Ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης του στολίσκου για τη Γάζα. Για παρανομία και απαγωγή μιλούν οι ακτιβιστές. Επαφές Φιντάν στο Βερολίνο. Αναβαθμίζεται η στρατηγική σχέση Γερμανίας και Τουρκίας. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται σήμερα και αύριο το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πούτιν δηλώνει ότι οι διμερείς σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ. Η επίσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 ετών από την υπογραφή της Σινορωσικής Συνθήκης Φιλίας το 2001. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά η οικονομική συνεργασία αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν 40 διμερείς συμφωνίες και μια διακήρυξη υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας. Περνάμε στο Ισραήλ και στην επιχείρηση κατάληψη σε σκάφη του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί και όπως όλα δείχνουν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τη σημερινή εικόνα μας δίνει από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
3: Τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν με το σταγονόμετρο πληροφορίες σχετικές με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Στολίσκο Global Sumut Flotilla, που αφορούν τόσο στην πορεία της επιχείρησης του IDF που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το πρωί, όσο και για την τύχη των συλληφθέντων ακτιβιστών που προέρχονται από πάνω από 40 χώρες. Συγκεκριμένα, η κρατική Ισραηλινή τηλεόραση ανήρτησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων που καταγράφει το ρεσάλτο των Ισραηλινών κομμάντος στο πλοιάριο Μάνκι, ενώ το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε από την πλατφόρμα X ένα βίντεο που απεικονίζει μεγάλο αριθμό ακτιβιστών που βρίσκονται σε κλειστό χώρο χωρίς να προσδιορίζει την ταυτότητα των συλληφθέντων ή το σημείο στο οποίο κρατούνται. Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγεται και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι, η οποία χθες βράδυ είπε στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο ότι ούτε εκείνη γνωρίζει πού είναι η αδελφή της.

0: Μάργαρετ Κόνολι, χαιρετίζοντας παράλληλα την απόφαση της αδερφής της να συμμετάσχει στον στολίσκο. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο δημοσιοποίησε χθες βίντεο του Νετανιάχου που εξέφραζε τα συγχαρητήριά του στον IDF, ενώ παρακολουθούσε την εξέλιξη της επιχείρησης σε ζωντανό χρόνο από τον θάλαμο επιχειρήσεων. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
1: Οι υπεύθυνοι του στολίσκου κάνουν λόγο για παράνομη επιθετική ενέργεια του Ισραήλ καθώς και για απαγωγές ακτιβιστών. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι 10 πλοιάρια έχουν διαφύγει και συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα. Την Ισραηλινή επιχείρηση καταδικάζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Υπουργοί Εξωτερικών από 9 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Βραζιλία και η Τουρκία. Επανεκκίνηση στον στρατηγικό διάλογο Γερμανίας και Τουρκίας φαίνεται να επιδιώκει η Άγκυρα αλλά και το Βερολίνο, όπως προκύπτει από τις χθεσινές επαφές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη γερμανική πρωτεύουσα. Μία αποτίμηση από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Μετά από 12 χρόνια, ο τρίτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας ξεκίνησε ήδη χθες, με στόχο όχι απλώς την ευάθυνσή του, αλλά συγκεκριμένες γερμανοτουρκικές πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η συγκυρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, και εκεί με στόχο τη στρατηγική συνεργασία, που όμως φαίνεται να βρίσκεται σε λιγότερο όριμο επίπεδο σε σχέση με την Τουρκία, τουλάχιστον ως προς τα εξοπλιστικά. Ο Γιώχαν Βάντεφουλ, που στηρίζει εμφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, τόνισε και χθες ότι εάν η Τουρκία επιθυμεί μελλοντική ένταξη, η Γερμανία ως αξιόπιστος εταίρος θα τη στηρίξει, κάνοντας ταυτόχρονα αναφορά στα κριτήρια της Κοπενχάγης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ο Βάντεφουλ υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και κοινής άμυνας και έδωσε έμφαση στην προώθηση της Τελωνειακής Ένωσης, καθώς επίσης και στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Σημαντική εξέλιξη χθες. Μετά το πράσινο φως για τα Eurofighter στην Τουρκία, σειρά έχει και η αποστολή συστοιχίας γερμανικών Patriot με 150 στρατιώτες της Bundeswehr στην Τουρκία το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Αλλαγή στάσης από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του Ιράν για μια ακόμη φορά. Μετά τις χθεσινές απειλές, ο Τραμπ δηλώνει σήμερα ότι με εντολή του αναστέλλεται μια επίθεση μεγάλης κλίμακας γιατί γίνονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Πάντως, πριν από λίγο, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανε λόγο για εκρήξεις στο νησί Γκέσμ από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πάντως ότι συμμαχικές χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον παρακάλεσαν να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία για τις επόμενες 2 ή 3 ημέρες. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ουκρανικό ντρόουν που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, υποστηρίζει ο Εσθονός Υπουργός Άμυνας Χάνο Πεύκουρ. Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγκιαρ, επισκέπτεται την Πολωνία και την Αυστρία. Ο Μάγκιαρ επιδιώκει την ενίσχυση της ομάδας Βίζεγκρατ με τη συμμετοχή και της Αυστρίας. Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, σοβαρά επεισόδια και 90 συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, Λαπάς, το βράδυ της Δευτέρας. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών. Και η Βρετανική Τράπεζα Standard Chartered ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει περίπου 7.000 θέσεις εργασίας, τις οποίες θα υποκαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Ο πόνος του Γιλμάς Μποτσέκ είναι μεγάλος. Έχασε το γιο του, την ύφη του και τα δύο μικρά του εγγόνια, τον Κατήρ και τη Μασάλα.
5: Η οικογένειά
4: του, τα παιδιά του ήταν τα πάντα γι' αυτό. Ήταν ευτυχισμένοι, μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Το Νοέμβριο του 2025 οι διακοπές του στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκαν σε τραγωδία. Η οικογένεια από το Αμβούργο έκανε check-in σε αυτό το ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ. Λίγες μόνο μέρες αργότερα και οι τέσσερις πέθαναν. Μετά από μία μέρα περιήγηση στα αξιοθέατα, η οικογένεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ναυτία και εμετό. Αρχικά οι γιατροί υποψιάστηκαν τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας έδειξαν αργότερα κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εκτέθηκαν σε ένα εξαιρετικά τοξικό αέριο, τη φωσφίνη, που απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της απεντόμωσης στο ξενοδοχείο. Οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να είναι θανατηφόρο ακόμα και σε μικρή συγκέντρωση.
5: Το φωσφορούχο αλουμίνιο είναι ένα από τα πιο τοξικά γεωργικά φυτοφάρμακα. Είναι ένα εγκεκριμένο προϊόν που χρησιμοποιείται σε αποθήκες, πλοία, σιλώση τυρών για την καταπολέμηση τροκτικών και άλλων παρασίτων. Δεν υπάρχει απολύτως καμία άδεια ή έγκριση για τη χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που ζουν άνθρωποι. Αυτό είναι παράνομο. Τώρα οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ζητούν ποινές κάθερξης έως και 22 χρόνια με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας για τους περισσότερους από τους 6 κατηγορουμένους. Συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και δύο στελεχών της εταιρείας αποδόμωσης, η οποία σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές λειτουργούσε χωρίς έγκυρη άδεια. Ο Γιλμας Μποτσίκ και άλλοι συγγενείς ταξίδεψαν από τη Γερμανία για να παραστούν στην ακροματική διαδικασία και να απαιτήσουν απαντήσεις. Η ελπίδα μας είναι οι κατηγορούμενοι να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Εκτός αυτού όμως θέλουμε να αποτελέσει προηγούμενο. Όσοι θέλουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες στην Τουρκία αλλά και αλλού. Και άλλοι θα πρέπει να αποφανούν ότι το να κάνουν κάτι
6: παρόμοιο.
5: Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη ανησυχία στην Τουρκία, μια χώρα που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν λάβει μέτρα μετά τη δηλητηρίαση της οικογένειας Μπότσα, μεταξύ των οποίων αυστηρότερη έλεγχη στα ξενοδοχεία, αυστηρότεροι κανονισμοί και στενότερη παρακολούθηση των εταιριών κατά πολέμησης παρασίτων. Για τον Γιλμας Μποτσέκ το θέμα δεν αφορά όμως μόνο τους κανονισμούς. Αφορά την απώλεια. Κανείς δεν μπορεί να φέρει πίσω τους αγαπημένους του, λέει. Ωστόσο θέλει δικαιοσύνη, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μην χρειαστεί να περάσει αυτό που έχει περάσει η δική του.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα Άστεγα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες στην Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
13: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
14: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
15: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: με την καλή είδηση θα ξεκινήσω, με αυτήν που περιμένουν οι περισσότεροι να ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης υποχρεωτικά κλειστά τα καταστήματα την Κυριακή Δευτέρα 1 Ιουνίου, σύμφωνα πάντα με τη σχετική απόφαση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί λοιπόν τους ιδιοκτήτες και μη να τηρήσουν την νομιμότητα. Καλεί και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της αργίας που έχει ανακοινωθεί. Ουλετέ και μάλα χαίρε, έτσι να ξεκινήσουμε με τα ωραία, γιατί αυτό σημαίνει ότι για αρκετούς, για τους περισσότερους και θέλω να πιστεύω για όλους, θα είναι ένα τριήμερο μπροστά μας, έτσι το κλείσιμο του Μαΐου, στην είσοδο του Ιουνίου, να μπει καλά ο μήνας, ρε παιδιά. Εύχομαι να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά και αν δεν σας βρίσκω μη μου στεναχωριέστε, θα τα αλλάξουμε όλα τώρα, αφού όμως πρώτα ρίξουμε μια πρώτη και γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Δεν θέλει. Θέλει.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Είμαι ο Χάρτης λοιπόν και είμαι εδώ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της πόλης μας. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι πολύ πολύ ευχάριστο. Οι γνωστές καθυστερήσεις στην περιφερειακή μας, από τα δυτικά, από την Ευκαρπία, από το γνωστό σούπερ μάρκετ Μαράκι μου, μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης είναι οι καθυστερήσεις. Με χαμηλές ταχύτητες θα είστε μέχρι και την έξοδο Μετεώρων. Το αντίθετο ρεύμα και αυτό είναι με πολύ καλή εικόνα. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις λίγο πριν την Τριανδρία και για λίγα μέτρα μετά την Τριανδρία, μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Περνάτε γρήγορα από εκείνο το σημείο. Κάποιες χαμηλές ταχύτητες έχουμε στην περιφερειακή, στην είσοδο του ΚΑΠΑ 12, αλλά αυτό το σημείο είναι που με στενεύει, οπότε άμα μπουν δύο αυτοκίνητα καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Αυτό δεν θέλει, δεν έχει κάτι, προσοχή μόνο, τίποτε παραπάνω. Καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι τη Μαρτίου, όχι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι λίγο στα φανάρια. Θα ταλαιπωρηθείτε, θα περιμένετε ένα φανάρι αν είστε ο τελευταίος. Άνω πόλη, Κουκλάρα. Κασάνδρο Αγίου Δημητρίου, εξαιρετική εικόνα. Εγνατία, Κούκλα, Τσιμισκή, Κούκλα, Λεωφόρος Νίκης, Κούκλες. Κουκλάρες, θα τις πω, γιατί οι καθυστερήσεις που έχουμε δεν είναι καν άξιες αναφοράς. Εδώ στην πλατεία Βαρδαρίου επίσης έχουμε καθυστερήσεις, κυρίως για αυτούς που έρχονται από τη Μίκη Θεοδωράκη για να βγουν στην Μοναστηρίου. Και μετά στη συνέχεια στα φανάρια των δικαστηρίων, ακριβώς από κάτω δηλαδή, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστο, που σημαίνει ότι έχουμε μια άλλη, έναν άλλον αέρα για να ξεκινήσουμε, έτσι είναι η διάθεση πολύ πολύ διαφορετική. Και ξέρετε τι θέλω να κάνουμε, έτσι, θέλω να βάλαμε και θάλασσα, οπότε ναι, θέλω καλοκαιράκι ρε παιδί μου, καλοκαιράκι να μυρίσει πάλι. Εδώ σας τελείω και τις 4, παρεούλα θα είμαστε. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει, Γιάννη μου. Μην καθυστερείς. Μπείτε, βρείτε τα μηνύματά σας και έρχομαι και εγώ μετά τις 3 εκεί.

Πολύ ωραία η κίνηση που βλέπω αυτή την ώρα στην συνεργασία του Δήμου Δήμος Αλυμού με την περιφέρεια Αττικής, όπου πέντε κορυφαίοι γλύπτες σμιλεύουν τώρα κατέγαστο υλικό τους μπροστά στο κοινό. Έτσι είναι το μάρμαρο επάνω και γίνεται η σμήλευση του μαρμάρου και είναι πολύ πολύ όμορφη η εικόνα αυτή και όλο αυτό το που ετοιμάζεται να γίνει εκεί ο χώρος με τα γλυπτά. Απλά αυτό που θέλω να πω εκεί στην Αττική και κυρίως στην Αθήνα είναι λίγο όπα ρε παιδικά, που όπα βρε παιδιά με τα δέντρα. Δηλαδή Μάιο μήνα είμαστε στα, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και ακόμη κλαδεύεται βαθιά με αυτόν τον τρόπο τα δέντρα. Και οι πολίτες είναι, τι να πω τώρα, είναι έξω από τα νερά τους όλοι, είναι έξαλλοι και φυσικά έχουν δίκιο. Δεν κλαδεύεις για κανένα λόγο αυτή την εποχή κανένα δέντρο. Και ειδικά όταν είσαι δήμος, έτσι. Εκεί οι κάτοικοι της Αθήνας και της Αττικής έχουν σοβαρά θέματα. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν τα έχουμε αυτά, γιατί τηρούμε το χρονολόγιο. Αλλά δεν γίνεται και να μην το αναφέρω όταν βλέπω διαρκώς να ανεβαίνουν φωτογραφίες σε ομάδες με το έγκλημα, θα το πω και εντός εισαγωγικών, που γίνεται, που διαπράτεται από εργολάβους κυρίως, οι οποίοι έχουν αναλάβει συγκεκριμένα έργα και ίσως και δεν πρόλαβαν να τα τελειώσουν, οπότε σου λέει δεν πειράζει, να τα κάνουμε τώρα, να παραδώσουμε, να είμαστε εντάξει. Δεν είναι έτσι. Ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός. Έχουμε τις συννεφιές μας στην πόλη, αλλά εμείς εδώ μέσα έχουμε καλοκαίρι. Οπότε ελάτε μαζί μου να ανεβάσουμε και άλλο τις ζωνήσεις. Εδώ είναι η συνεργασία των UB40 με Africa Bambaataa. Reckless.

Τουλάχιστον όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, βλέπω ότι ο καιρός θα παραμείνει καλός, χωρίς προβλήματα. Και αυτό γιατί θέλω να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα στις 6, όσοι θα περάσετε από την αυλή του Ισλαχανέ, θα απολαύσετε μια πραγματικά έτσι, σπουδαία επίδειξη, έναν αγώνα επίδειξης σκάκι, όπου ένας Grandmaster θα αντιμετωπίσει 10 παίκτες ταυτόχρονα. Αυτό το βλέπουμε στο εξωτερικό, είναι η ώρα να το δούμε για κοντά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει σιμουλτανέ στο σκάκι με τον Ευγένιο Ιωαννίδη, όπου αυτό ο Ευγένιος Ιωαννίδης, ο Grandmaster, θα αντιμετωπίσει 10 παίκτες ταυτόχρονα. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για το κοινό, οπότε στις 6 το απόγευμα. Αν δεν έχετε κανονίσει κάτι άλλο, μπορείτε να περάσετε και να απολαύσετε αυτή την πραγματικά ιδιαίτερη επίδειξη, που δεν έχουμε την ευκαιρία να τη συναντάμε και να την παρακολουθούμε συχνά. Υπενθυμίζω την έκθεση που τρέχει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τα έγγραφα και τα βιβλία, εκδόσεις, πρωτότυπες και μη, με θέματα τον Πυθαγόρα, τον Αριστοτέλη, κείμενα δικά τους, του Ασκληπιού, που μπορούμε να δούμε και θα είναι μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα για τη διάθεση του κοινού. Φυσικά η είσοδος είναι και εκεί ελεύθερη. Σημαντικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη μας και πραγματικά είναι πολύ πολύ όμορφο και να έχουμε τη δυνατότητα να τα παρακολουθούμε. Και φυσικά όσο μας δίνεται η δυνατότητα με δωρεάν είσοδο, νομίζω ότι πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά. Αλλάζω το στυλ, το σκηνικό, αλλά παραμένω έτσι με το καλοκαιράκι μέσα μας.

Περνάνε πάρα πολύ γρήγορα τα λεπτά. Στα 3,5 λεπτά είμαστε πριν από τις 3. Αυτό σημαίνει ότι στις 3 ακριβώς θα είναι εδώ η Αλεξάνδρα Μαρτιδού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Εκεί σας περιμένω βεβαίως για να ανεβάσουμε κι άλλο τις ζωνήσεις, να μπούμε στο μενού, να έρθω και από τον τοίχο που αφήνετε τα αποτυπώματά σας εσείς. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Και πώς θα συνεχίσουμε λοιπόν. Πριν συνεχίσουμε να σας πω ότι για εσάς που όλο σκέφτεστε τι θα γίνει με το Survivor και τα λοιπά, έχει πάρθει η απόφαση, είναι οριστικό το τέλος στο Survivor μετά από τον τραυματισμό του Σταύρου Φλόρου. Σταδιακά επιστρέφουν στην Ελλάδα οι παίκτες. Απόψε το βράδυ θα δούνε στους δέκτες τους οι τηλεθεατές το τελευταίο συμβούλιο του νησιού. Φυσικά και θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στον άνθρωπο και στο γεγονός που συνέβη. Να ευχηθούμε να επιστρέψει και ο Σταύρος υγιής στην πατρίδα. Σίγουρα τραυματισμένος πολύ πολύ σοβαρά και ψυχολογικά, γιατί δεν είναι μόνο η απώλεια του μέλους του, είναι όλο αυτό που έχει συμβεί, αλλά παρόλα αυτά έτσι έπρεπε να γίνει για μένα, προσωπική μου άποψη, γιατί οι υπόλοιποι λένε μα γιατί να μην συνεχίσει. Να δούμε λίγο τον ανθρώπινο παράγοντα πάνω απ' όλα και μπροστά απ' όλα ο άνθρωπος. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων με ρυθμό και αγαπημένο. Yes! Ναι, και αμέσως μετά σας περιμένω εδώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η λία που ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ φέρεται να αποκόμισε η σπήρα που διέπρατε κλοπές και ληστείες στη Θεσσαλονίκη. Πέντε μέλη της συμμορίας έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιείται σήμερα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Έρευνες πραγματοποιούνται στα σπίτια των εμπλεκομένων, κατά τις οποίες κατασχέθηκε και οπλισμός. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών ενημερωτικών επαφών τους. Για την κινητικότητα στον πολιτικό χώρο εν ώψη των επόμενων εκλογών, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει. Απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Η απόφαση ελήφθη μετά από πολλά περιστατικά κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων από ανήλικους όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια. Ανοιχτό κάλεσμα για την πρώτη συγκέντρωση που οργανώνει η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και το μοντέλο λειτουργίας του κόμματος που ιδρύει απευθύνουν οι συνεργάτες της. Στις 6.30 το απόγευμα της Πέμπτης η εκδήλωση στο Ολύμπιον. Το ενδεχόμενο η έντονη οσμή που έγινε στη στα νότια προάστια της Αθήνας να οφείλεται σε βιολογικές διεργασίες στο θαλάσσιο χώρο του Σαρονικού άφησε ανοιχτό ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμης Λέκας. Υποχρεωτικά κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, με απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο αυτόφορο παραπέμφθηκαν τα τρία άτομα που συνελήφθησαν χθες για το επεισόδιο στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Στον 66χρονο τραυματιοφορέα ασκήθηκε ποινική δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης και για εξύβριση. Στην 57χρονη για επιοικώς ελαφρά σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Και στην 39χρονη κόρη της δίωξη επίσης για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει αύριο περιοχή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγώπου της οδού Εγνατία από την Ευρώπη, από Γρυπάρη μέχρι Καλυψούς, λόγω έργα flyover στη Δημοτική Ενότητα Πηλέας του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Όχι στον νόμο της ζούγκλας, τονίζουν σε κοινό ανακοινωθέν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπινγκ, καταδικάζοντας τις προσπάθειες κάποιων να κυριαρχήσουν με τον τρόπο αυτό και να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν φωτογραφίζοντας τον Τραμπ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
9: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Σας περιμένουμε.
10: Με την υποστήριξη FM 100. TV 100.
11: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
12: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
13: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
14: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Και βέβαια και όλους εσάς, γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα. Ούλετε και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώσαμε λοιπόν και στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Εύχομαι να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά. Τα πράγματα στην περιφερειακή μας είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχει αλλάξει γενικώς τίποτα με την κίνηση. Έχουμε την ίδια ακριβώς εικόνα όπως είχαμε και λίγο νωρίτερα. Πράγμα που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης και με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Στο αντίθετο ρεύμα, λίγο μετά την Τούμπα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα για λίγα μέτρα μέχρι το ύψος 40 εκκλησιών. Στο αντίθετο ρεύμα, σε αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά. Η είσοδο στον ΚΑΠΑ 12 έχει χαμηλές ταχύτητες. Γενικώς χαμηλές είναι οι ταχύτητες και πρέπει να είναι στην περιφερειακή μας. Τα έχουμε πει επανειλημμένως. 60 χιλιόμετρα την ώρα είναι το όριο ταχύτητας. Αυτό να το θυμόμαστε και να το σεβόμαστε. Πάμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή που έχει μια αρκετά καλή εικόνα. Υπάρχει όγκος οχημάτων από τη Βούλγαρη μέχρι την Μαρτίου και μέχρι και την Μπόζαρη και στα δύο ρεύματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια της Μαρτίου για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Η Ανοπόλη εξακολουθεί να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Η Εγνατία μας εξακολουθεί να είναι κούκλα όπως και η Τσιμισκή. Η Τσιμισκή βέβαια στο ξεκίνημά της έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις, έτσι μπαίνεται μέχρι την Παλαιό Πατρού Γερμανού. Βλέπω καθυστερήσεις μέχρι την Παύλου Μελά. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Λεωφόρος Νίκης όμως έχει όγκο οχημάτων και καθυστερήσεις οι οποίες ξεκινούν από την Καρόλου Ντίλ και μετά ξεκινάμε με χαμηλές ταχύτητες και από τη Βογατσικού έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι το Λευκό Πύργο. Πολυτεχνείο από τα μισά της διαδρομής της μέχρι το κλείσιμό της είναι μποτιλιαρισμένη. Γενικώς στα φανάρια των δικαστηρίων έχουμε καθυστερήσεις, όπως και στα φανάρια Βαρδαρίου. Η Νίκη Θεοδωράκη με σχετικά καλή εικόνα. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, κυρίως για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο. Στα φανάρια πάλι, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και έρχομαι και εγώ κατευθείαν στον τοίχο μας που δεν έχουμε φανάρια. Έχουμε αντιθέτως γλάρους, θάλασσα και καράβια μπροστά μας για να φτιάξουμε διάθεση. Να δω που είστε και τι κάνετε. Στη Νίκη θα στείλω πολλά πολλά φιλιά στο Μάριο και το Θάνο. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε στο Ηράκλειο γιατί είναι η στιγμή μας εδώ. Η Ελένη μας είναι εδώ, είναι και η δημιουργός του βίντεο και ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας είναι επίσης εδώ. Η Ευγενία μας είναι εδώ από το κέντρο, όπως και ο Παντελής μας. Πολλά πολλά φιλάκια. Στην Έλληνα, στην Καλαμαριά και στον Πάπη, πολλά φιλιά. Στη Δώρα μας, στην Τούμπα, στη Σύση μας, στον Νότι, πολλά φιλιά. Στον αγαπητό Ερμόλαο. Η Τασούλα και από το κέντρο είναι εδώ. Η Τασούλα και ο Δημήτρης από την Τούμπα είναι επίσης εδώ, να τους στείλουμε πολλά φιλιά. Ο Παντελής μας με τις υπέροχες συμβουλές του, ο Τσάτσος είναι εδώ. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, να στείλουμε πολλά φιλιά και εκεί, και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί. Το εδώ και το εκεί, τώρα ξέρετε, είναι πολύ σχετικό πάντα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε την υπεραγάπη μας, η οποία πάντα είναι εδώ και έχει και όλη αυτή την υπέροχη διάθεση να μας φτιάξει τη μέρα. Ναι, θα ξεκινήσω με διασκευή που ξέρω ότι αγαπάμε πολύ, με Cake, I Will Survive. Εμείς το έχουμε ήδη καταφέρει, δεν χρειάζεται καν να λέμε να μιλάμε σε μελλοντικούς χωρώνους. Αλλά ό,τι και να γίνει, πάλι εδώ θα είμαστε να επιβιώσουμε από όλα και από όλους. Έτσι μας θέλω, βιταμινάκια μου, ανεβασμένους.

Είσαι γυναίκα εργαζόμενη και αμείβεσαι λιγότερο σε σχέση με έναν άντρα που βρίσκεται στην ίδια εργασία με εσένα? Αυτό θα αλλάξει και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και αύξηση των αποδοχών έως και 13% σε γυναίκες οι οποίες το ζουν ακόμη στην Ελλάδα αυτό και το βιώνουν αυτό το σύστημα. Και φυσικά όλα αυτά γιατί είναι ευρωπαϊκή οδηγή αυτό, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Εάν λοιπόν υπάρχει μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% και δεν υπάρχει αντικειμενική εξήγηση, ο εργοδότης θα υποχρεούται να διορθώσει τη διαφορά αναμορφώνοντας τη μισθολογική δομή της επιχείρησης. Όλα αυτά θα γίνουν από τα μέσα του επόμενου έτους. Είναι η ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που έχει βγει από το 2023. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες διαφάνειας οι οποίοι είναι και σε τρία επίπεδα. Οπότε, εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, η διαφορά που θα έχεις και αν φτάσει και το 13% σημαίνει ότι μπορεί να πάρεις και δύο μισούς διαφορά μέσα στο έτος με την αύξηση αυτή. Το κακό είναι ότι περιμένουμε να φτάσουν εδώ οι ευρωπαϊκές οδηγίες που υποχρεώνουν κάποια πράγματα για να γίνουν και δεν τα ξεκινάμε από μόνοι μας.

Ενημερωθήκατε από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου από το Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα όσον αφορά τις διακοπές που έχουν ανακοινωθεί από την ΕΙΑΘ για αύριο, για το ποιες περιοχές θα μείνουν για 4 ώρες χωρίς νερό λόγω των εργασιών του flyover. Από τις 10 το πρωί λοιπόν έως τις 2 θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού επί της οδού Εγνατία που συνεχίζει ως Ευρώπης από Γρυπάρη ως Καλυψούς λόγω έργων του flyover. Στη Δημοτική Ενότητα Πηλέας του Δήμου Χορτιά, Πηλέας Χορτιάτη. Και έτσι λοιπόν οι οδοί Ευρώπης, Ιωαννίνων, Εγνατής αλλά και οι παρακείμενες οδοί

Μένεις επιτυχίες του παρελθόντος και όχι μόνο γιατί έχουμε τα καινούργια που μας αρέσουν πολύ, αλλά να μερικά είχαμε καιρό να τα ακούσουμε. Ακούσατε και για τις συλλήψεις της πείρας που έκαναν κλοπές και ληστείες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξεπερνάει λία που είχαν συγκεντρώσει τις 200.000 ευρώ και όπως είπαμε είναι αχόρταγοι. Τον αχόρταγο έχουν μέσα τους, ρε παιδί μου. Τον ξέρετε, το θυμάστε τον αχόρταγο, αυτός ο αχόρταγος. Έχεις φτάσει, έχεις κατακλέψει τον κόσμο, έχεις πάρει 200 χιλιάρικα. Τι άλλο θέλεις, ρε πουλάκι μου, τι άλλο θες. Τις στενή ζητούσες, καλά έκανες και τις ζητούσες και έτσι σε βάλαμε μέσα.

Και εκεί που βλέπω την καλή είδηση και λέω άντε επιτέλους μια πολύ καλή είδηση όσον αφορά τα αιωλικά πάρκα και το τι γίνεται. Γιατί διαβάζω σαν τίτλο «Stop στα αιωλικά στη Θεσσαλονίκη». Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο λοιπόν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αυτές αναφερόμαστε πάντα, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τη Θεσσαλονίκη λοιπόν διαβάζω αρχικά ότι επισημαίνεται ότι απαγορεύεται οριζόντια η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών στην Μητροπολιτική περιοχή. Μετά φτάνω στις τελευταίες προτάσεις που λέει δηλαδή σε 11 από τους 14 δήμους πλην των περιφερειακών δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Ροκάστρου. Άρα που πάει το μυαλό σου ότι εξαιρέθηκαν αυτοί, άρα μπορεί να υποδεχτούν εκεί πέρα αιωλικά πάρκα. Να έχουμε το νου μας λοιπόν και γι' αυτό. Το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει επίσης για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ότι δεν επιτρέπονται εφ' εξής, οριζόντια δηλαδή, απαγορεύεται ουσιαστικά, σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Αργήσατε λιγάκι, γιατί ήδη έχουμε δει να καταστρέφονται πολλά μέρη. Σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ramsar και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και αισθητικά δάση, σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε ακτές κολύμβησης, σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, σε περιοχές με προστατευόμενες ή και εγκατελειμμένες αναβαθμίδες. Γενικώς έγινε μια καλή

έτσι, τοποθέτηση σε αυτό το κομμάτι. Και για τους αιωλικούς σταθμούς απαγορεύεται στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, εντός περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσά, σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Δεν διαβάζω κάπου για τα πάρκα Natura, για τα όσον αφορά τους αιωλικούς σταθμούς, σε περιοχές με υψηλή ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη κτλ. Κτλ. Σαφώς και είναι ευχάριστα τα θέματα, νέα. Κάποιες τοποθετήσεις μας ανησυχούν, αλλά ελπίζω να τα λύσουμε όλα και να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας ανοιχτά πάντα. Χαίρο είχαμε να ακούσουμε Coldplay. Δεν συζητάω για τους τυχερούς που μπόρεσαν και παραβρέθηκαν πέρυσι στην μία και μοναδική συναυλία που έδωσαν στη χώρα μας, στην Αθήνα, και το πόσο ωραία πέρασαν. Ευχόμαστε και στα επόμενα. Στο παρόν τους απολαμβάνουμε ραδιοφωνικά και είμαστε επίσης χαρούμενοι, γιατί είναι από τα αγαπημένα μας.

Θα την αναφέρω την είδηση, γιατί μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Και θα πάμε στην Αύπαχτο, όπου μία γυναίκα καθώς οδηγούσε αισθάνθηκε έτσι να υπάρχει πρόβλημα κάτι στις ρόδες της. Σταμάτησε να δει τα λάστιχά της, είδε ότι δεν είχαν πρόβλημα. Συνέχισε να προχωράει, αλλά δεν μπορούσε να στρίψει ότι μόνη της. Είδε και κάποιος, σταμάτησε ξανά στην άκρη, είδε κάποιους καπνούς να βγαίνουν. Τελικά, ανοίγοντας το καπό, είδε ένα μεγάλο φίδι να είναι τυλιγμένο μέσα στην μηχανή της. Το οποίο φαντάζομαι ότι τραυματίστηκε κιόλας κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της γυναίκας να στρίψει το τιμόνι της, να δει τι γίνεται στο αμάξι της. Οπότε εκείνη την ώρα έτσι σηκώθηκε λίγο προς τα πάνω, επιθετικά. Ναι, γιατί προφανώς όταν αποκαλύπτεται σε ένα μέρος το οποίο πήγε να κλουριάσει, θα σηκωθεί γιατί πρέπει να αμυνθεί, αισθάνεται απειλή. Άμεσως μετά λούφαξε στη μηχανή, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα και φυσικά η γυναίκα πολύ πολύ ψύχρεμη κάλεσε την πυροσβεστική, η οποία ήρθε και απεγκλώβησε το φίδι και το μετέφερε στο δασαρχείο, έτσι ώστε να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Αυτό το λέω λοιπόν την είδηση, αποκλειστικά και μόνο αρχικά να σκεφτούμε ότι το μοναδικό δηλητηριώδες φίδι στην Ελλάδα είναι οι οχές και είναι πολύ εύκολο να μάθουμε να τις ξεχωρίζουμε. Όταν βλέπετε μεγάλο φίδι, σημαίνει ότι το φίδι δεν είναι κάτι παρά μόνο ακίνδυνο. Έχουμε μάθει να τα φοβόμαστε, αλλά δεν είναι έτσι. Όπως έχουμε μάθει να φοβόμαστε και τους καρχαρίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άμα θα δεις καρχαρίες στην θάλασσα θα έρθει να σε φάει. Οι τίγρες, οι καρχαρίες είναι αυτοί που επιτίθενται. Και κάποια συγκεκριμένα άλλα είδη τα οποία δεν είναι και στη χώρα μας καν. Οπότε να έχουμε το νου μας, να μην είμαστε επιθετικοί και αμέσως να πάμε μπαμ να σκοτώσουμε κάτι. Έτσι, ήρεμα, ψύχρεμα, ορίστε, έδωσε τη λύση, ήρθε πυροσβεστική, τέλος καλό, όλα καλά. Απλά το λέω την είδηση γιατί μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, να μην τρομάξουμε, να μην πανικοβληθούμε. Ναι, εμείς έχουμε μπει μέσα στη φύση και η φύση και αυτή ψάχνει να βρει τρόπους να επιβιώσει μέσα σε όλο αυτό που έχουμε κάνει. Και φυσικά δεν γίνεται και οι άνθρωποι να μην να φύγουν από αυτόν τον πλανήτη. Αυξανόμαστε, πληθαίνουμε, σαφώς και θα απλωθούμε, αλλά με μέτρο πάντα και με σεβασμό στη φύση, αυτό θέλω να πω, και να μην φοβόμαστε. Σε λίγο θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία. Σας θέλω φυσικά εδώ και τις 4.

0: βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
5: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.
12: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
13: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P. Μόνο.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία με πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ξέρω πως σας αρέσει. Και μάλιστα όταν σκέφτεσαι ότι αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από 25 έτη, λες, τι γινότανε και τι ωραία πράγματα έχουν βγει στη μουσική που μέχρι και σήμερα τα ακούς τόσο ευχάριστα. Πάω στην περιφερειακή μας, όπου από την, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας ξεκινάει μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, να αλλάξει είναι το γνωστό ντουζάκι, ζεστό κρύο, μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα θα είστε έτσι. Το ρεύμα ρολάρει πάρα πολύ καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και πάμε στην, ναι, πάμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο, μέχρι και την Μπότσαρη θα έχουμε καθυστερήσεις. Μετά δεν υπάρχουν προβλήματα, μιας και η Εγνατία ακόμη διατηρεί την εξαιρετική εικόνα της από νωρίς σήμερα. Κούκλα η Εγνατία, κούκλα. Η Τσιμισκή έχει ένα μικρό ποτηλιάρισμα στο ξεκίνημά της, δηλαδή περνάτε από τα φανάρια της Χάν και μετά θα συναντήσετε από τη Διαλέτη και μετά ποτηλιάρισμα μέχρι και τη Γούναρη. Άμα θα περάσετε τη Γούναρη δεν θα έχετε προβλήματα, βέβαια κάθετε τώρα όταν λέμε για Παλών Πατρό Γερμανού, Καρόλου Ντίλ, Παύλου Μελά, θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε γι' αυτά. Η Λεωφόρος Νίκης είναι ποτηλιαρισμένη από άκρη σ' άκρη, οπότε εκεί δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορώ να συμβουλέψω όμως να διαλέξετε τη Μητροπόλεως, η οποία έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, εάν θέλετε, αντί της Νίκης. Ή την Εγνατία που είναι επίσης στα καλύτερά της σήμερα. Μόνο εδώ στο, για όσους έρχονται προς το Βαρδάρι, στα τελευταία φανάρια δηλαδή, έχετε κάποιες καθυστερήσεις. Και η Μίκη Θεοδωράκη, να δούμε τι γίνεται. Αυτή έχει πλέον συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων, κυρίως για αυτούς που φεύγουν προς τα δυτικά. Αφού περάσετε τη Βενιζέλο και μετά θα βρείτε προβλήματα μπροστά σας. Να στείλουμε την αγάπη μας στην Ξάνθη, στον Μπάμπη, στη Μαρία, στον Γρηγόρη και στον Ίντι. Δεν ξέρω αν πρόλαβα τον Γρηγόρη ή τον Μπάμπη ακόμη, αλλά νομίζω ότι είναι καλή ώρα έτσι. Και να παραμείνουμε λίγο στα παλιά, τα αγαπημένα, τα ροκ που μας αρέσουν. New Radicals. You get what you want. Πάμε δυνατά. Ναι, δύο.

Και τώρα ήρθε η πληροφορία ότι Γεωργιανοί είναι η σπήρα που ρήμαζε Γεωργιανών μελών. Γεωργιανοί είναι τα μέλη της σπήρας που ρήμαζε ουσιαστικά τη Θεσσαλονίκη. 200.000 ευρώ και πλέον τα κλοπημαία ηλία τους. Έχουν ήδη συλλευτεί οι 5. Οπλισμένοι άδειαζαν σπίτια, έκλεβαν και λίστευαν. Δεν σταματούσαν πουθενά. Αυτοκίνητο θα έκλεβαν, μοτοσυκλέτα θα έκλεβαν, σε σπίτι θα έμπαιναν οπλισμένοι. Λοιπόν, 5 έχουν ήδη συλληφθεί. Αντιλαμβάνεστε και πόσοι άλλοι μπορεί να είναι, δεν ξέρουμε ακόμη. Ισχύει πλέον, δικαστικό φρένο έχει μπει στη χρέωση των 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς. Απαγορεύεται λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρήση των 80 λεπτών στους πελάτες της που διατηρούν λογαριασμούς, απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενος. Την έχουμε ξαναναφέρει την είδηση. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ενημέρωση που παρήχε η τράπεζα στους καταναλωτές ήταν παραπλανητική, καθώς αρκετές από τις υπηρεσίες που παρουσιάζονταν ως προνόμια του νέου λογαριασμού παρέχονταν ήδη δωρεάν. Και αναφερόμαστε στις πάγιες εντολές και πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως μέσω Iris Payments, φόρτιση προπληρωμένης κάρτας και έκδοση αντιγράφου λογαριασμού. Το δικαστήριο επίσης έκρινε ότι η αυτόματη επιβολή της χρέωσης ενίσχυε τον παραπλανητικό χαρακτήρα της ενημέρωσης και διαπίστωσε παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης. Έτσι υποχρεώνει την τράπεζα να πάψει τη συγκεκριμένη χρέωση. Και φυσικά να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που πρωτόδικη απόφαση επί αντιπροσωπευτικής αγωγής κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να επιστραφούν και όλα στα χρήματα αυτά, αν θα έπρεπε να βγει μια τέτοια απόφαση. Η τράπεζα δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης, και παράλληλα θα ασκήσει έφεση στα σημεία όπου θεωρεί ότι η κρίση του δικαστήριου είναι εσφαλμένη. Είπαμε, το τι ζούμε είναι άλλο πράγμα. Το θέμα είναι να μπουν όλα σε μία σειρά και να βρούμε και μία λύση υπέρ των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, που τόσα τραβάνε καθημερινά. Τόσες αυξήσεις έρχονται καθημερινά από το, τραβάνε χρήματα από το πορτοφόλι και την τσέπη του καθενός. Ας μην έχουμε και αυτές τις χρεώσεις. Φτάνει πια.

Πραγματικά αισθάνομαι ώρες-ώρες ότι θα μπω στη διαδικασία για να πω αυτό το «ο φίλος μου είναι καλύτερος από τον δικό σου» και αυτό αναφέρομαι, γι' αυτό αναφέρομαι στον Δάκη Στεφανίδη, αγαπημένος φίλος, συνάδελφος, και τι δημιουργικός που είναι και πόσο καλός φίλος είναι, γιατί φροντίζει πάντα τα remix του να τα ακούμε πρώτοι εδώ στη Βιταμίνη. Τον οποίο βεβαίως μπορείτε να τον βρείτε και να τον ακολουθήσετε στις διάφορες πλατφόρμες.

0: Έστειλε remix, πραγματικά κορυφαίο remix, το οποίο όμως θα το ακούσουμε αύριο, γιατί θέλω να το απολαύσουμε, δεν θέλω να το περάσουμε έτσι στα γρήγορα τώρα και να το τρέξουμε. Οπότε σας θέλω αύριο από νωρίς εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν το έχω στα χέρια μου ένα remix, δεν μπορώ και να το κρατήσω πολλή ώρα. Θα τα αφήσω για αύριο λοιπόν, για να το απολαύσουμε όλοι μαζί παρέα. Βλέπω, ετοιμάζεται το Reworks Αγορά, ένα τριήμερο πάρτι στην Θεσσαλονίκη. Βασικά ένα τριήμερο πρόγραμμα δράσεων, έτσι, που έχει πολλές και διαφορετικές έτσι εκφάνσεις. Μαΐου, δηλαδή τώρα, από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή μπροστά μας. Η παιχνιδή οργάνωση χαρακτηρίζεται από το theme Reasonable Doubt, A Motivating Power. Έκπληξη δηλαδή, προβληματισμός, αβεβαιότητα και αναταραχή είναι μερικές από τις συνηθισμένες, πιο συνηθισμένες ανθρώπινες αντιδράσεις απέναντι σε ένα απροσδόκητο γεγονός. Η προσύγχρονη πραγματικότητα περιλαμβάνει ολοένα και περισσότερα προσδόκητα γεγονότα και αυτό το ζούμε καθημερινά και κάθε στιγμή. Αυτά τα γεγονότα παγώνουν τις σκέψεις μας και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες. Reasonable Doubt, όπως είναι ο τίτλος. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, το φετινό Reworks Αγορά οραματίζεται το μέλλον με αισιοδοξία και επαναπροσδιορίζει το ένστημα της αμφιβολίας ως κινητήρια δύναμη κριτικής σκέψης. Διάλογος, έμπνευση, σύγχρονη αστική κουλτούρα, το Reworks Αγορά ή Αγκόρα, όπως θέλετε πείτε το, μας καλεί να διερευνήσουμε τις ιδέες που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον γύρω μας και γύρω από τη σύγχρονη κοινωνία μας. Τον πολιτισμό, την οικονομία, τεχνολογία, το περιβάλλον, τα πάντα. Οπότε 22 Μαΐου την Παρασκευή ανοίγει η αυλαία του φεστιβάλ με ένα open air event, όπως χαρακτηρίζεται, από τις 5 το απόγευμα στο Κυβερνείο, με καλεσμένους τη Miss Monique και τον Ρίβο. Εκεί θα γίνει χαμός, να ξέρετε. Μαζί θα εμφανιστούν και οι Μόμεροι. Το Σάββατο στον Πολυχώρο του Ύψιλον από τις 11.30 θα είναι το συνεδριακό πρόγραμμα του Reworks. Αλλά το event στο Κυβερνείο μην το χάσει κανείς. Και την Κυριακή θα κορυφωθούν οι δράσεις του Reworks με δύο ακόμη πάνελ συζήτησης με ελεύθερη είσοδο για όλες και για όλους στον Πολυχώρο του Ύψιλον. Αυτή είναι η αναφορά που ήθελα να κάνω. Πότε φτάσαμε και όλα στο φινάλε της σημερινής μας συνάντησης. Χαμπάρι δεν πήρα, ετοιμαζόμουν να βάλω το επόμενο τραγούδι, αλλά να, λίγο να μιλήσουμε, λίγο να δούμε κάτι το τι γίνεται στον κόσμο. Λίγο να παρασυρθώ και από τις μουσικάρες που του Δάκη Στεφανίδη. Περνάει η ώρα γρήγορα. Να σας πω πριν κλείσουμε ότι θα, μιας και μιλάμε έτσι για εκδηλώσεις, μια εκδήλωση, ένα τριήμερο εκδηλώσεων που το περιμένουμε πως και πως, θα είναι από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου. Πού λέτε εσείς? Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Το περιμέναμε πως και πως, την περιμέναμε αυτή την είδηση. Συναυλίες, δράσεις για παιδιά, πολιτιστικά δρόμενα, τα πάντα θα λάβουν χώρα εκεί, στον νέο χώρο Πρασίνου, σε ένα γιορτινό χαρακτήρα. Έτσι, ένα έργο με ιδιαίτερο πολιτικό και πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα, θα πω. Μετατροπή έτσι κι αλλιώς του από πρώην στρατόπεδο σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Είναι κάτι το οποίο είναι μόνο αισιόδοξο και χαρούμενο σαν μήνυμα. Οπότε να μου ετοιμάζετε και για εκεί. 12, 13, 14 Ιουνίου το τρίμερο των εκδηλώσεων. Όπου πλέον θα μπορέσουμε όλοι να δούμε από κοντά επιτέλους αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο και θα αλλάξει όλη η εικόνα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σίγουρα θα συμβάλλει σε αυτό, στην αλλαγή της εικόνας. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για ένα ακόμα υπέροχο και μοναδικό αφιερωμένο για εσάς. Έως αύριο λοιπόν θα ανταμώσουμε στις 2:30 με νέο ολοκένουργιο ολόφρεσκο ρεμίξ από τα χεράκια του Δάκη Στεφανίδη. Να προσέχουμε τον εαυτό μας, να το φροντίσουμε, με φρούτα και λαχανικά τον ενισχύουμε, με νερό τον ενυδατώνουμε. γεωνόμαστε κιόλας όπου μπορούμε και όπως μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Σας στέλνω την αγάπη μου. Μέχρι αύριο, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Η απόφαση ελήφθη μετά από πολλά περιστατικά κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων από ανήλικους όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια. Λία που ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ φέρεται να αποκόμισε η σπήρα που διέπρατε κλοπές και ληστείες στη Θεσσαλονίκη. 5 μέλη της συμμορίας έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Έρευνες πραγματοποιούνται στα σπίτια των εμπλεκομένων, κατά τις οποίες κατασχέθηκε και οπλισμός. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για την κινητικότητα στον πολιτικό χώρο εν ώψη των επόμενων εκλογών, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Ανοιχτό κάλεσμα για την πρώτη συγκέντρωση που οργανώνει η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και το μοντέλο λειτουργίας του κόμματος που ιδρύει, απευθύνουν οι συνεργάτες της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει αύριο περιοχή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού επί της οδού Εγνατή από Γρυπάρη μέχρι Καλυψούς. Στην Δημοτική Ενότητα Πηλέας του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, λόγω εργασιών για τον flyover. Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival 2026 επιστρέφει στην πόλη μας για 5 μέρες. Γεμάτες γεύσεις, μουσική, events και ατμόσφαιρα φεστιβάλ. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου, ο προαύλιος χώρος της Δέθχελ Expo μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γευστικό πάρκο αφιερωμένο στο street food, τη μουσική και την εμπειρία της πόλης. Τρία υπερτεξαμενόπλια διέσχισαν την Τετάρτη τα στενά του Ορμούς, μεταφέροντας 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που προορίζεται για την ασιατική αγορά, μετά από αναμονή μεγαλύτερη των 2 μηνών στον κόλπο, ενώ ένα ακόμη πλοίο εισερχόταν στην περιοχή. Τα πλοία αυτά συγκαταλέγονται στα ελάχιστα υπερδεξαμενόπλια που εγκατέλειψαν τον κόλπο τον μήνα που μας πέρασε μέσω διαδρομής που έχει ορίσει το Ιράν για τη διέλευση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
6: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
9: Σας περιμένουμε.
10: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
11: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
12: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
11: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
12: στο παρκέ,
11: στην πόλη,
12: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
11: σχόλια,
12: αναλύσεις,
11: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
12: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
13: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό. Στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε. Να εμπνέεστε να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μεσούσης της εβδομάδας. Εδώ είμαστε. Ήρθε η τεταρτίτσα, λοιπά, η εβδομαδίτσα. Θα μου πεις γιατί βιάζεσαι. Δεν βιάζομαι, αλλά να. Είναι όταν αλλάζει ο καιρός, δεν ξέρω κι εγώ τι θέλω. Απ' τη μια θέλω να έρθει το Σαββατοκύριακο, απ' την άλλη είναι ακόμη νωρίς για να πάμε στις παραλίες έτσι και να το ευχαριστηθούμε. Το έχω πεθυμίσει βέβαια πολύ, η αλήθεια είναι. Αν υπομονώ να το ζήσω. Πού θα πάει, θα έρθει και αυτό το καλό Σαββατοκύριακο. Εννοώ το καλό για παραλία. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, προς το παρόν θα κάνουμε εμείς εδώ το δικό μας μικρό κλίμα, έτσι, το ωραίο το καλοκαιρινό. Ο καιρός σήμερα άλλαξε 43 φορές. Λονδίνο, Ολλανδία, γίναμε ό,τι θέλετε. Είμαστε. Ξεκίνησε από κρύο το πρωί, ζέστη το μεσημέρι. Το βράδυ πάλι θα έχει βροχή. Δεν ξέρω, πραγματικά. Με έχει κουράσει λίγο όλο αυτό. Το αφιερωμένο μόλις ξεκίνησε όμως εδώ στον FM 100. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο και έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε και σήμερα. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μας έως τις 5. Καλά, θα περάσουμε και σήμερα.

για να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Και κάθε μέρα προστίθεται για κάτι καινούριο και κάτι ωραίο και κάτι διαφορετικό. Ρεσιτάλ τραγουδιού με την σπουδαία μέτρο σοπράνο, τη δικιά μας Κασάνδρα Δημοπούλου. Ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ λοιπόν σήμερα σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κάτι πολύ ιδιαίτερο επίσης με τις θερινές προβολές και την μουσική στο Γκέτε. Το Γκέτε που ανοίγει την αυλή του και υποδέχεται το καλοκαίρι με πολύ έτσι ιδιαίτερες βραδιές. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, μια παράσταση για την οποία μιλήσαμε χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είναι το αιχμηρό θεατρικό έργο «Το ψυγείο Λεφρίγκο» του Κοπή, ενός Αργεντινού συγγραφέα. Σήμερα το βράδυ και για λίγες παραστάσεις, μια μετάκληση από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Συνεχίζεται η δράση, το θεατρικό δρόμο για τα 60 τελευταία χρόνια της πόλης και σήμερα. Ενώ στο Artbox Φαργκάνη έχουμε την χορευτική performance για την οποία μιλήσαμε επίσης εχθές. Το Fauves Άγρια Θηρία, που παρουσιάζεται στο Artbox Φαργκάνη, συστήνοντάς μας έναν αλόκοτο και διαφορετικό κόσμο. Στο Ινστιτούτο Γκέτε συνεχίζει το Άγριο Αίμα, ενώ στο Θέατρο Αμαλία η κόλαση του Ντάντε Αλιγκέρι ολοκληρώνει τον κύκλο των παραστάσεών της. Στο Καφενείο Πρίγκιπος οι Ιππείς μετά έρχονται και σήμερα, ενώ στο Θέατρο Αριστοτέλειων η Θεσσαλονίκη υποδέχεται ένα ακόμη comedy show με τον Θωμά Ζάμπρα. Στο Βασιλικό Θέατρο μας περιμένει μια σπουδαία παράσταση, μια σπουδαία ηθοποιό. Είναι ένα Μεντί, επιστρέφει στη σκηνή σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια με την παράσταση «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας», για λίγες ακόμη παραστάσεις. Τι άλλο έχουμε για σήμερα? Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε έτσι την βόλτα μας και τι θα την ολοκληρώσουμε μάλλον με το Group Therapy, μια υπέροχη κωμωδία στο φοιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Έμαθα ότι το Group Therapy θα συνεχίσει να μας κρατά παρέα και το καλοκαίρι και φυσικά σήμερα ανοίγει τις πόρτες του το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Τι άλλο θέλουμε, κυρίες και κύριοι? Τόσες επιλογές, όλες μία και μία, για να διαλέξετε αυτή που ταιριάζει σήμερα στη διάθεσή σας.

Και να ξεκινήσω από την αγαπημένη γιορτή της πόλης και όχι μόνο βέβαια, αλλά όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη Street Food Festival, μιλάμε για την επιτομή και τον ορισμό της γιορτής που ταιριάζει σε αυτή την πόλη και στην πόλη που ταιριάζει στη γιορτή, έτσι. Αυτές πάνε χέρι-χέρι. Πρωτεύουσα της γαστρονομίας είναι η Θεσσαλονίκη, είτε το θέλουμε είτε όχι. Διότι λέει, αν δεν πενέψει το σπίτι σου, αλλά προκειμένου δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Φαντάζομαι, συμφωνείτε μαζί μου. Ανοίγει λοιπόν σήμερα τις πύλες του το Θεσσαλονίκη Street Food Festival έως την Κυριακή. Θα μας περιμένει σε έναν

κόσμο. Φυσικά πολλά live με εμφανίσεις και DJ sets και τα λοιπά, με πολύ γνωστά ονόματα όπως είναι ο Εισβολέας, ο Ταφ Λάθος, Χατρίκ, Μπάντα Εντόπικα, Social Waste, οι Χαΐνιδες. Γενικώς έτσι έχει πολύ ωραία μουσικά πράγματα κάθε μέρα. Πέντε μέρες λοιπόν γεμάτες γεύσεις, μουσική, events και ατμόσφαιρα φεστιβάλ. Ένα μεγάλο γευστικό πάρκο αφιερωμένο στο street food, τη μουσική και την εμπειρία της πόλης. Μας καλεί να το ανακαλύψουμε και να σας πω ότι στη φετινή διοργάνωση θα συναντήσουμε γεύσεις από Μεξικό, από Αμερική, Ιαπωνία, Ιταλία, φυσικά Ελλάδα, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και Μεσόγειο. Ένα μεγάλο λοιπόν γαστρονομικό ταξίδι με noodles, sushi, γαρίδες, tempura, tacos, burritos, chili con carne, λαχματζούν, ναπολιτάνικη πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερς, fish and chips, μπακαλιάρο, σκορδαλιά, γουρούνοπούλα, mac and cheese. Φτάνει, δεν περιγράφω άλλο.

0: Δευτέρα στο Θέατρο Τεχνών. Ο τίτλος είναι έτσι ιντρικαδόρικος και θα προσπαθήσουμε να τον αποκωδικοποιήσουμε. Ηθοποιός, προσοχή, εύθραυστον, λέει. Είναι εύθραυστα πλάσματα ηθοποιοί, ευάλωτα. Γι' αυτό είναι και τόσο γοητευτικά. Αλλά εγώ θα μιλήσω με το σκηνοθέτη της παράστασης, όχι με τους ηθοποιούς, γιατί είναι πολύ εύθραυστοι για να μιλήσουν αυτή την ώρα. Θα μιλήσω λοιπόν με το σκηνοθέτη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί αυτό το εύθραυστο υλικό. Δεν ξέρω αν έχω μπει στο πνεύμα της παράστασης. Θα με διορθώσει ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Γιώργος Μιχαλάκος, να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Έχετε μπει στην τέλεια γραμμή. Είστε πλήρη ευθεία.
0: Εντάξει, επειδή δεν την έχω δει την παράσταση, υποθέτω, δηλαδή έκανα μια υπόθεση ότι...
1: Γιατί τώρα γράφτηκε αυτή η παράσταση, γράφτηκε από μένα για αυτό το θέμα τώρα.
0: Ωραία. Θέλω πάρα πολύ να μάθω περισσότερα και να μου πείτε περισσότερα, γιατί πραγματικά εγώ αγαπώ πολύ τους καλλιτέχνες, όχι μόνο τους ηθοποιούς, γενικά τους καλλιτέχνες, έτσι με αυτή την ευάλωτη ψυχοσύνθεση που έχουν, και γι' αυτό είναι και τόσο ταλαντούχα πλάσματα και όλο αυτό τους κάνει πάρα πολύ γοητευτικούς. Πείτε μου λοιπόν, η αφορμή ποια ήταν και τι πραγματεύεται η παράσταση αυτή.
1: Πολύ δίκαιο. Η αφορμή είναι ότι είχα τη δίκη φέτος και ξεκίνησα να διδάσκω πολύ του Βουτσινά.
0: Οπότε ναι. Μπήκατε για τα καλά στην ψυχολογία, ναι.
1: Μπήκατε πολύ καλά. Με μεγάλη μου τιμή που το κάνω αυτό. Και κάτι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι έχουμε μια απέτηση και προς το Θεού. Είμαι σίγουρος από πολλούς καλλιτέχνες ακόμα, αλλά αυτό επάγγελμα να σου πω, γι' αυτό μιλάω.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια απέτηση που είναι να έχω σκληρό στο μάτι. Αλλά παράλληλα επικαλούμαστε μονίμως την ευαισθησία και την ευαισθησία του.
0: Δηλαδή,
1: είναι λίγο σαν χειρούργοι. Του λέμε ότι ναι, αν πέθανε ένα παιδί, μπράβο, αλλά πρέπει τώρα να βγεις να μιλήσεις στην οικογένεια. Δηλαδή, έχουμε περίεργες απαιτήσεις στους καλλιτέχνες
0: μας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Είναι αυτό στην πίεση της πρόβας. Είναι το μόνο επάγγελμα το οποίο κρίνεται κάθε δευτερόλεπτο. Κάθε δηλαδή. Οπότε κανείς δεν πιάσει ένα παιδί τώρα να το πει λοιπόν. Το παπούτσι είναι περίεργο. Και ο καφές μου ήρθε 4,3 δευτερόλεπτα μετά, αλλά είναι το πιο. Αν τα πέρα έχουν έτσι 500 θεατές, 500 θεατές έχουν μια γνώμη γι' αυτόν.
0: Έτσι είναι. Ο καθένας και διαφορετική, ίσως. Ναι.
1: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το έργο αυτό έχει μοιραστεί και λίγο, επειδή σιγά σιγά το θέατρο, όπως όλα τα πράγματα εξελίσσονται και αλλάζουν. Πάμε και λίγο κάποιες αξίες που έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει πλέον η διάρκεια του θεάτρου. Έχει αλλάξει το χειροκρότημα, έχει αλλάξει η διαφήμιση. Λέω, μιλάμε πιο πολύ για sold out. Ξεκινάμε και λέμε είναι γεμάτο.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο που λέω ότι είναι γεμάτο σημαίνει και καλό.
0: Καλά, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Ναι, αυτό με τα sold out λίγο έχει γίνει καραμέλα, αλλά ναι.
1: Καραμέλα,
0: ναι. Εσείς σε ποιο χρονικό πλαίσιο βάζετε αυτή την αλλαγή, τα τελευταία χρόνια, ίσως και το MeToo επηρέασε. Πού την οριοθετείτε την αλλαγή αυτή?
1: Ο Μίτσου, θέλω να πιστεύω ότι ό,τι αλλαγή έχει φέρει είναι για το καλύτερο.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε σιγά σιγά ότι η μαύρη πρόβα έχει αρχίσει να κυνηγείται.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε σιγά σιγά ότι κάποιες συμπεριφορές σε σχολές και σε θέατρα έχουν κοπεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λατωθεί ότι κάποιοι άνθρωποι. Το Μίτσου ανέφερε αλλαγές. Θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι είναι έξω στο καλό.
0: Κι εγώ έτσι θέλω να πιστεύω, ναι. Κι εγώ έτσι θέλω.
1: Εύκολα να πιάσει κι άλλους κλάδους όλο αυτό το θέμα. Σίγουρα νομίζω ότι η τεχνολογία τώρα έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε αυτά, αλλά είναι μεγάλο θέμα το ήθος του θεάτρου, το ήθος γενικότερα της δουλειάς.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι περνάει μια αλλαγή. Παράλληλα όμως το θέατρο είναι μια γλυκιά, είναι ένα παλαιομοδίτικο μέσο και ακόμα αναγκαστικά λειτουργεί με κάποιους παλιούς κανόνες, οι οποίοι πολύ δύσκολα... Μια πρόβα πάλι, είναι κάτι ιερό, δεν μπορείς να γίνεις την πρόβα, δεν μπορείς να κυρώσεις την πρόβα. Λένε παλιά οι ηθοποιοί και δεν ξέρω αν είναι σωστό. Λέγανε ότι για να πεθάνει κάποιος, τίποτα. Την ίδια μέρα δεν μπορεί να πεθάνει.
0: Εντάξει. Λίγο να μην είμαστε τόσο σκληροί, αλλά οκ. Okay,
1: έχετε πολύ δίκιο. Δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ.
0: Mm.
1: Θέλω να τυπήσει αυτό πλέον.
0: Γιατί, να σας πω κάτι. Είστε επαγγελματίες. Μια δουλειά είναι και αυτό. Έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι μια δουλειά.
1: Μια δουλειά που αν δεν έρθει, δεσμεύει 500 θεατές, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει αυτό το. Υπήρχε ένας αστικός μύθος παλιά ότι αν παίζει παράσταση και έχει να συλλάβει η αστυνομία, οφείλει να περιμένει να τελειώσει η παράσταση. Το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω αυτό το αστικό μύθο κάθε φορά. Υπάρχει μια μαγεία η οποία υποτίθεται που θέλουμε να διατηρήσουμε. Και αυτό σιγά σιγά με τα χρόνια γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Η συνέπεια, το θέατρο, το να μην είναι εκεί ένα κινημένο θέατρο στο κινητό του, είναι πλέον αξίζει χρυσό μετάλλιο. Δεν υπάρχει τέτοια νύχτα πλέον. Δεν θα ξεχάσω που πήγα να δω την παράσταση τη κυρία Γκράντου και με τον μπήκε μέσα και πήγαν τρία κινητά και η γυναίκα είπε: λοιπόν, θα ξαναβγω έξω, ήρθε τα. Και πάλι με άλλη μία να μπω λίγο μέσα να είσαι έτοιμη. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, κάπω το λέω. Κάπω.
0: Ναι, υπάρχουν, ξέρετε, κάποιες μέρες μου έχει τύχει και εμένα σαν θεατής πάντα μιλάω το κοινό να είναι πολύ ανήσυχο με τα κινητά και τα λοιπά. Υπάρχουν όμως και άλλες βραδιές που υπάρχει μια μυσταγωγία και που πραγματοποιείται έτσι αυτή η μέθεξη και μου αρέσει τόσο πολύ αυτές τις βραδιές να τις απολαμβάνω, κυρίως σε πιο μικρούς χώρους, σε πιο μικρά θέατρα.
1: Μια νύχτα που θα πάμε για τίποτα με την παρέα, νύχτα που δεν θα ανοίξει κανείς το κινητό του,
0: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ. Έτσι.
1: Υπήρχε κάποτε μια τελειτουργία της παρέας, ας το πούμε, η οποία νομίζω κινδυνεύει από πολλά πλαίσια να φαθεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Για πείτε μας λίγο λοιπόν, στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής, που έτσι είναι μια σπουδαία γιορτή για την πόλη που δίνει βήμα και σε νέες ομάδες και σε νέα έργα και σε ανθρώπους έτσι να δείξουν τις δουλειές τους. Στο Θέατρο Τεχνών από τη Δευτέρα ξεκινάτε, σωστά?
1: Πολύ σωστά, Δευτέρα στις 24 του μηνός, Τρίτη και Τετάρτη. Μόνο πριν τις πέρες και τις ευκαιρίες για να μας δείτε. Μετά χανόμαστε.
0: Με τι, πού θα πάτε, θα φύγετε? Πού θα πάτε? Δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε.
1: Το θέατρο είναι το εφήμερο, ακριβώς αυτό, δεν έχουμε ιδέα.
0: Η τέχνη του εφήμερου, ναι. Για πείτε μου λίγο για τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
1: Τον έχουμε τον Δημήτρη Λαζίρη, είναι μεγάλη μας τιμή.
0: Σπουδαίος, βέβαια.
1: Ο Άγγελος Μανολής Δημινόπουλος και η Ελίνα Αντωνίου. Έχουμε τη σκηνογραφία και ενδυματολογία την Ίσια Γκυλίδου και την Μαδεμάχη Μπάρδη. Όχι, έχουμε τους φωτισμούς στο εσωτέλειο Αρμάντο Μέμα. Αυτή είναι η τελευταία γνώση καλλιτεχνική. Αυτή είναι η παράσταση μας.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Εύχομαι καλή πορεία, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους εκεί στην ομάδα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιώργο Μιχαλάκο. Ναι. Ναι, μας ακούτε?
1: Ακούω όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να σας δούμε.
0: Θα μας δείτε, θα είμαστε εκεί, θα έρθουμε να σας απολαύσουμε από κοντά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

πάμε λοιπόν να συναντήσουμε μία παράσταση η οποία ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα στο πλαίσιο του φεστιβάλ της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης την ερχόμενη

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12
1: στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Εννοείται πως πριν κλείσουμε θέλω να πάμε μια βόλτα σε κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα μας φτιάξει και την διάθεση και το κέφι αλλά και, και το χαμόγελο μαζί με, με την καλοκαιρία που επανήλθε πριν ξαναπιάσει βροχή. Έτσι θα πάει σήμερα και αύριο. Λοιπόν, καλοκαιρία έχει εδώ όμως, γιατί οι Encore χτυπούν με καινούριο τραγούδι, με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο ήχο τους, με ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ και με μια πάρα πολύ ωραία διασκευή σε ένα υπέροχο παραδοσιακό τραγούδι, το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Από το σύνολο Encore λοιπόν, και πάλι ο μαέστρος ο Σάββας Ρακιτζάκης έκανε τα μαγικά του εκεί μαζί με την ομάδα και μας παρουσιάζουν κάτι πάρα πολύ όμορφο και πολύ ωραίο που θα το απολαύσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας μαζί του. Καλησπέρα κύριε Ρακιτζάκη μας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας κυρία Αυγερίδου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που επικοινωνούμε ξανά μαζί σας.
0: Και εμείς πάντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εδώ στην Αθήνα, ενώ πριν λίγη ώρα είχε έτσι λίγο κακό καιρό, έχει και τώρα αντίστοιχα καλοκαιρία.
0: Καλή Ολλανδία. Οπότε γίναμε, Λονδίνο, δεν αλλάζουμε στη μέρα ο καιρός 100 φορές, ναι. Το πρωί ξεκίνησα με μπουφάν, το μεσημέρι έσκασα, δηλαδή δεν κατάσταση αυτή όμως. Και τα νεύρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, οπότε και αυτό δεν βοηθάει, ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Τουλάχιστον βοηθάμε εμείς έτσι όσο μπορούμε.
0: Εσείς βοηθάτε πολύ, σας το έλεγα πριν και εκτός αέρα, ναι, πραγματικά έτσι. Έβαλα τα ακουστικά και να τα βάλετε κι εσείς και να δείτε όμως και το βίντεο κλιπ. Και αν δεν φτιάξει η διάθεσή σας, σας δίνω τα λεφτά σας πίσω. Εγώ δηλαδή εγγυώμαι, ναι, πραγματικά. Για πείτε μας λοιπόν, τι ωραία πράγματα έτσι έχετε ετοιμάσει. Πώς σας ήρθε αυτό το τραγούδι έτσι, με ποια αφορμή το επιλέξατε? Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Ακριβώς. Να πούμε αρχικά ότι μιλάμε για το τραγούδι «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Mm-hmm. Είναι ο γνωστός παραδοσιακός σκοπός που είναι περισσότερο γνωστός και ως 11 στην περιοχή της Κοζάνης. Mm-hmm. Και έχει τραγουδηθεί από πάρα πολλές φωνές και του παραδοσιακού και του έντεχνου τραγουδιού. Mm-hmm. Ανακαλώ έτσι πολύ γρήγορα την Δόμνα Σαμίου και την Ελευθερία Βανιτάκη που το έχουν ερμηνεύσει με έναν υπέροχο ιδιαίτερο τρόπο η καθεμία. Mm-hmm. Εμείς διαλέξαμε να κινηθούμε πάνω σε αυτό το τραγούδι ενσωματώνοντας τα σωματικά κρουστά, δηλαδή ήχους που μπορεί να κάνει το σώμα με την κρούση διαφόρων μέρων, ας πούμε, στο στέρνο, τα χέρια μεταξύ τους, οι στράκες που κάνουμε με τα δάχτυλά μας κλπ. Και όλα αυτά τα εντάξαμε μέσα στο ρυθμολογικό μέρος του κομματιού. Από εκεί και πέρα κάνουμε και ήχους με το στόμα, ήχους κρουστών. Οπότε όλο αυτό έρχεται και βαίνει έτσι πολύ όμορφα με μια διάθεση η οποία πειράζει και λίγο το ρυθμό του τραγουδιού, παραπέμποντας ακόμα και σε τζαζ καταβολές. Δηλαδή,
0: έχει μια τζαζιά, την έχει βέβαια.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ακούγοντας, ας πούμε, αν κάποιος έχει γνώση της τζαζ και ακούσει τον Blue Rondola Turk του Dave Brubeck, θα δει άμεσες αναφορές στο συγκεκριμένο... στη συγκεκριμένη διασκευή που έχουμε κάνει και έχουμε φτιάξει με τους Encore, πάντοτε έτσι με την πώς να το πω, με τη συμμετοχή, την όμορφη και δροσερή συμμετοχή των μελών μας, δηλαδή της Βαλσαμίας Αθανασιά, του Ευτύχη Βαρδουλάκη, του Κωνσταντίδες Πότη, της Σοφίας Κουνέλα, της Κάσης Λάζαρη, του Αγγέλ Νικολιδάκη, της Μαρίας Μιχαλάκα, της Στεφανίας Μοροζίνη και της Γιούλης Φιλιππίδου. Όλα αυτά βέβαια.
0: Είστε όλοι υπέροχοι, αλήθεια σας το λέω. Είστε όλοι υπέροχοι. Έχετε αυτόν τον ρυθμό, δεν ξέρω αν έχετε καταπιεί μετρονόμο είστε, δεν το λέω καλά, αλλά έχετε αυτό το ρυθμό που είναι απίστευτο πώς τον μεταδίδετε. Και...
1: είναι όντως μεγάλη σημασία να έχουμε ρυθμό, ειδικά σε τέτοιου τύπου.
0: Ναι, άλλη μόνο. Ναι. Και χρησιμοποιείτε όλα σας τα εκφραστικά μέσα και αυτή την ιδιαίτερη σχέση που έχετε με το να κάνετε διάφορους ήχους με το σώμα, με τα χέρια, με το πρόσωπο, που πραγματικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ έτσι ψυχοευεργετικό, θα το πω εγώ. Δεν έχει φασαρία, ενώ έχει ρυθμό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καθαρό, έτσι, έχει μια καθαρότητα.
1: Και ήταν και η πρώτη μας, μπορώ να πω, προσπάθεια να δημοσιεύσουμε με κάποια εργασία μας στο YouTube, στο κανάλι μας, όπου δεν υπάρχει καθόλου χρήση μουσικών οργάνων. Είμαστε πλέον το λεγόμενο ακαπέλα φωνητικό σύνολο εδώ, στην πλήρη, μπορώ να πω, δραστηριοποίησή του.
0: Σας λείπει καθόλου κάποιες φορές η μουσική? Θα θέλατε, ας πούμε, να χρησιμοποιήσετε ένα όργανο, έστω ένα κρουστό, κάτι, ένα...
1: Πάντοτε χρησιμοποιούμε είτε λίγο είτε πολύ κάποια μουσικά όργανα στις εμφανίσεις μας ή στις παρουσιάσεις και τις ηχογραφήσεις μας. Αλλά είναι πάντα όμορφη πρόκληση για μας το πω, η αποδέσμευση θα μπορούσαμε να πούμε από τα μουσικά όργανα και η χρήση της φωνής μας σαν το απόλυτο θα μπορούσαμε να πούμε μουσικό όργανο. Οπότε είναι και αυτό μια όμορφη διαδικασία που πάντοτε μας εμπνέει και πάντοτε μας ικανοποιεί. Ίσως μπορώ να πω, επειδή ακριβώς χρειάζεται να καλούμαστε να υποκαταστήσουμε τα όργανα μιας ορχήστρας με τις φωνές του συνόλου, είναι και αυτό κάτι το ιδιαίτερο, το οποίο πολλές φορές μας συγκινεί ακόμα περισσότερο από την χρήση ενός μουσικού οργάνου.
0: Και εμάς μας συγκινεί, αλήθεια είναι αυτό, πραγματικά. Θέλω να μου πείτε έτσι τα σχέδιά σας, τι έχετε σκοπό να κάνετε φέτος το καλοκαίρι, ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, έτσι, τι συζητάτε μεταξύ σας, όσα μπορείτε έτσι να, να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Το πρώτο που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι ήδη έχουμε ετοιμάσει την παράσταση «Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα», την οποία θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά μέχρι στιγμής, έτσι από τις ανακοινώσιμες ημερομηνίες, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Σάββατο 6 Ιουνίου το βράδυ. Και θα έχουμε φυσικά τα μέλη του συνόλου, πάντοτε με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Καλής Βανδόρου και με μία guest πάρα πολύ ιδιαίτερη, την αγαπημένη μας Ευσταθία, την γνωστή τραγουδοποιό και συγγραφέα, αλλά και ερμηνεύτρια, τολμώ να πω, η οποία έχει γράψει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και δύο από αυτά θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της παράστασης, δίνοντας έτσι αυτή την ιδιαίτερη καλλιτεχνική αλλά και καλοκαιρινή της νότα στο πρόγραμμά μας.
0: Πάρα πολύ ωραία και σε πολύ ιδιαίτερο χώρο. Δεν έχω πάει ποτέ εκεί στο Αστεροσκοπείο. Φαντάζομαι θα είναι πολύ όμορφα, ναι.
1: Είχαμε τη χαρά να βρεθούμε εκεί στα μέσα Οκτωβρίου για μια ακόμα συναυλία και μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία τόσο για εμάς όσο και για το ακροατήριο που ήρθε και μας τίμησε με την παρουσία του. Αλλά μπορώ να πω ότι επειδή ακριβώς το Αστεροσκοπείο έχει, μπορούμε να πούμε, και το δικό του κοινό, έκανε ιδιαίτερη εντύπωση τόσο στο κοινό του Αστεροσκοπείου, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή η συγκεκριμένη εμφάνιση του συνόλου, όσο και στους τακτικούς μας, μπορώ να πω, φίλους, ο συγκεκριμένος χώρος. Οπότε ήταν έτσι μια όμορφη συγκυρία και ανυπομονούμε πραγματικά να βρεθούμε ξανά στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, έχουμε και εμείς εδώ Αστεροσκοπείο. Δεν έχει αυλή, βέβαια. Είναι μέσα στο Απιθύτα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά μπορούμε να βρούμε μια άλλη αυλή, έναν άλλο χώρο, έτσι, να σας απολαύσουμε. Σκεφτείτε το, έτσι, δρομολογήστε το.
1: Φυσικά, με μεγάλη μας χαρά θα είναι να βρεθούμε κοντά σας, πραγματικά, να σας δούμε και να μας δείτε κι εσείς από κοντά. Η αλήθεια είναι ότι στο Αστεροσκοπείο έχουμε τραγουδήσει και στο Θόλο, που είναι λίγο παραπάνω, στο παρατηρητήριο Δωρίδη, λίγο πιο πάνω από το κτίριο, το κεντρικό του Αστεροσκοπείου. Ήταν ένα event ιδιαίτερο, τα προπέρσινα, αν θυμάμαι καλά, Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα συνδυάστηκε αυτό και με την επίσκεψη κάποιων ατόμων, που συνδυάστηκε μάλιστα και με την παρατήρηση του ουρανού.
0: Εντάξει, οπότε, τα καλύτερα χάνω.
1: Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για όλους.
0: Την επόμενη φορά έχετε το τηλέφωνο μου, ένα, με καλέσετε και εμένα, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να το ζήσω όλο αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Έχετε στα σκαριά κάτι άλλο, ετοιμάζετε κάτι άλλο?
1: Έχουμε κάποιες σκέψεις.
0: Έχετε.
1: Έχουμε κάποιες σκέψεις για τη νέα σεζόν. Ακόμα δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, αλλά ήδη έχουν αρχίσει σιγά-σιγά, έχω αρχίσει σιγά-σιγά και ξύνω τα μολύβια για τις καινούργιες εναρμονήσεις, για τις καινούργιες επεξεργασίες τραγουδιών.
0: Ανυπομονούμε, εδώ είμαστε για να τα μοιραστείτε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρακιτζάκη. Πολλά φιλιά σε όλους εκεί, τους υπέροχους, στον Ανκόρ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά και όλοι οι ακροατές σας. Κάθε καλό και να περνάτε υπέροχα και να βάζουμε πάντοτε τη μουσική στη ζωή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Μα δεν είναι υπέροχη. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό όργανο και όμως δεν λείπει αυτό από το άκουσμα, ίσα ίσα. Αισθάνεσαι πραγματικά τη μουσική να έρχεται έτσι σε απευθεία σύνδεση μαζί σου. Εγώ έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον. Ήταν η Ανκόρ σε αυτή τη νέα τους διασκευή στο «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Ανακαλύψα τους στο YouTube. Έχουν πολύ ωραία κομμάτια, πολύ ωραία τραγούδια. Εκτός από αυτό που μόλις ακούσαμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5 και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα το ταξίδι μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ θα είμαστε. Να τα πούμε και πάλι. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα, όπως κάθε απόγευμα, από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Λία που ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ φέρεται να αποκόμισε η σπήρα που διέπρατε κλοπές και ληστείες στη Θεσσαλονίκη. 5 μέλη της συμμορίας έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιείται σήμερα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Έρευνες πραγματοποιούνται στα σπίτια των εμπλεκομένων, κατά τις οποίες κατασχέθηκε και οπλισμός. Η Μαρία Καριστιανού με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνει μήνυμα εν ώψη της παρουσίασης του νέου πολιτικού της κινήματος στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει, καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, ενώ τονίζει πως παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης δεν μπορούν να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη. Η ίδια καλεί τους πολίτες αύριο 5η 21 Μαΐου στις 18:30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, όπου θα παρουσιάσει επίσημα το κίνημά της. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς και αρχαιολογικές ζώνες, ενώ αιωλικά πάρκα δεν θα επιτρέπονται στην Αττική, στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24 Ιουνίου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών ενημερωτικών επαφών τους. Για την κινητικότητα στον πολιτικό χώρο εν ώψη των επόμενων εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Στο αυτόφορο παραπέμφθηκαν τα τρία άτομα που συνελήφθησαν χθες για το επεισόδιο στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Στον 66χρονο τραυματίο φορέα ασκήθηκε ποινική δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης και για εξύβριση, στην 57χρονη για επίοικος ελαφρά σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και στην 39χρονη κόρη της δίωξη επίσης για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με 30 νέους εξειδικευμένους επιστήμονες και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο χώρος παρουσιάζει την ιστορία και την εξέλιξη της εγκληματολογικής επιστήμης στην Ελλάδα με αυθεντικά πιστήρια, εργαστηριακό εξοπλισμό και στοιχεία από πολύκροτες υποθέσεις. Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival 2026 επιστρέφει για 5 μέρες γεμάτες γεύσεις, μουσική, events και ατμόσφαιρα φεστιβάλ. Από σήμερα έως την Κυριακή 24 Μαΐου, ο προάβλιος χώρος της ΔΕΘ μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γευστικό πάρκο αφιερωμένο στο street food, τη μουσική και την εμπειρία της πόλης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα στιγμές της πόλης. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μη επαγγελματίες φωτογράφους και στόχο έχει τη δημιουργία λευκώματος που θα αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη μέσα από εικόνες καθημερινότητας, πολιτισμού, γαστρονομία και τοπίων. Οι συμμετοχές αφορούν 5 θεματικές ενότητες, όπως αξιοθέατα, lifestyle και φυσικό περιβάλλον, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όχι στον νόμο της ζούγκλας, τονίζουν σε κοινό ανακοινωθέν Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, καταδικάζοντας τις προσπάθειες κάποιων να κυριαρχήσουν με τον τρόπο αυτό και να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, φωτογραφίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες!
5: Τι να δω, ρε Ζωζό!
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Για σκληρώσεις!
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
10: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
11: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
12: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
11: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
12: Μουσικές και διαδικτυακές.
11: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
12: Πλανήτης Εύα.
11: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
12: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
11: Και πού το συναντάμε?
12: Στον FM 100.
11: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Σάββας Αμοριανός. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

0: Αντί εισαγωγής θα πάμε κατευθείαν στο πρώτο θέμα μας για τη σημερινή εκπομπή. Το κύπελο δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, πήγε όμως σε μια άλλη ασπρόμαυρη ομάδα, στην Κρήτη, στον Όφι. Τα τελευταία 39 χρόνια μόλις τρεις φορές επαρχιακή ομάδα πήρε το κύπελο Ελλάδας. Το 2007 η Λάρισα με Έλληνα προπονητή, τον Γιώργο Δόνη, και το μακρινό 1987 ο Όφι πάλι τότε με προπονητή τον Ευγένιο Γκέραρντ. Είναι μαζί μας το πρόσωπο της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο προπονητής του Όφι, ο Χρήστος Κόντης, και λέω ότι αυτός είναι το πρόσωπο της χρονιάς και όχι ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί πέτυχε έναν άθλο με την κατάκτηση του κυπέλου που όμοιό του βλέπουμε πολύ σπάνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κόουτς, καλησπέρα και συγχαρητήρια για το επίτευγμά σου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα ξεκινήσουμε, καταρχάς σε διακοπές τώρα, απολαμβάνεις έναν ιστορικό θρίαμβο που μένουν στην ιστορία, στο πάνθεον της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο καμπής και για την ιστορία του Όφη και για σένα, από τον ιστορικό τελικό στο Πανθεσσαλικό. Ήταν μια μάχη του Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ. Κάπως έτσι το βλέπαμε όλοι. Πώς είχες προετοιμάσει την ομάδα σου?
1: Σίγουρα όταν πέσεις αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πρέπει η προετοιμασία να είναι πάρα πολύ καλή. Παίζει μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς τίτλους. Έχουν τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω 4 τίτλους κυπέλου, άλλους 3-4 τελικούς. Προπονητή και αυτόν πολύ έμπειρο και στους θεσμούς αλλά και σαν ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Γενικά μια ομάδα που είναι δύσκολη να την αντιμετωπίσεις. Και από τη δικιά μας την πλευρά το πιο σημαντικό ήταν να προετοιμαστούμε πολύ καλά εκτός του τακτικού κομματιού βάσει αυτού που παίζει ο ΠΑΟΚ και βάσει αυτό που εμείς πιστεύουμε σαν ομάδα, αλλά και το συναισθηματικό κομμάτι, γιατί ένας τελικός πάντα κρύβει εναλλαγές συναισθημάτων και εμείς έπρεπε να έχουμε ετοιμάσει τους παίκτες μας να αντέξουν. Και πραγματικά είδαμε ότι σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι πήγαινε από τον ένα στον άλλον, δηλαδή τα πρώτα 15 λεπτά, 20 ανήκε στον ΠΑΟΚ και με την απόδοσή του αλλά και με τον τρόπο που έπαιζε και με τον γκολ που έβαλε. Μετά εμείς έπρεπε να έρθουμε και από το 0-1 να μπούμε στο παιχνίδι. Το γυρίσαμε εμείς ψυχολογικά, πήραμε τα ενία, βάλαμε τα δύο γκολ. Μετά τα δύο γκολ ο ΠΑΟΚ, επειδή ήταν πίσω στο σκορ, έπρεπε αυτός να πάρει το παιχνίδι στα χέρια του. Άρα αυτό θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, το ότι μπόρεσαν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν, να κρατήσουν έτσι το μυαλό τους συγκεντρωμένο και να παίξουν ένα παιχνίδι 90-120 όσο πήγαινε μέχρι το τέλος.
0: Και να φτάσετε σε αυτό τον ανεπανάληπτο θρίαμβο. Τακτικά, coach, γιατί φημίζεσαι για αυτό το κομμάτι ήδη, πώς κατάφερες να εγκλωβίσεις τα του ΠΑΟΚ? Πολύ έμπειρους παίχτες, με πολύ μεγάλα συμβόλαια, με πολύ μεγάλες παραστάσεις, με πολύ μεγάλο ταλέντο.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που προσπαθήσαμε βασικά να κλείσουμε το κέντρο, άρα εμείς αλλάξαμε λίγο τον τρόπο που μαρκάρουμε, άρα βάλαμε ένα παίχτη το Σαλσέδο πάνω στον ΜΕΙΤΕ. Άρα εγκλωβίσαμε λίγο την κεντρική ανάπτυξη. Ο Καραφάλιος είχε στο μυαλό του πιο πολύ τον Κωνσταντέλια. Δεν θέλαμε να παίρνει ελεύθερες μπάλες, να γυρνάει και να κάνει το παιχνίδι του που κατά πολύ μεγάλο βαθμό το περιορίσαμε. Και με τους πλάγιους Winger, έτσι πως πιέσαμε, δεν αφήσαμε τον, ειδικά στα πρώτα 60-70-80 λεπτά περίπου, τον Μιχαηλίδη από πίσω να κάνει αυτές τις μεγάλες πάσες ακριβίας που κάνει. Άρα ουσιαστικά τον αφήσαμε να παίζει μόνο μέσα ή διαγώνια στο δεξί μπακ στον Γκένι. Άρα με αυτές τις πάσεις εμείς δεν είχαμε πρόβλημα. Και ουσιαστικά αυτά τα τρία ήταν τα κλειδιά για να έχουμε ένα παιχνίδι πιο πολύ στα μέτρα μας. Και όσες μπάλες κλέβαμε όταν δεν ήμασταν πλέον στην κατοχή, να έχουμε έτσι μια δυνατότητα να φύγουμε και από τον κεντρικό άξονα αλλά και από τη δεξιά πλευρά, με τον Σεγγέλια και τον Φούντα που εκεί είχαμε δώσει το πιο πολύ επιθετικό μας κομμάτι. Και εκεί είχαμε οργανώσει τις ιδέες μας από αυτή την πλευρά.
0: Πότε πίστεψες ότι θα γίνει το θαύμα? Με το 3-2, με το πέναλτι, νωρίτερα, αργότερα, πώς το βίωσες?
1: Να σου πω, σίγουρα ήμασταν outsider, αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να γίνει θαύμα. Και τι εννοώ, έχουμε μια ομάδα που έχει δείξει ότι μπορεί σε συγκεκριμένα παιχνίδια να βγάλει μια έτσι πολύ ωραία ομαδική δουλειά. Έχουμε μια ομάδα που διψάει με νέους παίχτες. Έχουμε μια ομάδα που και λόγω ότι είχε και πολλούς Έλληνες καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται και νιώθει όλη αυτή την κατάσταση. Άρα εγώ το είχα πει και πριν το τελικό. Ένας τελικός είναι 50-50. Άσχετα αν είμαστε εμείς το Αλτσάντα, άσχετα αν όλοι ρίζουν τον ΠΑΟΚ σαν το απόλυτο φαβορί, και για εμάς ήταν απόλυτο φαβορί πριν το παιχνίδι. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα να παίξεις, για μένα είχες πιθανότητες. Έχω παίξει εγώ τέτοια παιχνίδια πολλά. Και εγώ αυτό που προσπαθώ να περάσω στους παίχτες μας, ότι δεν πρέπει ούτε να φοβηθούμε, ούτε να. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε και πριν, είναι μια ομάδα που πρέπει να τη σεβαστείς απόλυτα, αλλά όχι να τη φοβηθείς. Και οι παίχτες το πιστέψανε, νιώθανε καλά μες στο γήπεδο. Σίγουρα είχαμε και στιγμές που μας πίεσε πολύ ο ΠΑΟΚ. Και είναι λογικό αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά όταν αντέχεις και πιστεύεις και το θέλεις πολύ, νομίζω ότι εκεί είναι και το σημείο που ίσως κάναμε και το. Με αυτό το αβαντάζ της ομάδας που διψάει μετά από τόσα χρόνια να πάρει να κερδίσει ένα κύπελο.
0: Πόσους σφιγμούς είχες coach κατά τη διάρκεια του αγώνα και πώς ένιωσες όταν σφύριξε ο διαιτητής στη λήξη?
1: Κοίταξε να δεις, είμαι ένας άνθρωπος που γενικά δεν αγχώνομαι πάρα πολύ. Και δεν αγχώνομαι πάρα πολύ γιατί προετοιμάζομαι πάρα πολύ καλά και εγώ και οι συνεργάτες μου. Άρα θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο όταν έχεις γνώση και είσαι προετοιμασμένος κατάλληλα για όλες τις συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσεις, το άγχος είναι μικρότερο. Έχουμε αυτό το άγχος, το επικοδομητικό, το ωραίο πριν από τα παιχνίδια. Έχω πολύ ένταση πάντα όταν είμαι στον πάγκο. Γενικά είμαι ένας προπονητής που το δω πολύ το παιχνίδι. Νιώθω ότι παίζω κάποιες φορές. Αλλά από εκεί και πέρα το άγχος είναι... Δεν είναι αυτό, ούτε με καταβάλει ποτέ, ούτε μπορεί να με επηρεάσει στο τι, για τις αποφάσεις μου. Και όταν σίγουρα τελείωσε το παιχνίδι, όταν σφύριξε ο διαιτητής στη λήξη, νομίζω ότι υπήρχε μια τεράστια ανακούφιση και αυτό το που νιώθεις μετά όταν έχεις κάνει μια μεγάλη επιτυχία και λες ότι τώρα πλέον κάναμε μια πορεία, παίξαμε αυτά τα πολύ δύσκολα παιχνίδια, περάσαμε μέσα στην ΑΕΚ, παίξαμε τα δύο παιχνίδια με το Λεβαδιακό και φτάσαμε να παίξουμε ένα τελικό με τον ΠΑΟΚ. Και να είμαστε πλέον εμείς αυτοί που θα σηκώσουμε την κούπα.
0: Έχεις παίξει σε μεγάλες ομάδες, έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές. Ήταν αυτή η μεγαλύτερη χαρά της ζωής σου ή από τις μεγαλύτερες?
1: Το έχω ξαναπεί. Έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Έχω σηκώσει πάρα πολλά τρόπια και κύπελα και πρωταθλήματα και Super Cup και τα πάντα. Έχω παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και σαν προπονητής και σαν παίχτης. Η κάθε στιγμή νομίζω σε σημαδεύει στη ζωή σου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω νιώσει πάρα πολύ όμορφα συμπώνοντας αυτό το κύπελο με τον Όφη. Μια ομάδα που πραγματικά ο κόσμος μας αγκάλιασε πάρα πολύ. Πέρασαμε πάρα πολλές δυσκολίες από τη στιγμή που ήρθαμε. Δυσκολίες πολλές και αγωνιστικές και δυσκολίες που μας δυναμώσαν και μας ενώσαν πιο πολύ. Και νομίζω ότι σίγουρα στο τέλος της ημέρας είναι ένα πάρα πολύ γλυκό τρόπαιο, ένα τρόπαιο που θα μείνει στην ιστορία, γιατί όπως είπατε και πριν, ομάδες από την επαρχία σηκώνουν τα σκύπελα, νομίζω ότι δίνουν έτσι στο πρωτάθλημά μας και άλλοι έγκλη, και σε όλους που παρακολουθούν και ζουν από το ποδόσφαιρο, νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Και με Έλληνες προπονητές επίσης θα είναι μια ερώτηση από τις επόμενες coach. Κλείνοντας τον τελικό, γιατί μίλησες για τους παίκτες σου, οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι Έλληνες, οι περισσότεροι νεαρά παιδιά, και αυτό επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και συγχαρητήρια και γι' αυτό που έχεις κάνει εκεί στον Όφη.

0: Θα έκανα εγώ, θα κάναμε εμείς ποτέ. Σπάνια, ναι, αυτό λέω ότι ήταν τόσο μεγάλη πίεση των παιχτών. Εγώ κοίταξα να δείτε, αυτό που είπες πριν ότι δεν έχω άγχος και προσπαθώ αυτό να το περάσω και στους παίχτες μας. Αλλά δυστυχώς και ευτυχώς πέρυσι παίξα πάλι ένα τελικό και δεν τα καταφέρανε. Και φέτος είχαν αυτή την πίεση. Απ' τη μία ότι πέρυσι θα τα καταφέρουμε και απ' την άλλη ότι ήμασταν πάλι εκεί και έπρεπε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε, να σηκώσουμε το κύπελο. Άρα τα παιδιά αυτά ζοριστήκανε πάρα πολύ και όλη τη χρονιά. Και εγώ του ζόρισα πάρα πολύ γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Και όλο αυτό του βγήκε το ψυχοσωματικό αυτό, η ένταση που ήταν. Έκανα 5 αλλαγές όλες από κράμπες. Και αν δείτε όλη μας τη χρονιά, δεν έχουμε κάνει ούτε μια αλλαγή ποτέ από κράμπες. Δηλαδή δεν έχουμε θέμα φυσικής κατάστασης, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Άρα είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ήταν δύσκολο για τις συνθήκες του αγώνα, για τη διαχείριση του δικού μου του αγώνα. Έβγαλα στο 60-65 το Φούντα και τον Τιάγκο Νους, δύο από τους πιο σημαντικούς μου παίχτες, δύο σκόρερ. Άρα καταλαβαίνει και έβαλα δύο μικρούς, τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσιλάκη, δύο παιδιά της Ακαδημίας, 22 χρονών, που τα φάντα πετύχαν στο παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο και οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά στο τέλος το καταφέραμε.
1: Ήταν και αυτό το Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ, coach. Όταν ήσουν 36 χρονών και έπεσε τον Αποέλ τότε, μετά από έναν αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας, μια και μιλάμε για πολύ έντονες στιγμές, έπαθες έφραγμα και σταμάτησες τότε το ποδόσφαιρο. Αναθεώρησες τότε πράγματα στη ζωή σου, έγινες λίγο πιο cool, όπως μας λες ότι είσαι τώρα και το βλέπουμε, ή όχι?
0: Να σου πω, τότε το έφραγμα αυτό το έπαθα από το υπερβολικό στρες. Γιατί ήθελα να αποδείξω τότε ότι αξίζω άλλο ένα χρόνο. Ήταν μια χρονιά που άρχισα να κάνω συμβόλαιο στην ομάδα. Ήμουνα να φύγω, να μείνω. Άρα ζωρίστηκα πολύ εσωτερικά να αποδείξω σε όλους ότι ήμουνα εκεί. Ήμουνα άξιζα αυτό που πήρα. Και έκανα 6 πολύ ωραία παιχνίδια. Πήγαμε στο μίλη του Champions League και στο παιχνίδι το πρώτο του πρωταθλήματος έπαθα αυτό το έφραγμα μετά το παιχνίδι. Σίγουρα, σαν παίκτη δεν ήμουνα, όπως και τώρα δεν είμαι με το στρες πολύ φίλος, και τότε δεν ήμουνα. Και τότε δεν ήμουνα, στην ίδια φάση ήμουνα. Απλώς πέρασα εκείνο το δίμηνο πολύ έντονο στρες και δεν ξέρω αν από τότε υπάρχει αυτό στο μυαλό μου, αλλά γενικά στη ζωή νομίζω ότι. Λέω ξανά, εμείς οι προπονητές κάνουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πρέπει πάντα να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Ξέρω ότι τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται πάντα από εμάς. Οι παίκτες παίζουν, αυτοί φέρουν τις νίκες. Εμείς προπονούμε. Εγώ έχω μια της φιλοσοφίας ότι δουλεύουμε, έχουμε μια μεθοδικότητα. Και το αποτέλεσμα τέλος ημέρας, αν δουλεύεις καλά, νομίζω ότι και είσαι θετικός άνθρωπος. Έχεις και θετικά αποτελέσματα. Mm-hmm.
1: Έχεις αλλάξει, coach, πράγματα, και αυτό βοηθάς και τον κόσμο που μας ακούει τώρα, γιατί ο αθλητισμός συνδέεται με την κοινωνία. Υπάρχουν και τα κοινωνικά μηνύματα μέσω ανθρώπου του αθλητισμού, πολύ σημαντικών, όπως εσύ. Έχεις αλλάξει πράγματα από τότε στη ζωή σου, άλλαξε κάτι μέσα σου ή συνέχισες?
0: Από το επεισόδιο και μετά εννοείς?
1: Ναι, ναι, από το έφραγμα.
0: Κοίτα, θυμάμαι κάτι μου είχε πει ο γιατρός τότε, ο καρδιολόγος που με είδε μετά το έμφραγμα, μου είπε θα είσαι μια χαρά, απλώς θα πρέπει να κάνεις τα πάντα στο 80%. Εγώ βέβαια τα αθλητικά πράγματα τα κάνω στο 80% όταν αθλούμε, τα άλλα τα κάνω στο 110%. Άρα σίγουρα αυτό που μου είπε το κράτησα, δηλαδή προσέχω, ήμουν ένας άνθρωπος έτσι καλής πειθαρχίας, της καλής ζωής, της... δεν κάπνιζα, δεν έπινα, δεν είχα όλα αυτά τα στοιχεία της ζωής από πριν. Αλλά αυτό που σίγουρα πήρα από τότε ήταν ότι αυτό που λέμε το παν μέτρο άριστο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τα κάνεις κιόλα στο 110% όταν έχει να κάνει με το σωματικό σου. Αλλά εγώ στο κομμάτι της δουλειάς μου δεν μπορώ να μην δουλεύω στο 100-120%, γιατί ξέρω ότι αν δεν δουλέψω θα είναι κάποιος άλλος που θα δουλέψει πιο πολύ από μένα. Και ίσως αυτός θα έχει ένα αβαντάζ περισσότερο από μένα. Να είναι πιο γνώστης, να είναι πιο έτοιμος, να είναι πιο... Άρα εγώ αυτό κάνω. Παθώ να προετοιμάζομαι όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορώ να αποδώσω όσο δυνατόν καλύτερα.
1: Mm-hmm. Πέρασε το μήνυμα, coach. Πάνε μέτρων άριστον. Πώς είδες το, για να πάμε προς το κλείσιμο, το φετινό πρωτάθλημα? Τι άποψη αποκόμισες?
0: Άκρος ανταγωνιστικό.

0: με ομάδες παντού, πάνω και κάτω, να παλεύουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Η μόνη παραφωνία ήταν το 5-8, δυστυχώς, γιατί πήραμε στο κύπελο. Άρα νομίζω δεν είχε καμία ουσία το 5-8 από τη στιγμή που μια ομάδα του κυπέλου ήταν ομάδα του 5-8 και όχι από τις μεγάλες. Νομίζω χαλάσαμε λίγο εκεί το γλυκό, τη συνταγή. Κατά τα άλλα είχαμε ένα πρωτάθλημα που πάλεψαν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος, νομίζω, για το πρωτάθλημα. Κάτω οι ομάδες και εκεί παλέψαν για τη σωτηρία. Υπήρχε ανταγωνισμός όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ όμορφο πρωτάθλημα και ελπίζω και του χρόνου να είναι το ίδιο. Δηλαδή να είναι το ίδιο ανταγωνιστικό με πολλές ομάδες να έχουν έτσι αυτή τη διάθεση να πάνε καλύτερα.
1: Δίκαια η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ο Ολυμπιακός δεύτερος και ο ΠΑΟΚ τρίτος.
0: Η ΑΕΚ σίγουρα δίκαια πρωταθλήτρια. Νομίζω ήταν η πιο σταθερή ομάδα καθ' όλη τη χρονιά. Νομίζω έκανε μια μικρή κοιλιά το Δεκέμβρη, κάπου εκεί, μετά το Ιανουάριο, μετά την διακοπή του των Χριστουγέννων. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν κάποια καλά διαστήματα, πολύ καλά διαστήματα, και μετά νομίζω οι δυο αυτές οι μεγάλες ομάδες νομίζω δεν κλείσαν καθόλου καλά τη χρονιά. Δηλαδή το τελικό τους τον ντεμαράζ ήταν κακό, και εκεί τώρα στις λεπτομέρειες νομίζω χάθηκε το 2-3. Τώρα η 2-3, η 3-2, όπως και γινόταν, ήταν σε μια ίδια δυναμική και οι δύο οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ίσως αυτοκτόνησε το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, ήταν 2-0 και 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Κράτησε νομίζω την νίκη στα χέρια του. Ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πρωτάθλημα που και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό, και ελπίζουμε και τα επόμενα να είναι έτσι.
1: Από ποιον προπονητή έχεις επηρεαστεί περισσότερο?
0: Παγκόσμια μ' αρέσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Είμαι λάτρης του Πεπ από πολύ μικρός, και πιο παλιά από το Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Δηλαδή επειδή ήμουν και Manchester United στις εποχές του Σερ Άλεξ, αυτοί οι δύο θα έλεγα έχουν επηρεάσει εμένα προπονητικά. Ναι.
1: Ποιος θα κερδίσει το Champions League, Παρί ή Άρσενα?
0: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ είμαι με την Πάρη, δεν ξέρω. Γιατί με Manchester United, αλλά δεν είμαι με την Arsenal. ναι, προτιμώ την Πάρη. Μ' αρέσει και ο Λούις Ενρίκε. Ναι. Επίσης, και αυτός έχει έτσι μια ωραία τρέλα. Έτσι, μ' αρέσει πολύ το πώς προπονεί και ο τρόπος που παίζει. Ναι, είναι πιο πολύ Λούις Ενρίκε.
1: Μάλιστα. Η περίπτωσή σου, coach, απέδειξε επίσης τις μεγάλες δυνατότητες των Ελλήνων προπονητών και τη λανθασμένη αιμονή των παραγόντων των ελληνικών ομάδων να φέρνουν ξένους αμφιβόλου ικανότητες. Γιατί αυτό που έκανες εσύ με τον Όφη φέτος έχει γίνει τρεις φορές το τελευταίο μισό αιώνα περίπου, τα τελευταία 40 χρόνια. Και ο προηγούμενος που το έκανε πριν από σένα, πριν από 19 χρόνια, ήταν πάλι Έλληνας, ο Γιώργος Δόνης. Δηλαδή η πραγματικότητα καταρρύπτει τις επιλογές και την ξενομανία των Ελλήνων παραγόντων.
0: Ναι, γι' αυτό και ο Γιώργος Δόνης είναι νομίζω ο κορυφαίος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Η καριέρα του έχει δείξει πού έχει φτάσει και τι έχει κάνει. Θα έλεγα ότι είναι κάτι που δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει με τον Έλληνα προπονητή, έχει να κάνει και με τον Έλληνα παίχτη, έχει να κάνει και με τον Έλληνα, φίλαθλο. Είναι όλοι μαζί που επηρεάζουν μια τέτοια κατάσταση. Βλέπουμε η Πορτογαλία έχει Πορτογάλους, η Αγγλία, όχι η Αγγλία, η Γερμανία έχει Γερμανούς, η Αυστρία έχει Αυστριακούς. Όλες οι χώρες επενδύουν στο ντόπιο προϊόν. Εμείς για κάποιο λόγο θέλουμε τους ξένους. Και εγώ όταν έπειτα από εδώ, θυμάμαι όταν έφυγα από την Ελλάδα, έφυγα σαν αποτυχημένος από την ΑΕΚ τότε. Και πήγα στην Κύπρο και σε 5 χρόνια ήταν τα καλύτερα μου χρόνια ποδοσφαιρικά. Αποθέωση, τίτλους, Champions League. Και λέω, καλά, δηλαδή πρέπει να φύγω από την Ελλάδα για να το νιώσω αυτό σε αυτόν τον βαθμό. Και δεν πέρασα καλά και στην Ελλάδα. Είχα και ομάδες και στην ΑΕΚ, αγαπήθηκα, και στο Ολυμπιακό που έπαιζα, και στον Εθνικό και στον Πανιόνιο. Αλλά λέω ότι ο Έλληνας δυσκολεύεται πάρα πολύ. ευχόμαστε να τον πιστέψουμε σε ό,τι και να κάνει, αλλά θα πρέπει να του δώσουμε και το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται. Εγώ μακάρι να έβαλα ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το κομμάτι και να μπορέσω να βοηθήσω γενιές νέων προπονητών να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες. Και αν δεν πάρουν ευκαιρίες και δεν κάνουν λάθη και δεν θα μάθουν τα λάθη τους, δεν θα προοδεύσουν, για να μπορούμε και εμείς να πάμε πιο πάνω, να βγουν από κάτω άλλοι καινούργοι. Αυτή είναι η εξέλιξη η σωστή. Τώρα είναι θέμα παραγόντων να πάρουν αυτές τις αποφάσεις.
1: Και να κάνουμε έτσι και μια ενιαία σχολή ποδοσφαίρου. Coach, τελευταία ερώτηση, γιατί σε διακοπές τώρα, να σε αφήσουμε να απολαύσεις αυτό το διάστημα. Γιατί θα ξεκινήσουν τα δύσκολα για τον Όφη. Τώρα έχει ανέβει ο πύχης πολύ ψηλά. Είναι στα play-off του Europa League. Έχει εξασφαλισμένη minimum συμμετοχή στη League Phase του Conference. Και φαντάζομαι ότι για σένα είναι τεράστια τιμή ότι το όνομά σου συγκρίνεται με το όνομα του μεγάλου Ευγένιου Γκέραρτ, ο οποίος πέτυχε αντίστοιχο επίτευγμα πριν το 1987 με το δικό σου.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ευγένιος Γκέραρτ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνο και μόνο που αναφέρω το όνομά μου δίπλα στο όνομα του Ευγένιου Γκέραρτ, νομίζω είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ένας άνθρωπος που έγραψε ιστορία, πέτυχε πάρα πολλά πράγματα, άλλαξε εδώ το ρου της ομάδας. Σίγουρα με τιμάει που έχω πάρει και εγώ ένα κύπελο και ο δίπλα στον Ευγένιο Γκέρα, αυτό και μόνο. Από εκεί πέρα σίγουρα για την ομάδα είναι μια μεγάλη πρόκληση να προετοιμαστεί διαφορετικά. Θέλει ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πολλές οι απαιτήσεις πλέον. Άρα αλλάζει όλο ο σχεδιασμός και ελπίζουμε ότι η νέα χρονιά θα είναι εξίσου καλή σαν τη φετινή.
1: Coach, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλές διακοπές και να συνεχίσεις να έχεις τόσο μεγάλες επιτυχίες, γιατί αποτελείς και θετικό παράδειγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους Έλληνες προπονητές. Ευχαριστούμε για το χρόνο σου, Coach. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ ευχαριστώ επίσης.
1: Ήταν ο προπονητής του Κυπελούχου Ελλάδας για το 2026, ο Χρήστος Κόντης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
6: Το ματς αρχίζει στις 4.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
6: 120 λεπτά στα σπορ.
7: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
6: Αναλύει.
7: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
6: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
7: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
6: 120 λεπτά στα σπορ.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
6: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
8: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
9: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
8: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Να πούμε ότι ο Εργκίν Αταμάν είναι ιταλίστια στον Παναθηναϊκό. Αναμένεται από ώρα σε ώρα η ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας με τον Τούρκο τεχνικό. Βέβαια, ακυρώθηκε η προπόνηση σήμερα, για να φανταστείτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Στη συνέχεια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έσπευσε να διαψεύσει ότι ακυρώθηκε η προπόνηση επειδή απολύεται ο Αταμάν, λέγοντας ότι ήταν μια προαιρετική προπόνηση και προαιρετικές προπονήσεις, και θα γίνει αύριο κανονικά η προπόνηση με τον Αταμάν, αλλά βουίζει η Αθήνα ότι υπάρχει συνάντηση σήμερα με τον κύριο Γιανακόπουλο, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, τον ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Τούρκο τεχνικό, για να λύσουν τη συνεργασία τους, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, από τη Βαλένθια. Και έτσι στους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός θα κατέβει με υπηρεσιακό προπονητή εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.

Να διαβάζω την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν διαψεύδει τα σενάρια με τον Αταμάν. Βέβαια, επί της ουσίας λέει ότι αυτός είναι ο προπονητής μας αυτή τη στιγμή και βέβαια είναι γεγονός, γιατί η συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αναμένεται εντός ημέρας. Ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο.

Γενικώς ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ μεγάλη αναστάτωση και με τους παίχτες και με τον προπονητή και με την διοίκηση, και αυτό είναι άλλο ένα αβαντάζ για τον ΠΑΟΚ. Μάλλον μπορεί να είναι και το μοναδικό αβαντάζ, γιατί το, σε επίπεδο budget και ποιότητας παιχτών υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι όμως ένα αβαντάζ για τον ΠΑΟΚ και δίνει τις ελπίδες για την επίτευξη μιας πολύ μεγάλης έκπληξης. Δηλαδή να αξιοποιήσει ο ΠΑΟΚ αυτή την αναστάτωση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα κατέβει με υπηρεσιακό προπονητή στους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ και να διεκδικήσει έτσι τις πιθανότητες του να φτάσει αυτός στους τελικούς. Κάτι που βέβαια εγώ δεν θυμάμαι την τελευταία φορά από ό,τι συνέβη, νομίζω ότι έχει πάνω από 20 χρόνια.

Πάντως επαναλαμβάνω, όλα τα ρεπορτάζ στην Αθήνα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό έχουν προεξοφλήσει την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν. Εννοώ άμεσα και πριν από τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, τους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ.

Στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ υπάρχει σιγή ιχθύος, κυριολεκτικά. Έχω την εντύπωση ότι μόνο ο Ιβάν Σαββίδης γνωρίζει ή μάλλον σκέφτεται αυτή τη στιγμή, σταθμίζει τα δεδομένα για να πάρει τις αποφάσεις του για την νέα χρονιά, για το μέλλον του ΠΑΟΚ.

ταυτόχρονα τα καλοκαιρινά σενάρια, τα οποία πολλές φορές απέχουν παρασάγκα σαν την πραγματικότητα, είναι σε έξαρση τις τελευταίες μέρες, με αγαπημένο θέμα βέβαια ποιον άλλον, το Ρασβάν Λουτσέσκου. Στην Τουρκία αναπαράγουν ρουμανικά δημοσιεύματα που λένε ότι η Μπεσίκτας είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, αν θέλει ο ίδιος να αποχωρήσει προωρά, καθώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Υπάρχουν και δημοσιεύματα για ενδιαφέρον ομάδων από την Αραβική Χερσόνησο για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Βέβαια αυτά γράφονται διαρκώς. Ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, για άλλο ένα χρόνο δηλαδή, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να δείχνει το αντίθετο. Εννοώ ότι δεν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του.

Δεν θα στο ποδόσφαιρο, όλα είναι ρευστά και για όλους. Αυτή τη στιγμή όμως τα δεδομένα είναι αυτά που αναφέρουμε και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες, καθώς όλα είναι στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη. Να πούμε απλά ότι οριστικοποιήθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου με κάποια απόκληση μερικών ημερών νωρίτερα ή αργότερα, και λίγες ημέρες αργότερα προς τα τέλη Ιουνίου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το πιο πιθανό στο συνήθι τόπο, δηλαδή στο Ζάλτομπελ, το οποίο έχει το προβάδισμα σε σχέση με το Χόρστ, μια περιοχή κοντά στο Άρνεμ, στην οποία επίσης ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πάρα πολλές προετοιμασίες τα τελευταία 15 χρόνια. Ζάλτομπελ ή Χόρστ, λοιπόν, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, πάντα στην ευρύτερη περιοχή του Άρνεμ, 20 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση, εκτός απροόπτου, και τέλη Ιουνίου η αναχώρηση για την Ολλανδία, καθώς ξεκινούν πολύ γρήγορα λόγω της παταγώδους αποτυχίας φέτος και της απώλειας όλων των στόχων, ακόμα και της δεύτερης θέσης. Ξεκινούν πολύ νωρίς οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Στις 23 Ιουλίου θα είναι το πρώτο μάτς. Άρα πρέπει πολύ γρήγορα να μονταριστεί η ομάδα για τα δύο παιχνίδια αρχικά του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ενώ για το Μουντιάλ ετοιμάζονται δύο πολύ μεγάλοι αστέρες, αρκετά όριμοι βέβαια πλέον, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θα συμμετάσχει σε άλλο ένα Μουντιάλ με τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, και ο Νεϊμάρ που ήταν πολύ αγχωμένος το τελευταίο διάστημα και όταν έμαθε χθες τις κλήσεις του Αντσελότη για την Εθνική Βραζιλίας, ξέσπασε σε κλάματα.

Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα με την αιτιολογία ότι ήρθε να δει το Final Four, αλλά έτσι αναζωπυρώνονται οι φήμες ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του Εργίνα Ταμάν για τη νέα σεζόν πάντα στον πάγκο του Πασχετικού Παναθηναϊκού.

Ενώ αύριο στο Ζάπιο, στα πλαίσια του Fan Zone, εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας, η πλευρά του Άρη, ο κύριος Σιάο και ο Νίκος Ζήσης, θα συναντηθούν με τον, με τον πρόεδρο της Euroleague, τον Τζους Μπουένο. Θα είναι μια συνάντηση γνωριμίας της νέας ιδιοκτησίας με την, της ΚΑΕ Άρης, με τη διοίκηση και τον επικεφαλής της Ευρωλίγκας, όπου τέτοιες συναντήσεις βέβαια γίνονται πολύ συχνά, είναι εθιμοτυπικές. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Σιάο θέλει να βολιδοσκοπήσει την περίπτωση της Ευρωλίγκας, από ό,τι φαίνεται. Η επένδυση που γίνεται άλλο στον Άρη εκεί αποσκοπεί. Υπενθυμίζω ότι ο πρώτος ο οποίος είχε συνάντηση με την Ευρωλίγκα ήταν η νέα ιδιοκτησία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπό τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, η οποία διερεύνησε την πιθανότητα συμμετοχής του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν ή τη μεθεπόμενη στην Ευρωλίγκα.

σήμερα να κλείσουμε με το θέμα της ημέρας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, την κατάκτηση της Premier League από την Arsenal μετά από 22 χρόνια, καθώς η Manchester City έμεινε στο 1-1 με την Bournemouth για την 37η αγωνιστική. Κατά συνέπεια η Arsenal κατέκτησε και μαθηματικά το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 2004. Ο Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο των πολιτών στο τέλος της σεζόν, δεν κατάφερε να κλείσει με άλλον ένα τίτλο τη δεκαετή θητεία του, η οποία συνοδεύτηκε από την κατάκτηση 20 τροπέων για την Manchester City, και είναι γεγονός ότι αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και το εμπολής το επηρέασε σημαντικά στον τρόπο παιχνιδιού του αγγλικού ποδοσφαίρου. Είχε μεγάλη επιρροή ο Guardiola με τις ιδέες του, τη φιλοσοφία του, τις τακτικές του στην Manchester City, και αυτό είναι ορατό την τελευταία δεκαετία σε όλες τις αγγλικές ομάδες, σε διασυλλογικό επίπεδο, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο. Η Arsenal βέβαια, η οποία φέτος διανύει μια εκπληκτική χρονιά, καθώς εκτός από το πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι το 14ο στην ιστορία της, στις 30 Μαΐου θα διεκδικήσει και το Champions League απέναντι στην Paris Saint-Germain. Επίσης η Bournemouth, η ομάδα που εξασφάλισε στην ουσία το πρωτάθλημα για λογαριασμό της Arsenal με το 1-1 στην έδρα της απέναντι στη Manchester City, εξασφάλισε ταυτόχρονα και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για πρώτη φορά στην ιστορία της, και είναι μια ομάδα 127 ετών.

Όσον αφορά τον Άρη, είναι γνωστό από χθες ότι έχει ανανεώσει για 2 χρόνια το συμβόλαιό του ο Μιχάλης Γρηγορίου ως επιβράβευση για την πρόοδο της ομάδας και τις 5 νίκες που έκανε στα 6 μάτς στα play-off. Πάντως, με το ξεκίνημα του μεταγραφικού σχεδιασμού, ο Άρης είναι σε αναζήτηση τερματοφύλακα, καθώς όπως όλα δείχνουν, ολοκλήρωσε τον κύκλο του Γιώργος Αθανασιάδης, αφού δεν βρέθηκε σημείο επαφής στις συζητήσεις του με την ΠΑΕ Άρης για την ανανέωση του συμβολαίου του. Επίσης ο Πέρεθ δεν έκανε τη διαφορά και επιστρέφει στη Θέλτα. Αυτή είναι η εισήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής ακούσαμε τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 5. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει νέους χώρους διαλογής, χειρουργικό και παθολογικό τομέα, καθώς και ειδικό χώρο αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι χρόνοι αναμονής στα επίγοντα μειώθηκαν από περίπου 7 ώρες σε 3, ενώ έκανε λόγο για συνολική αναβάθμιση του νοσοκομείου με νέες προσλήψεις, έργα ανακαίνησης και ενίσχυση του εξοπλισμού, ώστε να λειτουργεί ως ένα νέο νοσοκομείο μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς και αρχαιολογικές ζώνες, ενώ αιωλικά πάρκα δεν θα επιτρέπονται στην Αττική, στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24 Ιουνίου. Η Μαρία Καριστιανού, με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνει μήνυμα εν ώψη της παρουσίασης του νέου πολιτικού της κινήματος στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει, καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, ενώ τονίζει πως παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης δεν μπορούν να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη. Η ίδια καλεί τους πολίτες αύριο 5η 21 Μαΐου στις 18:30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, όπου θα παρουσιάσει επίσημα το κίνημά της. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία με αφορμή δημοσιεύματα για νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου σημείωσε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα τοποθετηθεί όταν υπάρξει πλήρης εικόνα, ενώ είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη γαλάζια πατρίδα ανυπόστατο δόγμα και τόνισε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν ανοικτοί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο TikTok παρουσιάζει τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών από τα funds. Στην Ελλάδα του 2026, χιλιάδες άνθρωποι φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους, αναφέρει χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ασυδοσία από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και τους πληστηριασμούς. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μεταξύ άλλων προστασία πρώτης κατοικίας, δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον ίδιο τον δανειολήπτη, περιορισμό στην ευθύνη του εγγυητή, ρύθμιση οφειλών και τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές. Την κινητοποίηση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του ολιστικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων ζήτησε ο πρόεδρος του Φόδησα Μιχάλης Γεράνης, ενημερώνοντας την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως ανέφερε, αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να ανοίξει η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση μέσω του τέλους ταφής, από την οποία θα καλυφθούν παρεμβάσεις όπως πράσινα σημεία, υποδομές ανακύκλωσης και εξοπλισμό συλλογής αποβλήτων. Ο ίδιος κάλεσε τους Δήμους να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί έγκαιρα η χρηματοδότηση και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού έως το τέλος του 2027. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ταϊβάν, λέγοντας πως μιλά σε όλους και ότι το θέμα της Ταϊβάν θα συζητηθεί. Μια τέτοια επικοινωνία θα ήταν σημαντική διπλωματική εξέλιξη, καθώς δεν έχει υπάρξει απευθείας επαφή Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊβάν σε προεδρικό επίπεδο από το 1979. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βιάζεται για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, δίνοντας προτεραιότητα στην επίτευξη των στρατιωτικών στόχων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαγιαχώβα με την εκπομπή «Έλα Χαμογέλα».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα. Σας καλωσορίζω, με καλωσορίζετε αναλόγως αν ήσασταν εδώ. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Άλλο ένα απόγευμα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. 7 λεπτά μετά τις 6. Σας υποδέχομαι για να σας αποχαιρετήσω λίγο μετά τις 8. Διανύουμε την 20η μέρα του Μαΐου. Μετράμε αντίστροφα. Την άλλη εβδομάδα τον αποχαιρετάμε και αυτό το μήνα με ό,τι καλό, άσχημο, ευχάριστο, δυσάρεστο κουβάλισε στις ζωές μας. Σε ποιον θα πω χρόνια πολλά σήμερα? Από στη Λιδία. Λιδία, χρόνια πολλά λοιπόν. Ενώ έχουμε τη Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Μην κυνηγάτε τις μέλισσες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν εκλείψουν οι μέλισσες, χαθήκαμε κι εμείς. Αυτό το ξέρετε, πάει η ανθρωπότητα. Και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας, όχι μετεωρολογίας. Μετρολογίας δεν έχω ιδέα τι είναι, το διάβασα, σας το είπα. Είναι από τις διάφορες και αδιάφορες πληροφορίες που μπορεί να έχουμε μέσα αυτό το δίωρο, γιατί μπορεί να τα έχουμε όλα αυτά, αλλά δεν θα έχουμε δυσάρεστα νέα, δεν θα έχουμε κατήφια, δεν θα έχουμε απεισιοδοξία, δεν θα έχουμε μαυρίλα. Σε αυτό εδώ το δίωρο, μόνο χαμόγελο. Καλώς ήλθατε.

Τώρα θα πάμε τη δική μας άνετη και ασφαλή βόλτα στους δρόμους της πόλης, καθώς μέσα από ηλεκτρονικό χάρτη θα μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Δεν θα χρειαστεί να τριγυρίσουμε. Αν και το πιο ωραίο θα ήταν να τριγυρνούσαμε και θα σας δίναμε εκείνη την ώρα άμεση εικόνα. Παρ' όλα αυτά η τεχνολογία έχει φροντίσει να μας δείξει ότι αυτή τη στιγμή στα δυτικά μόνο στη Μάνδρου και εκεί στον Εύωσμο έχει κάποια κινητικότητα, όχι κάτι ιδιαίτερο σε μποτιλιάρισμα. Η γενικότερη εικόνα της πόλης είναι πάρα πολύ χαλαρή, οπότε και ο περιφερειακός κινούμενη ανατολικά δεν θα βρείτε, απλά για λίγο θα χαμηλώσετε τις ταχύτητες από την Ευκαρπία μέχρι το γνωστό σημείο την διασταύρωση των Πεύκων. Μετά θα είστε μια χαρά μέχρι το τελείωμα του περιφερειακού όπου και αν πηγαίνετε. Επίσης στο κέντρο αυτή τη στιγμή ο μόνος δρόμος που έχει κινητικότητα αυξημένη είναι 26 Οκτωβρίου, κέντρο-κέντρο, μετά την Πολυτεχνείο και επίσης η Σαλαμίνος. Αυτοί οι δύο δρόμοι, κανένας άλλος, όλοι οι άλλοι, οι παραλιακοί μπορείτε να τη διασχίσετε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι σε μποτιλιάρισμα, γιατί έτσι θα απολαύσετε και την όμορφη παραλία μας. Αυτά τα ολίγα για τις πρακτικές, όπως σας λέω, στο πρώτο ημίωρο πληροφορίες που σας δίνω. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να πάρουμε λίγο μπρος. Νομίζω αυτή την ώρα η μουσική είναι ό,τι καλύτερο, γιατί όλη την ημέρα από το πρωί όλοι μιλάμε. Ακούμε άλλους να μιλάνε. Οπότε λίγο να το απολαύσουμε.

Αν δε που βρέχει, κάτι τις πολύ λίγο και τελείωσε. Μα λένε όμως ότι αύριο θα έχουμε καταιγίδες με 28 βαθμούς. Την πρόβλεψη που είδα στο χάρτη από μετεωρολόγο Έγκριτο έδειχνε στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς αλλά καταιγίδες. Όλους τους συνδυασμούς τους έχουμε ζήσει. Μα όλους. Λοιπόν, θα το πάμε έτσι. Σας έχω ένα ωραίο θεματάκι να συζητήσουμε μετά. Να συζητήσουμε εγώ, να συζητάω. Εσείς να απαντάτε από εκεί χωρίς σας ακούω δυστυχώς. Απλά πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη και επανέρχομαι.

Υπάρχουν μερικές εκφράσεις για κάθε άνθρωπο που χτυπάει έτσι στον εγκέφαλο σαν ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή εκνευρίζει απίστευτα. Για μένα αυτή η έκφραση, μία από τις εκφράσεις, είναι «στείλε μου πινέζα». Όταν ακούω τη λέξη πινέζα, θέλοντας να ονομάσουν το location, δηλαδή το σημείο το οποίο θα συναντηθούν, τον προορισμό. Δεν ξέρω, γίνομαι Τούρκος εκείνη τη στιγμή. Εκνευρίζομαι απίστευτα. Καθώς υπάρχει μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, ακόμη παλαιομοδίτικων, εκεί ανήκω και εγώ. Όταν τους ρωτάς πώς θα πάω εκεί, αρχίζουν να λένε προχώρα. Μετά από εκείνο το παλιό σπίτι, παράδειγμα, που θα δεις, στρίβεις δεξιά, θα δεις αριστερό σου χέρι ένα πράσινο μεγάλο κτίριο που γράφει απ' έξω Μαρούλα, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να είναι κάποιο κτίριο, μια επιχείρηση. Συνεχίζεις και αμέσως δεξιά στα κόκκινα κάγκελα, μετά από 100 μέτρα, θα βρεις τον προορισμό σου. Ένα παράδειγμα. Πάλι καμπάνες. Σήμερα χτυπάνε πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Είμαι δηλαδή στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχουν ξεχάσει να κυκλοφορούν χωρίς GPS. Συχαίνω με το GPS. Παρόλο που είναι εργαλείο μεγάλο και με έχει εξυπηρετήσει, ειδικά με τα ταξίδια που πάω σε άγνωστους προορισμούς και πρέπει να φτάνουμε εγκαίρως, γρήγορα και να μην χανόμαστε, παρόλα αυτά με εκνευρίζει απίστευτα. Και αυτό το λέει και η επιστήμη. Καθώς για τους νεότερους ανθρώπους δεν το συζητάμε. Αυτή η περιγραφή που είπα πριν λίγο είναι τίποτα, όχι απλά ξεπερασμένη. Δεν δουλεύει καν ο εγκέφαλος προς εκείνη την πλευρά, προς εκείνη την κατεύθυνση. Πριν την κυριαρχία των GPS, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, με παιδιά, λειτουργούσε διαφορετικά κατά την πλοήγηση στο χώρο. Χαρτογραφούσαμε, είχαμε δηλαδή, αν κλείναμε τα μάτια, είχαμε χαρτογραφημένο όλο το χώρο, όλη τη διαδρομή, έστω και κατά προσέγγιση. Και το έχετε σκεφτεί κι εσείς ποτέ, το συζητάμε με φίλους μας. Πώς δεν χανόμασταν παλιά? Κανείς δεν θυμάται το πώς δεν χανόμασταν όταν πηγαίναμε ταξίδια, εκδρομές, διακοπές με το αυτοκίνητο ή για πρώτη φορά σε μια πόλη που μπορεί να επισκεφτόμασταν. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε πώς δεν χανόμασταν.

αισθανόμασταν ποτέ. Και θα μείνουμε έτσι με αυτή την απορία, γιατί δεν πρόκειται να επιστρέψει η παλιά καλή εποχή πάλι, που μπορούσαμε να χαρτογραφήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τα σημεία του εγκεφάλου μας που μας κάνανε να θυμόμαστε, μας κάνανε να σκεφτόμαστε, μας κάνανε να αναζητούμε. Τέλος πάντων, ακούτε από πίσω τώρα όλο αυτό το βιολάκι, όλο αυτό το καλοκαιρινό. Ναι, είναι οι καμπάνες. Όχι οι καμπάνες αυτές που ακούσαμε από εδώ απέναντι, από την Αγίων Πάντων. Είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, το καινούριο τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι γαμήλιο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το.
1: Α, αυτό είναι που θα χορέψουμε όλο το καλοκαίρι, όχι μόνο εμείς και οι ξένοι που θα έρθουν στη χώρα μας. Διαβάζω λοιπόν, άσχετο τώρα με αυτό που λέω, ένα άρθρο που λέει ότι οι νέες μαμάδες της εποχής μας κοιμούνται πολύ λιγότερο από ό,τι οι παλιές τα βράδια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι οι παλιές μαμάδες ξενυχτούσαν πολύ περισσότερο. Πάρα πολύ περισσότερο, καθώς δεν είχαν τότε και τη βοήθεια του άντρα, δηλαδή στην εποχή της μαμάς μου ή του μπαμπά μου και πιο πίσω. Οι άντρες είχαν μια υποχρέωση το ότι έπρεπε να σηκωθούν το πρωί να πάνε στη δουλειά. Δεν ήταν όπως τώρα που ξενυχτάνε μισό-μισό. Έγινε μια σχετική έρευνα. Ένας ανθρωπολόγος συγκεκριμένα, όχι εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, πήγε στην Τανζανία και έκανε μια έρευνα για το πόσο κοιμούνται εκεί οι γυναίκες, έτσι σε λίγο πιο πρωτόγονες, ας το πούμε, καταστάσεις και όχι στο δυτικό πολιτισμό. Εκεί λοιπόν οι γυναίκες κοιμόντουσαν περισσότερο. Γιατί κοιμόντουσαν μαζί με τα μωρά τους, τα νεογέννητα, τα τρέφανε και δεν χρειάζονταν να διακόψουν τον ύπνο τους. Εντάξει, μια άλλη παρόμοια έρευνα έδειξε ότι οι νέες μαμάδες σε σχέση με τις μη μαμάδες, δηλαδή με αυτές που δεν έχουν παιδιά, κοιμούνται λίγο πολύ το ίδιο. Με 10 λεπτά διαφορά, λέει, λιγότερο κοιμούνται οι νέες μαμάδες. Απλά ο ύπνος τους δεν είναι ποιοτικός γιατί διακόπτεται. Ενώ κοιμούνται 7 ώρα, 8 ώρα και οι άντρες το ίδιο είναι οι μπαμπάδες. Διακόπτεται. Αυτό που συνιστούν και συμβουλεύουν οι επιστήμονες για να μπορούν να την παλέψουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, και οι γονείς, γιατί κάποιοι δουλεύουν και το πρωί και έχουν και τα μωρά το βράδυ, είναι να έχουν για τους 6 πρώτους μήνες τα μωρά, τα νεογέννητα, στον ίδιο χώρο, σε διαφορετική επιφάνεια όμως, ποτέ μαζί τους, ποτέ στο κρεβάτι τους, δίπλα τους, στο χώρο τους, έτσι ώστε ο χρόνος της τροφής τους και του θυλασμού τους μάλλον να είναι πολύ μικρότερος, ώστε να μπορούν αμέσως να συνεχίσουν και αυτοί τον ύπνο τους, ή αυτοί, οι γυναίκες εννοώ, αυτές τον ύπνο τους, μετά το θυλασμό ή μετά την. Μπορεί να το αλλάξει μια πάνα, ένας μπαμπάς, οτιδήποτε. Να μην χάσει πολύ χρόνο και ξαγρυπνήσει, που λέμε. Αυτά τα ολίγα τα διάβασα, δεν με αφορούν άμεσα, αλλά υπάρχουν πολλές νέες μαμάδες, όπως και η κουμπάρα μου που γέννησε εχθές το βράδυ. Και έτσι με αυτή την αφορμή το διάβαζα για να τις μεταφέρω πληροφορίες προς ναυτιλωμένους. Αυτή η Δόλια Φουρέιρα κάτι λέει, κάτι λέει, κάτι λέει και εγώ λέω από πάνω, οπότε πάμε να την ακούσουμε από την αρχή γιατί μου αρέσει και το τραγούδι.

Στέλια μπορεί να μην είναι μόνο μια γυναίκα, όπως λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης, αλλά θα μπορούσε να είναι και μια δουλειά. Όταν είναι λοιπόν τέλεια η δουλειά μας με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια προσωπικά για τον καθένα, τότε δεν την αλλάζουμε. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, 5 στον αριθμό, έτσι όπως αναφέρει και το άρθρο στο φεστιβάλ που σήμερα έχει πολύ ωραία άρθρα το φεστιβάλ. Υπάρχουν λοιπόν 5 κριτήρια τα οποία μας φωνάζουν και μας λένε πρέπει να αλλάξεις δουλειά. Και επειδή η δουλειά είναι συνδεμένη άρρηκτα, όχι μόνο με την ευχαρίστηση, σχεδόν ποτέ με την ευχαρίστηση δυστυχώς, αλλά με το βιοπορισμό, με το πώς θα τα καταφέρουμε να βγάλουμε χρήματα για να ζήσουμε. Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να πούμε φεύγουμε, έστω και με ένα από αυτά τα 5 κριτήρια, όμως πρέπει να γίνει, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να ζούμε. Και ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Το ότι δεν προσφέρει καμία επαγγελματική εξέλιξη, εκτός αν είστε από τους ανθρώπους που τους αρέσει να κάθονται πίσω από ένα γραφείο ή να κάνουν όλη μέρα μία συγκεκριμένη κίνηση για όλη τους τη ζωή, ξέρετε, μπορεί να είναι σε ένα εργοστάσιο. Και να πούνε δεν με νοιάζει, κάνω αυτή την κίνηση, κοιμάμαι, ξυπνάω, αυτό θα είναι όλη μου τη ζωή, αρκεί μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, να παίρνω τον μισθό μου. Το άλλο είναι το ότι δεν έχει ανταγωνιστικό συνολικό πακέτο αποδοχών, δηλαδή δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε έτσι όπως αυξάνονται με τα χρόνια τα έξοδά σας, δεν μπορείτε. Μπορεί να ξεκινήσατε να ήταν μια χαρά, αλλά τελικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Πρέπει να αλλάξετε, πρέπει να αναζητήσετε κάτι άλλο. Δεν μπορείτε να ματώνετε, να το πω έτσι, και να ζορίζεστε να μειώσετε έξοδα για να το προσαρμόσετε στον μισθό σας. Πρέπει να κάνετε το βήμα. Και το εννοώ αυτό, το λέω εγώ που το έχω κάνει, δηλαδή δεν μιλάω εκ του ασφαλούς. Επίσης, εργασιακά περιβάλλοντα που αγγίζουν τις δικές σας αξίες. Είναι σημαντικό να βρίσκεστε σε έναν χώρο που δεν είναι τοξικός. Οι περισσότεροι αυτό ακούνε να λένε, όχι τα χρήματα. Ακούνε να λένε ότι παραπονιούνται για το περιβάλλον τους. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα τώρα γυρνά στο σπίτι και να είναι η ψυχούλα σου και το στομαχάκι σου βαρύ. Όχι. Μετά τα δίνεις αλλού τα χρήματα που βγάζεις εκεί. Τα δίνεις σε γιατρούς. Φύγετε όσο είναι νωρίς. Επίσης, μία προσδόκητη πρόταση για δουλειά. Μην φοβάστε ότι είστε 5, 10, 15 χρόνια κάπου και έρχεται μία πρώτα σάρα για να πάτε. Κάντε το βήμα. Και τέλος και σημαντικότερο για μένα, όμως και πρώτο, οι προσωπικοί λόγοι. Δεν είμαστε μόνο για να δουλεύουμε. Υπάρχει ένας σύντροφος, υπάρχουν οι φίλοι, υπάρχουν τα χόμπι, υπάρχει ο χρόνος μας. Αν η δουλειά σας παίρνει πάρα πολύ από αυτό, από αυτούς τους όλους τους λόγους προσωπικούς, τότε για κοιτάξτε το μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο. Και όλα αυτά βέβαια με βάση το που ζείτε, το πώς ζείτε και τι ανάγκες έχετε. Δεν σας λέω φύγετε αύριο το πρωί, προς Θεού.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, την ανακαινισμένη πτέρυγα του τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει νέους χώρους διαλογής, χειρουργικό και παθολογικό τομέα, καθώς και ειδικό χώρο αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών. Ο Υπουργός υποστηρίξε ότι οι χρόνοι αναμονή στα επίγοντα μειώθηκαν από περίπου 7 ώρες σε 3, ενώ έκανε λόγο για συνολική αναβάθμιση του νοσοκομείου με νέες προσλήψεις, έργα ανακαίνησης και ενίσχυση του εξοπλισμού, ώστε να λειτουργεί ως ένα νέο νοσοκομείο μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς και αρχαιολογικές ζώνες, ενώ αιωλικά πάρκα δεν θα επιτρέπονται στην Αττική, στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24 Ιουνίου. Φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 69χρονο από το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για επίθεση και απειλή σε διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νεάπολη όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να του προσφέρει βοήθεια ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν θυμάται τίποτα λόγω μέθης. Η Μαρία Καριστιανού με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνει μήνυμα ενόψει της παρουσίασης του νέου πολιτικού της κινήματος στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει, καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, ενώ τονίζει πως παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης δεν μπορούν να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη. Η ίδια καλεί τους πολίτες αύριο 5η 21 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, όπου θα παρουσιάσει επίσημα το κίνημά της. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumut Flodiga. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων και την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η Αθήνα καλεί σε πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία χαρακτηρίζουν τα ναυπηγεία Σαλαμίνας την καθέλκυση της δεύτερης φρεγάτας του γαλλικού πολεμικού ναυτικού Αμιράρ Λουζό, στην οποία συμμετείχαν και ελληνικά ναυπηγεία. Για πρώτη φορά, όπως αναφέρουν, πλοίο ξένου στόλου φέρει τμήματα που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα, γεγονός που θεωρείται ορόσημο για την εγχώρια βιομηχανία. Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή. Η πρεσβεία στην Άγκυρα και το προξενείο λειτουργούν χωρίς Ισραηλινό προσωπικό μετά τον Οκτώβριο του 2023, με το θέμα να παραμένει υποσυζήτηση χωρίς οριστική απόφαση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Μαδόντας Μαργαρίτα, φτάσαμε στη δεύτερη ώρα. Περάσαμε και στη δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, από τις 6 είμαι μαζί σας και δεν πρόκειται να σας αφήσω πριν τα ρολόγια δείξουν έστω 10 λεπτά πριν από τις 8. Στους δρόμους να δω τι γίνεται. Βλέπω ότι τα πράγματα καθαρίσαν στον περιφερειακό εντελώς. Εδώ κλασικά στην Νεάπολη βλέπω έναν δρόμο ο οποίος είναι αρκετά με κόκκινο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι η Τσαλδάρη. Η Παναγία Τσαλδάρη έχει αρκετή κίνηση ήδη από κάτω από την Παπανδρέου μέχρι επάνω. Επίσης ένας άλλος δρόμος έχει ανοίξει παραλιακή. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ ωραία τώρα να πάτε έτσι και την βολτίτσα σας. Και επίσης στα ανατολικά βλέπω έναν δρόμο ο οποίος είναι κοκκινισμένος και δεν μου αρέσει. Λοιπόν, είναι η μεταρρόπρος μεταμορφώσει λύση. Εκεί η Καρμαριά.

βλέπω έχει κίνηση, όπως επίσης και η άνοδος Κερασούντος. Μάλιστα, αυτοί οι τρεις δρόμοι ουσιαστικά σε όλη τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να είναι και παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, γι' αυτό να είναι κοκκινισμένοι, να μην σας τρομοκρατώ. Εμείς θα πάμε στη μουσική μας. Τι άλλο καλύτερο, αφού είμαστε στο ραδιόφωνο. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Μιας και ανοίξαμε το κεφάλαιο πριν λίγο με τις γεννήσεις πολύ πολύ νωρίτερα που λέγαμε για τις νέες μαμάδες που δεν κοιμούνται το βράδυ, είδα άλλο ένα άρθρο εδώ που λέει για τα μοναχοπαίδια που όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και περισσότερα, ενώ παλαιότερα ήταν ταμπού το να έχει κάποια οικογένεια ένα παιδί, καθώς θεωρούσαν ότι κάποιο πρόβλημα θα έχει, δεν μπορεί να κάνει δεύτερο ή δεν θέλει ή το ένα ή το άλλο. Τι είναι αυτά? Τα κοινωνικά στερεότυπα παραμένουν όμως. Δηλαδή, μόνο και μόνο η λέξη μοναχοπαίδι, όπως λέει και το άρθρο, είναι πολύ άσχημο, γιατί είναι σαν να στιγματίζει το παιδί ως μοναχικό. Και ποιος είπε ότι το παιδί νιώθει έτσι, ειδικά σήμερα, στις μέρες μας, με τον τρόπο ζωής που έχουν τα παιδιά, με όλη αυτή την πληθώρα των ενεργειών, των δραστηριοτήτων, εντός και εκτός σπιτιού. Δεν ξέρω αν τους λείπει δυστυχώς τόσο πολύ η ανθρώπινη παρουσία, δηλαδή να έχουν ένα αδελφάκι και αν το αποζητούν. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι όσο περνά τα χρόνια δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και τα οικονομικά προβλήματα, οι δυσκολίες ή τα έξοδα, αν το θέλετε έτσι, αν δεν είναι, έχουν γίνει προβλήματα, είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν εύκολα την απόκτηση δεύτερου παιδιού. Αν και εγώ είμαι της άποψης ότι όταν θέλεις μπορείς και 10 παιδιά να μεγαλώσεις και ας έχεις μόνο 2 δουλειές. Μπορεί να στερηθούν πολλά πράγματα, αλλά τα παιδιά δεν θα μεθάνουν από την πείνα, θα μεγαλώσουν. Και φυσικά ο τρίτος παράγοντας που τα μοναχοπαίδια αυξάνονται είναι η ζωή που κάνουμε όλοι εμείς, η wannabe γονείς, ή εγώ όχι, η νεότερη τουλάχιστον, η ζωή που κάνουμε, γενικότερα η τροφή μας,

τι ανακαλύπτει κανείς ψάχνοντας το διαδίκτυο, τι άνθρωποι μπορεί να υπάρχουν ανά τον κόσμο, αλλά τι είδους άνθρωποι όχι σε χαρακτήρα, σε δυνατότητες και ικανότητες. Μόλις διάβαζα τώρα ότι υπάρχει μια κοπέλα, η Νατάσα, Νατάσα Ντεμκίνα, η οποία έχει γίνει γνωστή ως το κορίτσι με την όραση ακτίνων Χ. Η ιστορία της Νατάσα ακούγεται περισσότερο σαν υπόθεση βγαλμένη από κόμικ παρά σαν πραγματική περίπτωση. Σήμερα είναι 39 χρονών η Ρωσίδα, αλλά έχει γίνει διεθνώς γνωστή ως το κορίτσι με την όραση ακτίνων Χ. Όλα αρχίσανε όταν 10 χρονών έλεγε και υποστήριζε ότι μπορεί να δει τα ζωτικά όργανα ενός ανθρώπου χωρίς καμία απεικόνηση ή υποβοήθηση από ιατρικά μηχανήματα και έβρισκε πραγματικά τι μπορεί, ανείχνευε η ίδια με τις ικανότητές της, τι μπορεί να έχει κάποιος. Μπορεί να έχει έναν όγκο, μπορεί να έχει κάτι πιο απλό εσωτερικά, μια φλεγμονή, οτιδήποτε. Μετά από αυτή την ανακοίνωση που είχε κάνει τότε ως μικρούλα, είχε κληθεί σε ένα στούντιο στην ρωσική τηλεόραση και εκεί όντως εύστοχα είχε βρει ένα πρόβλημα που είχε στον αστράγαλο η παρουσιάστρια. Μετά και από αυτό που έγινε live στον αέρα, πήγε σε κινέζικη τηλεόραση, σε αμερικανική τηλεόραση και στο τέλος μαγνήτησε και την επιστημονική κοινότητα που την προσέλκυσε, που την πλησιάσανε και θέλανε να τεστάρουν αν οι ικανότητες της είναι αληθινές. Τελικά δεν καταλήξανε πουθενά, καθώς κάποιοι λέγανε ότι όχι, δεν τα εντοπίζει ακριβώς, δεν είναι και πολύ ξεκάθαρη. Λες και έλεγε το φλιτζάνι το κορίτσι. Κάποιοι άλλοι την ακυρώνανε, κάποιοι άλλοι την επιβραβεύανε. Αντί να εξαφανιστεί, συνεχίζει να υπάρχει ανάμεσά μας και εξακολουθεί να συνδέεται με τον κόσμο της εξωαισθητηριακής αντίληψης και να παρουσιάζεται ως μια γυναίκα με μια ικανότητα που μοιάζει πραγματικά βγαλμένη από ιστορία υπερήρωα. Η επιστήμη πάντως δεν έχει αποδεχθεί ότι πρόκειται για πραγματική υπερφυσική δύναμη.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα Άστερα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Τελική ευθεία κιόλας. Μείναν μόνο 15, 16 λεπτά και 17 για να ολοκληρωθεί και το σημερινό διώρο. Έχω και επισκέψεις εδώ πέρα και προσπαθούν να με πείσουν ότι εγώ θα φάω για βράδυ κάτι βρώμικο. Δεν παίζει αυτό. Εντάξει, τελείωσε. Τελείωσε. Δεν θα βγω εγώ με κελεμπία το καλοκαίρι στην παραλία, αν βγούμε τελικά και μας το επιτρέψει ο καιρός, γιατί έχει τρελαθεί και ίσως τελικά να μην χρειαστεί. Μπορεί να πάμε και στο βουνό. Πάμε για Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε και Νίκο Μακρόπουλο, ένα καινούργιο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά έρχομαι να σας αποχαιρετήσω για να σας αφήσω στα χέρια της επόμενης.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: όλους της καρδιάς μου τον.
1: Εγώ νομίζω ότι με ακούτε τώρα που σας μιλάω. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, καθώς το 2ωρο ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, καθημερινά 6 με 8. Κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να χαλαρώνουμε τα απογεύματά μας. Το έχουμε ανάγκη. Πολύ ανάγκη και με μουσική και με κουβεντούλες οι οποίες δεν μας βαραίνουν και δεν μας προβληματίζουν. Σε λίγο έρχεται Γιώργος Παπαδόπουλος, θα μας πάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, έχει ωραίο ρυθμό. Ο Γιάννης Πλούταρχος θα μας μιλήσει για τη δική του ελεύθερη σχέση. Και κάπου εκεί, μετά το Στέλιο Ρόκο, έρχεται το Δελτίο Ίσο με τη Λίνα Πέτκου. Και για 2 ολόκληρες ώρες αμέσως μετά, η Μέρη Λεριά. Να είστε όλοι καλά και με το καλό αύριο στις 6 να τα ξαναπούμε και να τα ακούσουμε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονες αντιδράσεις και οργή στους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας μετά από νέα διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που όπως καταγγέλνουν τους φορτώνει με το κόστος αποκατάστασης σοβαρών ζημιών σε εμισθωμένα κτίρια όπου στεγάζονται σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με την αυτοδιοίκηση να κάνει λόγο για ευνηδιαστική ρύθμιση που αλλάζει όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα και δημιουργεί σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις για τους Δήμους. Οι αυτοδιοικητικοί κάνουν λόγο για άδικη μεταφορά ευθύνης και προαναγγέλουν νομικές κινήσεις μέσω ΚΕΔΕ. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει νέους χώρους διαλογής, χειρουργικό και παθολογικό τομέα καθώς και ειδικό χώρο αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι χρόνοι αναμονής στα επίγοντα μειώθηκαν από περίπου 7 ώρες σε 3, ενώ έκανε λόγο για συνολική αναβάθμιση του νοσοκομείου με νέες προσλήψεις, έργα ανακαίνησης και ενίσχυση του εξοπλισμού. Δύο υποθέσεις επικίνδυνης οδήγησης στη Θεσσαλονίκη κατέληξαν σε καταδίκες με το αυτόφορο να επιβάλλει βαριές ποινές σε οδηγούς που κινούνταν με υπερβολικές ταχύτητες και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στον έναν επιβλήθηκε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή και πρόστιμο, καθώς έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό, ενώ στον δεύτερο εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών για οδήγηση υπομέθηκε επικίνδυνους ελιγμούς με αφαίρεση άδειας οδήγησης. Φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 69χρονο από το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για επίθεση και απειλή σε διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νεάπολη όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να του προσφέρει βοήθεια, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν θυμάται τίποτα λόγω μέθης. Η Μαρία Καριστιανού με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνει μήνυμα εν ώψη της παρουσίασης του νέου πολιτικού της κινήματος στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει, καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, ενώ τονίζει πως παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης δεν μπορούν να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη. Η ίδια καλεί τους πολίτες αύριο Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, όπου θα παρουσιάσει επίσημα το κίνημά της. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο σκολίσκο Global Summit Φλοντίγια. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων και την ταχύ ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η Αθήνα καλεί σε πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για ηλικιωμένο που ένιωσε αδιαθεσία μέσα στο αυτοκίνητό του στην οδό Τσιμισκή. Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία με μηχανές ταχείας επέμβασης, ασθενοφόρο και κινητή μονάδα, ενώ με τη συνδρομή της Ελλάς ο άνδρας μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο. Λίγο νωρίτερα είχε στηθεί άλλη μια γέφυρα ζωή στην πόλη για τη διακομιδή βρέφους 9 μηνών στο νοσοκομείο. Στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν αφανιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών επιθέσεων ή μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Μιλώντας σε τηλετή αποφύτισης της Ακαδημίας της Ακτοφυλακής, είπε πως το ερώτημα είναι αν θα τελειώσουμε τη δουλειά ή αν θα υπογράψουν ένα έγγραφο. Ο κίνδυνος μιας νέας παγκόσμιας κρίσης στις τιμές των τροφίμων είναι πλέον ορατός, προειδοποιεί ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, εάν παραταθεί το κλείσιμο των στενών του ορμούς. Ο οργανισμός εκτιμά ότι μέσα σε 6 έως 12 μήνες μπορεί να προκληθεί σοβαρό αγροδιατροφικό σοκ με επιπτώσεις στην παραγωγή και στις τιμές. Ζητά εναλλακτικές διαδρομές εμπορίου, περιορισμό των εξαγωγικών φραγμών και ενίσχυση αποθεμάτων και ανθεκτικότητας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το ματς αρχίζει στις 4.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
3: Αναλύει.
4: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
3: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
3: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
9: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Είσαι το πιο γλυκό με θύση.
1: Το πιο γλυκό με θύση. Στα Βέντο, συνεργασία με Ευαγγελία. Μιχάλης Κουινέλης, το γνώριμο ύφος. Και ένα ακόμη τραγούδι, μία ακόμη συνεργασία, η οποία βρίσκεται στο πρόσφατο άλμπουμ του, το οποίο βέβαια αναμένεται να δώσει και άλλες επιτυχίες και άλλες νέες κυκλοφορίες και άλλα νέα τραγούδια. Εδώ μαζί παρέα, συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σου λέω, δες το από άλλη μεριά, αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης μεσοβδόμαδα. Ήρθε η Τεταρτίσα, πάει εβδομαδίτσα, συνηθίζαμε να ακούμε ως παιδιά, και νομίζω ότι έχει βάση όλο αυτό. 20 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Ανοιξιάτικη σημερινή ημέρα, θα δούμε τι ακριβώς θα αλλάξει στις αυριανές θερμοκρασίες και μεθαυριανές. Εδώ θα είμαστε. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου, και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες έρχονται ως και τις 10, νέα της πόλης αλλά και διεθνείς ειδήσεις. Συντονίσου λοιπόν στην παρέα μας, έτσι να το δούμε από άλλη μεριά, να το δούμε λίγο πιο θετικά, λίγο πιο αισιόδοξα, κόντρα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στην καθημερινότητα, αφορούν στο σήμερα. Ειδήσεις, αν όχι 100% δυσάρεστες, αλλά τουλάχιστον ειδήσεις οι οποίες έχουν αρνητικότητα. Ειδήσεις που μιλούν για βία, για ενδοκογενειακή βία, για απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Ειδήσεις δυσάρεστες πραγματικά. Ακόμη και να μην παρακολουθείς δελτία ειδήσεων, να μην ακούς ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων, με το που θα σερφάρει σε κάποιο από τα social media, τα οποία social media είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τώρα θα είναι Facebook, θα είναι Instagram, θα είναι TikTok. Αυτόματα μπαίνεις σε αυτή τη λογική, δηλαδή του να ενημερωθείς. Θέλεις δεν θέλεις, να διαβάσεις για κάτι το οποίο μπορεί να μην σε αφορά άμεσα, αλλά σε αφορά έμεσα. Κάτι το οποίο θα σε βάλει στη διαδικασία της ενσυναίσθησης, κάτι το οποίο θα σε προβληματίσει, θα σε μελαγχολήσει, θα σε στεναχωρήσει. Και κάπως έτσι λειτουργούν οι ειδήσεις σε καθημερινότητα. Στο δούμε λοιπόν έτσι από μια άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξη, λίγο πιο χαλαρή, και να το δρομολογήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι όσο μεγαλώνεις, νομίζω, τόσο πιο δύσκολο είναι τελικά να το δεις από άλλη μεριά και να το δεις και αισιόδοξα και θετικά. Οι αρνητικές σκέψεις υπερισχύουν των θετικών. Ίσως αύριο, Νίκος Απέργης, Νταφ Λόρενς, από τις τελευταίες πραγματικά συνεργασίες, έκπληξη. Για ακού.

Ίσως αύριο, ίσως αύριο. Πολλά μπορούν να συμβούν. Είναι θετικό πάντως αυτό και αισιόδοξο, διότι το αύριο γενικότερα προσδιορίζεται με μια αισιοδοξία. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα έλεγα, αλλά όχι πάντα, δεν παίρνω και όρκο. Αλλά γενικότερα λες ότι αύριο, από αύριο ξεκινάω αυτό, από αύριο ξεκινάω εκείνο. Από αύριο δίαιτα, από αύριο διατροφή, από αύριο αισιοδοξώ, από αύριο αλλάζω. Είναι γενικότερα αισιόδοξο το αύριο. Σήμερα γιορτάζουν η Λιδία, ωραίο όνομα, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Όλοτε κάποιος θα έχει γενέθλια, νομίζω βρισκόμαστε στο ζώδιο του Ταύρου, έτσι. Μέχρι και αύριο, μέχρι την 21 Μαΐου, έρχεται και Παρσέλινος, 31 Μαΐου, θα σου τα πω σε λίγο. Σήμερα Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα επίσης για την θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας η σημερινή, πρέπει να τις προσέχουμε τις μέλισσες, είναι πολύ σημαντικές οι μέλισσες, η ζωή της μέλισσας, όλο το έργο που επιτελεί η μέλισσα για το οικοσύστημα. 20 Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων. 20 Μαΐου λοιπόν, κάθε χρόνο, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, με απόφαση για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοίνως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Φέρεται να είχε δηλώσει ο Αϊνστάιν. Η επιλογή τώρα της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμιας ημέρας μέλισσας συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται ένας από τους πιονέρους της σύγχρονης μελισσοκομείας. Πάντως νομίζω ότι έχει βιστοποιηθεί γενικότερα ο κόσμος, ο πλανήτης, πάνω στο θέμα αυτό που αφορά στις μέλισσες. Είχε γίνει και μια πολύ δυνατή παγκόσμια καμπάνια πριν από νομίζω 2 χρόνια ή 3, και ένα από τα πρόσωπα τα οποία ίσως το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας ήταν η Αντζελίνα Ζολί, ασπρόμαυρο φόντο, πλημμυρισμένη, καλυμμένη από μέλισσες, εντυπωσιακή φωτογράφηση, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί βέβαια ο κόσμος σε σχέση με τα ωφέλη που έχει η ζωή της μέλισσας πάνω στον πλανήτη. Και ένα από τα off the record της συγκεκριμένης φωτογράφησης ήταν ότι η Αντζελίνα Ζολί έμεινε χωρίς να κάνει ντους μία εβδομάδα, διότι έπρεπε οι μέλισσες να είναι αυτό το οποίο θα μυρίζουν στο ανθρώπινο σώμα, να είναι πολύ συμβατό με την ανθρώπινη μυρωδιά, να μην μυρίζει δηλαδή φρεσκάδα, να μην μυρίζει κάτι καθαρό. 7 ημέρες άνευ ντους. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας η σημερινή. Επίσης να σου πω ότι σήμερα στην Κούβα γιορτάζουν την εθνική εορτή της χώρας σε ανάμνηση της ανεξαρτησίας της από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1902. Επίσης σήμερα μνήμη στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβερνούσαν τη χώρα από το 1975 έως το 1979. Σαφώς και πολλά και σημαντικά έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας, 20 Μαΐου, γεγονότα ιστορικά αλλά και κοινωνικά. Κάθε φορά στέκομαι σε 2-3 από αυτά. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. Επίσης να σου πω ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1908 ο James Stewart, από τους αγαπημένους πραγματικά ηθοποιούς, έτσι. Μια φυσιογνωμία με τόσο ευγένεια, με μέσα από μια ευγενική θα έλεγα γενικότερα φυσιογνωμία. Ο James Stewart, τον οποίο στο μυαλό μου τον έχω συνδέσει με εκείνο το κλασικό αριστούργημα, ασπρόμαυρο, χριστουγεννιάτικο, σε σχέση με την ζωή και τι θα μπορούσε να συμβεί. Μια υπέροχη ζωή, ξέχασα να σου πω τον τίτλο, It's a Wonderful Life. 1946 ήταν η συγκεκριμένη ταινία όταν παρουσιάστηκε και ουσιαστικά η πρώτη μεταπολεμική ταινία του James Stewart. Κωμωδία, αλλά πραγματικά έτσι όλο αυτό τον έκανε γνωστό. Λοιπόν, αυτά περί James Stewart και γεγονότων έτσι τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, 20 Μαΐου. Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ξέρω, απειλητικό ακούγεται αυτό.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα εδώ μεταξύ. Αυτό που είναι στο κουπλέ, πριν το ρεφρέν δηλαδή, το ρίχτα. Εγώ αν σου πω λοιπόν ότι αυτές τις 2-3 ημέρες που έχω ακούσει το τραγούδι, άκουγα ρίτα, πραγματικά δεν ξέρω. Μήπως δεν ακούω και καλά. Μήπως και δεν ακούω. Μέχρι τώρα είχα μείνει ότι δεν βλέπω καλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι είναι πιασιάρικο με την έννοια ότι ο ήχος παραπέμπει σε 80's αναφορές που αγαπάμε και επανερχόμαστε πολλές φορές σε αυτές. Κυρίως έτσι ακριβώς όπως έχει δημιουργηθεί και η διεθνής μουσική σκηνή. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άμεση στροφή προς τα 80's, δεκαετία του 80, όσον αφορά στα της μουσικής. Αλλά κακά τα ψέματα, η μουσική τότε πραγματικά είχε διαμαντάκια, είχε διαμάντια και στη διεθνή μουσική σκηνή, αλλά ακόμα και στην ελληνική μουσική σκηνή, αν και δεν θυμάμαι για να σου πω την αλήθεια ακριβώς, τι ακριβώς συνέβη στη δεκαετία του 80 στην ελληνική μουσική σκηνή, αλλά στη διεθνή υπάρχουν τραγούδια τα οποία ακούμε ακόμη και σήμερα. Πολλά από αυτά έχουν υποστεί επανεκτελέσεις, επιτυχημένες, αποτυχημένες, δεν θα το κρίνουμε. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά έτσι για την καλησπέρα της Τετάρτης. Πάμε να υποδεχθούμε Έλληνα από Παρίζου, Πάνος Μουζουράκης. Τελικά ο έρωτας γράφεται για δύο.

Ο έρωτας γράφεται για δυο. Κάποιες φορές μπορεί να γράφει για τρεις βέβαια, γιατί ποτέ μα ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα κάθε βραδάκι από τις 8 έως και τις 10. Προσπαθούμε να το δούμε έτσι από άλλη μεριά, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Θα κλείσουμε με Διονύση Σχοινά, Χειμωνιάτικο Φεγγάρι. Θα πούμε και για το της Πανσελίνου, η οποία έρχεται 31 Μαΐου. Είναι το Blue Moon, διπλέ φεγγάρι. Και αυτός ο Μάιο είναι πραγματικά ξεχωριστός, διότι έχουμε δύο Πανσελίνους. Είχαμε 1η Μαΐου το φεγγάρι των λουλουδιών, όπως είναι γνωστό, και 31 Μαΐου έχουμε την Πανσέλινο, την μπλε Πανσέλινο. Λοιπόν, Διονύσης Σχοινάς, χειμωνιάτικο φεγγάρι, ανοιξιάτικο βέβαια θα είναι τώρα αυτό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα, αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα, αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Τα άστερα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Θοδωρής, φέρεις, είπες από τα τελευταία του τραγούδια, από τα νέα του τραγούδια. Εδώ είμαστε FM100, έχουμε επιστρέψει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί, παρέως και τις 10. Δες το από άλλη μεριά, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 40%. Όσον αφορά τώρα σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά 25 βαθμούς Κελσίου, δυτικά Κορδελιό, Θεσσαλονίκη στους 26 βαθμούς Κελσίου, στην Πειλαία στους 24, η υγρασία μόλις το 37%. Και για αύριο Πέμπτη έχουμε βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, υψηλές θα έχουμε και την Παρασκευή. Το Σάββατο πέφτει η θερμοκρασία και πάλι, αλλά και την Κυριακή και πάλι ανεβαίνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά παρόλα αυτά με βροχοπτώσεις, με βροχές, με συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης, Παρασκευής, μέχρι και το τέλος δηλαδή αυτής της εβδομάδας. Πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Σαμπάνη και Δεν Μ' Αγαπούσες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω προτού με σπρώξει στον κρεμό να πέσω. Δεν θυμώνω ούτε στιγμή, δεν θέλω το κακό σου.

Θέμα αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Κατερίνα, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε συντονισμένοι κάθε βραδάκι από τις 8 και τις 10. Βέβαια, ακόμα δεν έχει βραδιάσει. Είναι αυτή έτσι πολύ γλυκιά ώρα, πραγματικά, που σουρουπώνει, είναι το λιοβασίλεμα. Και αν είμαστε τυχεροί, και όταν είμαστε τυχεροί και πραγματικά έχει καλοκαιρία, έχει καλή ατμόσφαιρα, καθαρή ατμόσφαιρα, τότε απολαμβάνει και το λιοβασίλεμα. Και έχουμε τέτοιου είδους λιοβασιλέματα, εντυπωσιακά πραγματικά, όσο τίποτα, τα οποία έρχονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και βέβαια όσο βαδίζουμε προς το καλοκαίρι, λέμε τώρα, με πτώσεις θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις και όλα αυτά, αλλά εντάξει, που θα πάει, θα έρθει και αυτό το πολυπόθητο καλοκαιράκι. Θα απολαύσουμε λιοβασιλέματα Ιούνιο, Ιούλιο, που πραγματικά απολαμβάνεις λιοβασίλεμα μέχρι και τις 9 το βράδυ, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, 23-10-25-106 στην διάθεσή σου, συντονισμένοι, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συναγερμός τώρα στον Όλυμπο, με την επιχείρηση όσον αφορά στον αντοπισμό αγνοούμενου ορειβάτη, μία είδηση την οποία διαβάζω εδώ στο φεστιβάλ, και ο συναγερμός ο οποίος σήμανε στην προσβεστική για τον αντοπισμό του συγκεκριμένου αγνοούμενου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό ορειβάτη, ο οποίος κατευθύνθηκε από το καταφύγιο στην κορυφή του βουνού και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται. Η πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε στις 5 το απόγευμα, για την επιχείρηση αναζήτησης έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες. Επίσης, η ομάδα από την Κεντρική Μακεδονία, από την Ελληνική Αστυνομία, και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά προκειμένου να εντοπιστεί. Δεν υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Πάμε να υποδεχθούμε Νικόλα Ραπτάκη με νέο τραγούδι, ένα άλμπουμ το οποίο έρχεται, το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, και Βγαίνω Εθνική.

πηγαίνω εθνική. Λοιπόν, τώρα Θεσσαλονίκη παραμένουμε. Έδωσα, λέει, ραντεβού στον ξάδελφό του για να λύσουν οικονομική διαφορά και τον ξυλοκόπησε άγρια μαζί με άλλα 5 άτομα. Η είδηση είναι σημερινή εδώ στο φεστιβάλ. Θύμα ξυλοδαρμού, λοιπόν, από τον 20χρονο ξάδελφό του και άλλα 5 άτομα. Έπεσε χθες αργά το απόγευμα ένας 35χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος είχε δώσει ραντεβού με τον ξάδελφό του στο κέντρο της πόλης προκειμένου να λύσουν κάποιες οικονομικές διαφορές. Όταν πήγε ο 35χρονος στο ραντεβού, τον περίμενε ο 20χρονος μαζί με άλλα 5 άτομα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τα 6 άτομα επιτέθηκαν στον 35χρονο, τον χτύπησαν και ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τον παθόντα ένα τσαντάκι, το οποίο προφανώς είχε πάνω του. Ο 35χρονος χρειάζεται και να μεταβεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει εκδορές, μόλοπες και κάταγμα σε 2 πλευρά. Ηλίας Βρετός είναι εδώ με ένα ακόμη νέο τραγούδι, δηλαδή ένα τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο όμως επανερμηνεύει, όπως είχε γίνει και με το Μάτια μου, επανεκτελέσεις. Μέσα όλα αυτά περιλαμβάνονται στο medley που έχει με τίτλο Τα Ερωτικά και μας αρέσουν ιδιαίτερα. Ηλίας Βρετός, Λάθος σου.

Λάθος σου, Ηλίας Βρετός, νέο τραγούδι και εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια. Κάθε Σάββατο απόγευμα συντονίζω στην παρέα μας FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και νέες κυκλοφορίες των FM 100. Συντονίσου και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 έως και τις 7 εδώ μαζί παρέα. Μία είδηση η οποία πραγματικά σοκάρει. Σοκάρει το ρεπορτάζ του BBC, το οποίο βλέπει το φως της δημοσιότητας και κάνει γνωστό πως γονείς στο Αφγανιστάν αναγκάζονται να πουλήσουν τα παιδιά τους λόγω φτώχειας και χρεών. Συγκλονιστική είναι η περίπτωση του Αμπντούλ Ρασίντα Ζιμ, ο οποίος σκέφτηκε να πουλήσει τις 7χρονες δίδυμες κόρες του, Ρόκα και Ροχίλα, για να εξασφαλίσει την επιβίωση της υπόλοιπης οικογένειάς του. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, να το δούμε λίγο έτσι θετικά, να το δούμε λίγο αισιόδοξα, αλλά σαφώς δεν μπορούμε και να προσπεράσουμε ειδήσεις όπως αυτή. Είναι φτωχός ο συγκεκριμένος, μιλάει στην κάμερα, δεν έχει άλλη λύση, όπως λέει ο ίδιος, στεναχωρημένος, μπερδεμένος. Τα παιδιά του δεν έχουν να φάνε, δεν μπορούν να ζήσουν. Οπότε όλο αυτό τον οδηγεί στη συγκεκριμένη απόφαση. Οφείλεται στο ότι πολιτισμικά υγιή θεωρούνται οι μελλοντικοί εργάτες της οικογένειας. Ραγίζει, λέει, η καρδιά του, αλλά η παράδοση λέει ότι τα κορίτσια στους γάμους δέχονται γαμήλια δώρα. Παντεράδες λοιπόν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σοκαριστικό πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα εδώ, FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου και εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη στη δεύτερη μας ώρα. Χρήστος Μάστορας, ο γυρισμός.

0: καπούζι.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονες αντιδράσεις και οργή στους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας μετά από νέα διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που όπως καταγγέλουν τους φορτώνει με το κόστος αποκατάστασης σοβαρών ζημιών σε εμισθωμένα κτίρια όπου στεγάζονται σχολεία και δημοτικές επιχειρήσεις. Το θέμα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με την αυτοδιοίκηση να κάνει λόγο για ευνηδιαστική ρύθμιση που αλλάζει όλα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα και δημιουργεί σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις για τους Δήμους. Οι αυτοδιοικητικοί κάνουν λόγο για άδικη μεταφορά ευθύνης και προαναγγέλουν νομικές κινήσεις μέσω ΚΕΔΕ. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς Θεσσαλονίκη εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει νέους χώρους διαλογής, χειρουργικό και παθολογικό τομέα, καθώς και ειδικό χώρο αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι χρόνοι αναμονής στα επίγοντα μειώθηκαν σε 3 ώρες, ενώ έκανε λόγο για συνολική αναβάθμιση του νοσοκομείου με νέες προσλήψεις, έργα ανακαίνησης και ενίσχυση του εξοπλισμού. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για ηλικιωμένο που ένιωσε αδιαθεσία μέσα στο αυτοκίνητό του στην οδό Τσιμισκή. Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία με μηχανές ταχείας επέμβασης, ασθενοφόρο και κινητή μονάδα. Ενώ με τη συνδρομή της Ελλάς, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Λίγο νωρίτερα είχε στηθεί άλλη μια γέφυρα ζωής στην πόλη για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια στο νοσοκομείο, μετά από πτώση και τραυματισμό στο κεφάλι. Φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 69χρονο από το Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για επίθεση και απειλή σε διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νεάπολη όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να του προσφέρει βοήθεια, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον Στολίσκο Global Smooth Flotilla για τη Γάζα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων και την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου Ιδεών, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή το κράτος δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για χαμένες ευκαιρίες και πολιτική αλαζονία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα πληρώσει ακριβά το μάρμαρο των χαμένων ευκαιριών. Υπερασπίστηκε τη στάση του Πασόκ στα θεσμικά ζητήματα, απάντησε στις επικρίσεις για το πόθεν έσχεσ του, προαναγγέλλοντας πρόσφυγη στη δικαιοσύνη και επανέλαβε ότι στόχος του κόμματός του είναι η πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Η Μαρία Καριστιανού με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνει μήνυμα εν ώψη της παρουσίασης του νέου πολιτικού της κινήματος στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει, καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, ενώ τονίζει πως παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης δεν μπορούν να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη. Η ίδια καλεί τους πολίτες αύριο Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, όπου θα παρουσιάσει επίσημα το κίνημά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν αφανιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών επιθέσεων ή μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Μιλώντας σε τελετή αποφύτησης της Ακαδημίας της Ακτοφυλακής, είπε πως το ερώτημα είναι αν θα τελειώσουμε τη δουλειά ή αν θα υπογράψουν ένα έγγραφο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
4: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα highlights.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Νίκος Βέρτης και μου έλειψες πολύ και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 9 FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και δε στο από άλλη μεριά. Συντονισμένη έως και τις 10 όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε βραδάκι. Δίνουμε ραντεβού. Σου λέω δε στο από άλλη μεριά. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr και φυσικά μας βρίσκεις και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στο Γιάννη, την καλησπέρα μου και στον Νικόλα, την καλησπέρα μου και στον Αντώνη. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, έτσι τηλεφωνικές μας καλησπέρες. Καλή συνέχεια σε όσους εργάζονται, σε όσους ακόμη δεν έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Κάποια καταστήματα βέβαια ήδη έχουν κλείσει. Κάποιοι επιστρέφουν σπίτι προκειμένου να ξεκουραστούν, το είπα, να χαλαρώσουν. Και όσο μπορούμε βέβαια να επιστρέφουμε τα σπίτι να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε, δεν είναι πάντα εύκολο. Και μερικές φορές έτσι συνοδεύεται και αυτή η υπέρενταση που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και λίγο μπορεί να δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε, λίγο μπορεί να δυσκολευόμαστε γενικότερα να χαλαρώσουμε. Ράλι ανόδου τώρα βλέπω εδώ στις τιμές καυσίμων, συγκρατημένες αυξήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην αμόλυβδη και στη βενζίνη. Τι θα γίνει με όλο αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Δύσκολα για όσους πραγματικά έτσι χρησιμοποιούν καθημερινά το δικό τους μεταφορικό μέσο, κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν επαναπαυθεί στην χρήση του μετρό. Αν και εκεί αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, νομίζω από 29 Μαΐου θα τα πούμε όλα. Στη δεύτερη ώρα θα ενημερωθούμε για όλα. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης είναι εδώ, ψυχή με ψυχή.

Γιώργος Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή. Θεσσαλονίκη, εδώ βρισκόμαστε. Διαβάζω την είδηση, αλλά προσπαθώ έτσι λίγο να την. Να την καταλάβω. Να την αποκωδικοποιήσω. Στα κάγκελα, λέει, περιπτεράδες για την απαγόρευση των προϊόντων κάναβης. Δεν πουλάμε σε ανήλικους. Την πλήρη λοιπόν αντίθεσή του στην απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας που αφορά την απαγόρευση των προϊόντων κάναβης σε περίπτερα, ψιλικατσίδικα και μίνι μάρκετ εκφράζουν οι επαγγελματίες του κάδου, επισημένοντας ότι πρόκειται για εγκεκριμένα προϊόντα που προφανώς και δεν πρέπει να πουλούνται σε ανήλικους. Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων κάναβης, όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια από ανήλικους μαθητές, τα οποία προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις αρχές αλλά και στο Υπουργείο Υγείας. Τώρα, πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα, η τροπολογία που θέλει να περάσει το Υπουργείο Υγείας θα απαγορεύει εντελώς την πώληση των προϊόντων κάναβης, όπως δήλωσε στο φεστιβάλ, στο σχετικό ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καπνοπολών, Περιπτεριούχων και Ψιλικών Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Βαφιάδης. Τα προϊόντα κάναβης απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες και απαγορεύεται η πώλησή τους σε ανήλικους. Κάτι που, όπως ανέφερε ο κ. Βαφιάδης, Βαφίδης, με συγχωρείτε, τηρείται και από τους επαγγελματίες του χώρου. Πάντως, είναι μια είδηση η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια. Νίκος Οικονομόπουλος, είναι εδώ όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου όπου και αν πας. Τώρα στο Cash or Trust, διαγωνιζόμενος αποχώρησε επειδή αντιλήφθηκε ότι εξαπατήθηκε. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας, αυτής της Δευτέρας, 19 Μαΐου, του Cash or Trust, όταν ένας παίχτης ήρθε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δυσάρεστη αποκάλυψη για αντικείμενο που πίστευε πως είχε μεγάλη αξία. Ο κύριος Γιάννης λοιπόν εμφανίστηκε στο πλατό, κρατώντας ένα δισκοπότηρο, το οποίο θεωρούσε ξεχωριστό, καθώς όπως αποκάλυψε, είχε κατασκευαστεί έπειτα από ειδική παραγγελία με χρυσό, ασήμι και πολύτιμες πέτρες. Για την απόκτησή του είχε δαπανίσει συνολικά 9.000 ευρώ, ελπίζοντας πως θα αποδεικνυόταν ένα ιδιαίτερα πολύτιμο κομμάτι. Ωστόσο, ο εκτιμητής, κ. Στάνος Λούδος, του εξήγησε πως το αντικείμενο δεν ήταν συλλεκτικό ή σπάνιο, αλλά ένα κοινό δισκοπότηρο. Γεγονός που σήμαινε πως είχε πέσει θύμα εξαπάτησης. Η εκτίμηση της αξίας του δεν ξεπέρασε τελικά τα 400 ευρώ. Η αποκάλυψη τώρα προκάλεσε έντονη απογοήτευση στον παίχτη. Λογικό να περιμένεις 9.000 ευρώ και να σου προτείνονται 400 ευρώ, ούτε καν το 1 τρίτο δηλαδή. Τι συζητάμε πραγματικά. Τίποτα, ούτε καν το 1 δέκατο. Τόσο χαμηλά. Και βέβαια αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρησή του. Ηλίας Βρετός είναι εδώ και.

Μάτια μου, Ηλίας Βρετός, εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένοι. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε βραδάκι, δίνουμε ραντεβού λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30. Πάντα FM 100, 23-10-2-85-106. Μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε, διαβάζω εδώ στο Fact. Φωτογράφος λοιπόν αφαίρεσε τα κινητά τηλέφωνα από τις φωτογραφίες ζευγαριών, φίλων, για να δείξει την καθημερινή ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Το project Removed του φωτογράφου Eric Biggerskill αποκαλύπτει τον εθισμό στην τεχνολογία, στα social media. Η ιδέα γεννήθηκε όταν είδε μια οικογένεια σε καφέ όπου όλοι ήταν απορροφημένοι στα κινητά τους, ενώ βρίσκονταν σωματικά κοντά αλλά συναισθηματικά μακριά. Ο Eric Pickers λοιπόν αφαιρεί ψηφιακά τις συσκευές από τις φωτογραφίες του, αφήνοντας ανθρώπους σε άβολες, άδειες στάσεις, τονίζοντας την αποξένωση που δημιουργεί υπερσυνδεσιμότητα. Όπως λέει ο ίδιος, είναι τόσο μα τόσο κοινό που σε ταρακουνά και είναι αδύνατο πραγματικά να το ξεχάσεις. Γιάννης Βαρδής είναι εδώ με νέο τραγούδι και αυτός δεν το περίμενα. Εν τω μεταξύ δεν το περίμενα, τηλεφορείτε το τραγούδι, διότι εγώ το περίμενα ότι θα βγάλει κάποια στιγμή και ένα νέο τραγούδι, έτσι.

Συνήθως έτσι γίνεται, δεν το περιμένεις όταν έρχεται η προδοσία, όταν έρχονται συμπεριφορές που δεν ήταν αυτές που θα ήθελες, όχι αυτές που περίμενες πάντα. Συμπεριφορές με ιδιοτέλεια και όχι με ανιδιοτέλεια, και έτσι συμβαίνει πολλές μα πολλές φορές. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς στις 9:30 με κάτι αγαπημένο από Νίκο Απέργη και έτσι είμαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Χρήστος Αδικάη, Ανατολή, Αναπνοή, Αναπνοή, Ανατολή. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια δεν είναι νέο, δεν είναι καινούριο τραγούδι. Ο Χρήστος Αδικάη μας το ξανασυστήνει, μας το παρουσιάζει και πάλι μέσα από το δικό του πρίσμα. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια το Αναπνοή, Ανατολή. Με σεβασμό στο πρωτότυπο και σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση, ο Χρήστος Αδικάη λοιπόν του δίνει έτσι μια νέα πνοή σε ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε κάπου εκεί στα 90s, κυκλοφόρησε στα τέλη των 90s με την υπογραφή του Στέλιου Φωτιάδη και πρώτη ερμηνεύτρια την Γλυκερία. Επανέρχεται αυτή τη χρονιά, μας το ξανασυστήνει ο Χρήστος Αδικάη με την δική του έτσι ερμηνευτική χρειά. Πάμε να υποδεχθούμε Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

Τι ωραίο αυτό, να σου το λέει κάποιος. Και όχι μόνο να το λέει ένας άντρας με γυναίκα, και το αντίστροφο δηλαδή. Και γενικότερα να το ακούμε αυτό. Μην όπως είσαι, είσαι τέλεια, είσαι τέλειος. Να μας δέχονται όπως είμαστε και να μην μπαίνει κάποιος στην προσπάθεια να μας αλλάξει. Δύσκολο, δύσκολο αυτό. Διότι προσπαθείς κάποιες φορές να κρατήσεις τις ισορροπίες, αλλά και κάποιοι πραγματικά πιστεύουν ότι μπορούν να σε αλλάξουν. Δεν σε αποδέχονται όπως είσαι, ή τουλάχιστον έτσι δείχνουν στην αρχή. Και στην πορεία πραγματικά καταβάλουν σημαντική προσπάθεια για να σε αλλάξουν. Πάμε να υποδεχθούμε Γιάννη Φακίνου, ο οποίος είναι εδώ με νέο τραγούδι και περαστική. Μια πολύ όμορφη ξεχωριστή μπαλάντα.

Γιάννη Φακίνος, περαστική, νέο τραγούδι και νέα κυκλοφορία και πολλές φυσικά νέες κυκλοφορίες, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Κάθε Σάββατο απόγευμα συντονίσου και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 έως και τις 7 μαζί θα ενημερωθούμε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Διαβάζω τώρα εδώ στο παράξενα.gr, είναι ο λογαριασμός τους δηλαδή, ουσιαστικά στο Instagram. Το 72% των ανδρών παρουσιάζει μείωση στα επίπεδα άγχους αφού δει τη σύντροφό του. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό είναι πραγματικά έτσι αξιοκρατικό, όντως ισχύει. Μία νέα μελέτη συμπεριφοράς από το North American Institute for Social Psychology διαπίστωσε ότι το 72% των ανδρών παρουσιάζει μετρήσιμη μείωση στα επίπεδα άγχους αφού δει τη σύντροφό του από κοντά. Οι ερευνητές παρακολούθησαν 1.840 άνδρες, νόμιζα ζευγάρια, για 6 μήνες και ανακάλυψαν ότι η επανένωση με ένα ρομαντικό σύντροφο μετά από μια τυπική εργάσιμη ημέρα μείωσε τους δείκτες άγχους κατά μέσο όρο 23% μέσα στα πρώτα 10 λεπτά. Πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης ότι ένιωσαν πιο ήρεμοι, πιο χαρούμενοι και συναισθηματικά ανανεωμένοι σχεδόν αμέσως μετά την αλληλεπίδραση. Δεν ξέρω, έχω λίγο τις ενστάσεις μου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, μάλλον πρέπει να είναι έτσι στο ξεκίνημα της σχέσης. Δηλαδή, όταν υπάρχει έρωτας, διότι αν το καλοσκεφτείς, ας πούμε τώρα, για μια εργαζόμενη μητέρα η οποία επιστρέφει στο σπίτι από τη δουλειά, μπορεί να είναι πολίτρια, να εργάζεται το απόγευμα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό ωράριο, δεν ξέρω ακριβώς, να επιστρέφει να τώρα, ας πούμε στις 8 το απόγευμα, στις 9. Έχει να καθαρίσει, να συμμαζέψει, να τακτοποιήσει. Να φροντίσει τα παιδιά, να μπορεί να διαβάσει τα παιδιά, να μαγειρέψει για αύριο, να ετοιμάσει τα δικά της πράγματα, μπορεί να έχει κουβαλήσει και δουλειά από εκεί που είναι, μπορεί και όχι. Δηλαδή, έχει να φροντίσει ένα σωρό πράγματα. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο μπορεί να μειωθεί το άγχος και το στρες και να χαλαρώσει βλέποντας απλά τον σύντροφό της. Αλλά αυτό μπορεί να ισχύσει για τον άντρα, ο οποίος γυρίζει και ίσως τελικά να μην έχει τόσες πολλές αρμοδιότητες. Σαφώς και υπάρχουν όλοι αυτοί οι άντρες οι οποίοι βοηθούν και στο μαγείρεμα και στο καθάρισμα και στο σιδέρωμα. Αλλά. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδόπουλος και Αν μ'

ότι αυτό είναι το κλειδί τελικά, να υπάρχει αγάπη. Αν υπάρχει αγάπη, θα υπάρχει και χαλάρωση, θα ξεκουράζεται και το βλέμμα σου και η ψυχή σου και το μυαλό σου και η καρδιά σου όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου, είτε είναι σύζυγος, σύντροφος, δεν θέλω να βάλουμε ταμπέλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ ήμασταν για ακόμη ένα βραδάκι, μαζί παρέα συντονισμένοι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι, ευχές για ένα όμορφο βράδυ, πραγματικά ξεκούραστο, χαλαρό, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 20 περίπου βαθμούς Κελσίου, αλλά από αύριο αλλάζουν τα δεδομένα του καιρού. Όχι, δεν έχουμε πτώση θερμοκρασίας, έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, αλλά έχουμε και βροχές, έχουμε και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι και το τέλος. Η υγρασία τώρα αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στα ίδια σχεδόν όπως βρισκόμαστε καθημερινά, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, φέρονται φεύγοντας από εδώ, κάθε βραδάκι βλέπω διαφόρων ειδών ενδυματολογικούς κώδικες. Δηλαδή, μπορεί να δω και κάποιον ο οποίος φοράει κοντομάνικο, κάποια άλλη με τυράντα, αλλά μπορεί να δω και με σακάκι και με καμπαρδινούλα όπως είμαι εγώ. Λοιπόν, η υγρασία στο 43% στην Άνω Πόλη, στα Κάστρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα η υγρασία στο 58% και θερμοκρασία 21 βαθμούς Κελσίου. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, να σε καλά όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι, μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τη Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά της Κιτάλη παίρνει η Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Σε αποχαιρετώ με Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει, θυμίσου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου ορειβάτη που αγνοείται. Ο νεαρός είχε ξεκινήσει μόνος του ανάβαση προς την κορυφή από καταφύγιο, όμως δεν επέστρεψε, με τον πατέρα του να ενημερώνει τις αρχές μέσω του ισπανικού προξενείου. Στις έρευνες συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή drones. Έντονες αντιδράσεις και οργή στους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά από νέα διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που όπως καταγγέλουν τους φορτώνει με το κόστος αποκατάστασης σοβαρών ζημιών σε μισθωμένα κτίρια όπου στεγάζονται σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες. Το θέμα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με την αυτοδιοίκηση να κάνει λόγο για ευνηδιαστική ρύθμιση που αλλάζει όλα όσα ίσχυαν σήμερα. Οι αυτοδιοικητικοί κάνουν λόγο για άδικη μεταφορά ευθύνης και προαναγγέλουν νομικές κινήσεις μέσω ΚΕΔΕ. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Γεννηματάς Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει νέους χώρους διαλογής, χειρουργικό και παθολογικό τομέα, καθώς και ειδικό χώρο αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, περιοχές Natura, εθνικούς δρυμούς και αρχαιολογικές ζώνες, ενώ αιωλικά πάρκα δεν θα επιτρέπονται στην Αττική, στη Μετροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24 Ιουνίου. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για ηλικιωμένο που ένιωσε αδιαθεσία μέσα στο αυτοκίνητό του. Στην οδό Τσιμισκή, στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία με μηχανές επέμβασης, ασθενοφόρο και κινητή μονάδα, ενώ με τη συνδρομή της Ελλάς ο άνδρας μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Λίγο νωρίτερα είχε στηθεί άλλη μια γέφυρα ζωή στην πόλη για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια στο νοσοκομείο μετά από πτώση και τραυματισμό στο κεφάλι. Οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετέχουν στον Στολίσκο Global Smooth Flotilla αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ και στο λιμάνι του Ασντοντ, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ θα παράσχει προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει για τον ταχύτερο δυνατό επαναπατρισμό τους, με το ΙΠΕΞ να ζητά την τήρηση του διεθνούς δικαίου και την ασφάλεια των πολιτών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή το κράτος δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για χαμένες ευκαιρίες και πολιτική αλαζονία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα πληρώσει ακριβά το μάρμαρο των χαμένων ευκαιριών. Υπερασπίστηκε τη στάση του Πασόκ στα θεσμικά ζητήματα, απάντησε στις επικρίσεις για το ποθενέσχες του και επανέλαβε ότι στόχος του κόμματος είναι η πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Η Μαρία Καριστιανού με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνει μήνυμα εν ώψη της παρουσίασης του νέου πολιτικού της εγχειρήματος στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει, καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, ενώ τονίζει πως παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης δεν μπορούν να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη. Η ίδια καλεί τους πολίτες αύριο Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, όπου θα παρουσιάσει επίσημα το κίνημά της. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει αύριο περιοχή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού επί της οδού Εγνατία από Γρυπάρη έως Καλυψούς στη Δημοτική Ενότητα Πηλέας. Στα διεθνή, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για αποκλιμάκωση της κρίσης με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Η Ιρανική πλευρά επανέλαβε τα αιτήματά της για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της χώρας, εκφράζοντας παράλληλα μεγάλη δυσπιστή απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητά επίσης μηχανισμό ασφαλείας για τα στενά του Ορμούς, όπου συνεχίζεται η ένταση με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυσιπλοεία και την ενέργεια. Κλείνουμε με τον καιρό. Άστατος ο καιρός την 5η 21 Μαΐου, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα της Κεντρικής Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανές τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο το πρωί στις 7. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. και γίνε αισιολόγος, κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Αν μπορούσες να διαβάσεις μέσα σε μια κυψέλη, θα έβλεπες εκεί όλη την ευτυχία της ανθρώπινης κοινωνίας συγκεντρωμένη. Τάξη, αφοσίωση και μόχθος. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

Κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, έτσι και το απόψινό βράδυ Τετάρτης, όταν η πόλη μετράει τα άστρα, στις 10 είναι η ώρα που συντονιζόμαστε εδώ παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζουγλου.

Να καλησπερίσω όλους εσάς μας ακούτε μέσα από τα RGNA και φυσικά όσοι μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σε όλους σας από το σπίτι που μόλις, στο σπίτι μάλλον καλύτερα, που μόλις άναψε το φως, στο δρόμο που ακόμα κρατάει το ρυθμό της πόλης, στο αυτοκίνητο που γίνεται μικρό καταφύγιο με μουσική στο background και σκέψεις που ταξιδεύουν, όπου κι αν είστε φίλες και φίλοι, όπου κι αν σας βρίσκει αυτή τη στιγμή, είμαστε μαζί στην ίδια συχνότητα, στην ίδια ανάσα της βραδιάς. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μπολερό.

0: Σήμερα γιορτάζουν όλες οι φίλες που ακούνε στο όνομα Λιδία. Έτσι λοιπόν, στις φίλες ακροάτριες που ακούν στο όνομα Λιδία, χρόνια πολλά. Πάμε να δούμε τις απόψινές επετείους. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, όπου και θα σταθούμε, και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Και λέω γιατί θα σταθούμε. Μια μέρα, φίλες και φίλοι, αφιερωμένη σε ένα από τα πιο μικρά αλλά και πιο σπουδαία πλάσματα αυτού του κόσμου. Και νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε στις μελισσούλες απόψε. Τι παράξενο, δεν συμφωνείτε, κάτι τόσο μικρό να κρατά τόσο μεγάλη ισορροπία πάνω στη γη.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

2310-285-106 το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε μέχρι και τα μεσάνυχτα, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστερά κοντό ζωγλουμένη στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας που στο τρίτο ημίωρο, κάπου εκεί νομίζω, θα σας θέσω πάλι ένα ερώτημα το οποίο περιμένω να μας απαντήσετε και να αλληλεπιδράσουμε για ένα ακόμα βράδυ, φίλες και φίλοι. Και να συνεχίσουμε λίγο, να ξετυλίγουμε την ταυτότητα της απόψινής βραδιάς. Πάμε σε κάποια γεγονότα που συνέβησαν. Βρισκόμαστε στο 325, συνέρχεται στην οίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Πάμε στο 1825 όπου Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα σε απόλυση της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη γερμανικών αλεξιπτωτιστών με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, τον θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα, φίλες και φίλοι, θα αποκαλυφθεί στις 9 του Αυγούστου.

τα μηνύματά σας έχουν ξεκινήσει να έρχονται σιγά σιγά. Να καλησπερίσουμε όλους τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τους φίλους ακροατές από την Λεωφόρο Στρατού, τους φίλους ακροατές από την Βούλγαρη. Σιγά σιγά έρχονται και τα μηνύματα των φίλων ακροατών από την Άνω Πόλη. Ευγενή από τον Εύωσμο να σε ευχηθούμε καλή βάρδια. Στην Ελένη και στο Διονύση την καλησπέρα μας από τους Αμπελόκηπους. Δηλαδή, οι Αμπελόκηποι στείλαν την καλησπέρα και εμείς ανταποδίδουμε. Στη Στέλλα από την Καλαμαριά και φυσικά σε όλες και όλους εσάς. Πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή. Ταχύτατα και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και κάπου εδώ σας έχω μία έκπληξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Κώστα Λογοθέτη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κοντόζογλου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Θα ήθελα με αφορμή τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα και πηγαίνω στο 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο που αναφέρθηκα στο πρώτο ημίωρο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, όπου σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδελφή και τη γιαγιά του. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, στις 9 Αυγούστου του ίδιου έτους το έγκλημα, λέει, θα αποκαλυφθεί. Μέσα λοιπόν από την πολυετή πείρα σας ως ποινικολόγος, θα ήθελα με αφορμή αυτό και κάνοντας το ρεπορτάζ και βλέποντας προβληματισμό του κόσμου στην πόλη, δηλαδή που συζητάμε σε παρέες, μα καλά είναι δυνατόν να φτάσει κάποιος, οι άνθρωποι που σε μεγαλώσαν, δηλαδή όλα αυτά τα οποία ερχόμαστε στο σήμερα, ποια είναι το δικό σας σχόλιο, έτσι, τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτές τις εγκληματικές φυσιογνωμίες, που σίγουρα η κάθε μία είναι ξεχωριστή, αλλά μπορεί να έχουν και κάτι κοινό λόγω σε εσάς.
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα μεγάλα εγκλήματα τα έχω ζήσει από πρώτο χέρι στην εισαγγελία, στο γραφείο μου κτλ. Η υπόθεση αυτή του Θεόφιλου Σεχίδη, όπως και όλες οι παρόμοιες, έχουν πολύ εύκολη εξήγηση, γιατί εκεί υπάρχει μια εμφανής ψυχοπαθολογία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν η εξήγηση είναι εύκολη. Όταν ένας έχει οποιοδήποτε τέτοιου είδους πρόβλημα, εξηγείται και η δραστηριότητα αυτή. Το μεγάλο πρόβλημα, το τεράστιο, αυτό που αποτελεί κίνδυνο και απορία ταυτόχρονα για την κοινωνία, είναι αυτοί που εγκληματούν χωρίς να υπάρχει ψυχολογικό υπόβαθρο. Εκεί είναι το τρομερό και το δύσκολο να εξηγηθεί. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος, και νομίζω ότι ο Σεχίδης δεν ζει πλέον, ο Θεόφιλος Σεχίδης, νομίζω, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό τόσο που να θυμάμαι κι εγώ όλοι πια ποιο τέλος είχα. Ναι, αλλά αυτό που είναι το ανησυχητικό λοιπόν σήμερα είναι ότι για πολύ μικρές αφορμές, ανύπαρκτες ή εν πάση περιπτώσει πολύ μικρές, που θα μπορούσαν να λυθούν σε μια προσφυγή στα δικαστήρια, με μεγάλη ευκολία εγκληματούν άνθρωποι που δεν έχουν τέτοιου είδους υπόβαθρο. Άνθρωποι οι οποίοι μέχρι την προηγουμένη μέρα ήταν κανονικοί, όπως είσαι εγώ, ο καθένας από εμάς. Mm-hmm. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε για παράδειγμα, βλέπετε και εσείς ως δημοσιογράφος, ίσως ξέρετε καλύτερα από μένα στατιστικά, κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Ο άνδρας σκότωσε την γυναίκα του, η γυναίκα δηλητηρίασε τον άντρα, τα γνωστά. Και σας τονίζω, και στους ακροατές σας μάλλον, ότι όλα αυτά δεν του αρέσει ενός η γυναίκα του ή δεν τα βρίσκει. Υπάρχει δικαιοσύνη να βγει ένα διαζύγιο. Μπορεί να πάρει χρόνο, μπορεί δεν ξέρω τι άλλο να πάρει, αλλά είναι πολύ καλύτερο από το να σκοτώσει τον σύντροφό του. Πράγματα τα οποία παλαιότερα δεν γινόταν, τουλάχιστον σε τέτοιον αριθμό και με τέτοια συχνότητα.
1: Ίσως,
2: τώρα, από εδώ και πέρα.
1: Ίσως μπορεί να φταίνε και, βέβαια δεν επικροτούμε τίποτα, αλλά και οι κοινοοικονομικές πιέσεις. Δηλαδή η φτώχεια, η περιθωριοποίηση να τροφοδοτούν ένα κλικ παραπάνω την παραβατικότητα.
2: Αναμφίβολα. Αυτό που είπατε τώρα είναι μια κοινωνική παράμετρος η οποία συνιστά, η οποία συνιστά μεγάλη πίεση στους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτή η αιτία, γιατί χιλιάδων άνθρωποι που ταλαιπωρούνται οικονομικά, κοινωνικά κτλ. Δεν στρέφονται προς το έγκλημα. Σε κάθε όμως περίπτωση, μια μειοψηφία του συνόλου επηρεάζεται και από αυτό. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, μπορείτε οι ακροατές να το θυμούνται, ένας πατέρας σκότωσε το παιδί του στο ξύλο γιατί του χάλασε το κασετόφωνο. Του χτυπούσε με ένα λωστό δεν ξέρω πόση ώρα, ναι, μέχρι που ξεψύχησε το παιδί. Και μετά αυτός πήγε σε ένα ύψωμα δίπλα για να μην το πιάσουν. Το πιάσαν τελικά. Και γιατί σας το λέω αυτό. Όταν τον φέρα σε μένα, τότε ήμουν εισαγγελέας, έτυχε εκείνη τη μέρα εισαγγελέας υπηρεσίας. Mm-hmm, mm-hmm. Το φέρα σε μένα και όταν εγώ κάτι του είπα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τον επέπληξα, γυρνάει και μου λέει, μα κύριε εισαγγελέα, μου χάλασε το κασετόφωνο. Ξέρετε πώς το κάνει ένα κασετόφωνο? Δηλαδή δεν μπορείς εύκολα να βρεις άκρη.
1: Ναι. Άρα εκεί βλέπεις ότι κάτι έχει, να το πω έτσι πιο λαϊκά, έχει λασκάρει.
2: Κάτι έχει λασκάρει, αλλά αυτό είναι μια σωστή λαϊκή έκφραση, η οποία όμως δεν εξεικονίζει το εύρος των ψυχοπαθολογικών, ας πούμε, καταστάσεων. Mm-hmm. Θα ξέρετε πως και η ψυχολογία και η ψυχιατρική έχει δεκάδες μορφές, δεκάδες μορφών ψυχοπαθολογίας. Δηλαδή κάποια στιγμή, ίσως τώρα βέβαια τέτοια ώρα και δεν μπορείτε να βρείτε εύκολα να μιλήσετε και με έναν ψυχίατρο, αλλά από ένα σημείο και πέρα, πολλά mm-hmm. από αυτά, ή σε πολλά από αυτά, χρειαζόμαστε τη βοήθεια πλέον ψυχιάτρων ή ψυχολόγων. Δηλαδή mm-hmm. συμβαίνουν πράγματα και σήμερα, σε μεγαλύτερο αριθμό, τα οποία δεν μπορούν να ερμηνευθούν μόνο με τη νομική προσέγγιση, την οποία την ξέρω αρκετά καλά, τολμώ να πω. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση πια. Mm-hmm. Το γιατί, προσέξτε κάτι, μεγαλύτερη σημασία από το αν έκανε κάποιος κάτι, έχει το γιατί το έκανε αυτό το κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αν βρούμε, αν μπορέσουμε και εντοπίσουμε τα ελαττήρια αυτού ή αυτών που εγκληματούν, προφανώς θα μπορέσουμε να ασκήσουμε και μια προληπτική πολιτική επιτυχέστερη.
1: Πιστεύετε είμαστε σε καλό δρόμο?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Σήμερα άκουγα μάλλον στην τηλεόραση, ίσως το είδατε στα δελτία των 8, μάλλον το μεσημέρι το άκουσα, συγγνώμη, mm-hmm. ότι παιδιά τα οποία προέρχονται από προβληματικότατες οικογένειες, τα οποία τα πήρε η πολιτεία από τα παιδιά, από τις οικογένειες αυτές, δεν έχει πού να τα βάλει και τα βάλει σε νοσοκομείο, το βλέπατε το μεσημέρι, στο Πέδο νομίζω, τα οποία παιδιά ζουν εκεί μέσα μήνες, εβδομάδες, ίσως και χρόνια, σε ένα περιβάλλον φυσικά για αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είναι άρρωστα.
1: Αν κατάλαβα το πρώτο, ότι γενικά αναγκάστηκαν να τα πάρουν από μια οικογένεια και δεν υπάρχουν δομές, οπότε αναγκάζονται να φιλοξενηθούν στον Πέδο, με αποτέλεσμα που υπάρχουν και άλλα παιδάκια
2: αυτό,
1: εκεί.
2: Αυτό το είδατε το ρεπορτάζ.
1: Ναι,
2: αυτό,
1: ναι,
2: το
1: εδώ μας πηγαίνει... ναι.
2: Οπότε λοιπόν μια πολιτεία, συγγνώμη που σας διακόψω.
1: Βεβαίως, όχι, παρακαλώ.
2: Αλλά μια πολιτεία δεν μπορεί σε ένα ολόκληρο κράτος να έχει ένα ίδρυμα για τα ταλαιπωρημένα, τα βασανισμένα, τα βιασμένα παιδιά και τα συμβάζει σε ένα νοσοκομείο, στερώντας και κλίνες από τους πραγματικούς ασθενείς βέβαια, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, να μεγαλώνουν εκεί μέσα στο νοσοκομείο. Αυτά τώρα τα παιδιά, όταν και, και αν ποτέ βγουν από εκεί μέσα, τι συμπεριφορές δηλαδή θα επιδεικνύουν από εκεί και πέρα στην κοινωνία?
1: Ναι.
2: Και θα αρχίσουμε βέβαια να λέμε, αυτά είναι τα παιδιά, αυτά είναι όλα, αυτά είναι το ένα, αυτά είναι το άλλο.
1: Άρα λοιπόν αναζητούμε την είδηση πίσω από την είδηση. Τι κρύβεται ακριβώς πίσω από την πρώτη είδηση, τις λεζάντες που διαβάζουμε, και με αυτά όλα που μας είπατε τελικά καταλήγουμε και στο πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν η πρώτη ηλικία των παιδιών, η διαμόρφωση και το περιβάλλον το οποίο αναπτύσσεται. Ένα παιδί δηλαδή που δεν έχει ακούσει ποτέ του κλασική μουσική, λέω εγώ τώρα, μπορεί να μην την αγαπήσει, δηλαδή είναι τα ερεθίσματα.
2: Ακριβώς. Και κοιτάξτε κάτι, σε μένα πολλές φορές κατελόγιζαν, τα παλαιότερα χρόνια δεν ήμουν εισαγγελέας, mm-hmm. κατελόγιζαν ότι ήμουν υπηκής με τα παιδιά των Ρωμά και τα τέτοια. Πράγματι ήμουν υπηκής, το συνομολογώ. Mm-hmm. Αλλά πείτε μου τώρα στον αέρα, ένα παιδί που γεννιέται από Ρωμά στο Δενδροπόταμο έχει τις ίδιες ευκαιρίες με το δικό μου το παιδί? Προφανώς όχι.
1: Κατάλαβα.
2: Αν λοιπόν το παιδί εκείνο στραβοπατήσει στη ζωή, θα πρέπει να το χτυπήσουμε και από πάνω. Όταν επιτρέπουμε να ζουν παιδιά σε τέτοιες συνθήκες, σε τέτοιες οικογένειες, δηλαδή το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο από το να δούμε αν ένα παιδί έκανε αυτό το πράγμα που το κατηγορούμε. Το θέμα είναι γιατί το έκανε και αν μπορούσε να μην το κάνει.
1: Αυτό θα κρατήσουμε λοιπόν, να δούμε γιατί το έκανε. Γιατί οδεύουμε εκεί που οδεύουμε ως κοινωνία, πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ έλεγα λοιπόν μέσα από τον Πολερό να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Τώρα κύριε Λογοθέτη, αυτό που λέω στους ακροατές, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, τουλάχιστον να μην αδειάσει το ποτήρι.
2: Να μην αδειάσει και γιατί όχι, να προσπαθούμε να το κάνουμε, θα φαίνεται μισογεμάτο ή γεμάτο. Δηλαδή όταν μια πολιτεία έχει χρήματα για άλλες παροχές, ίσως αναγκαίες και αυτές, εντάξει, δεν έχει χρήματα για 10, 20, 30, 40 παιδιά δυστυχισμένων οικογενειών και τα στηβάζει στο νοσοκομείο. Εγώ το μεσημέρι συγκλονίστηκα. Και χαίρομαι που την είδατε και εσείς την είδηση αυτή.
1: Ναι. Γενικά αποφεύγω, παρότι είναι η δουλειά μας, αλλά μόνο δυσάρεστα. Μόνο δυσάρεστα και πράγματα τα οποία μας βάζουν σε προβληματισμό. Αν ξεκινήσουμε να μιλάμε, νομίζω θα πέσουν οι τίτλοι τέλους και ακόμα θα συζητάμε για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστούμε.
2: Μόνο.
1: Παρακαλώ.
2: Μια λέξη μόνο. Συμπληρώνοντας αυτό το τελευταίο που είπατε, αυτό είναι μια λάθος εικόνα. Δεν είναι μόνο δυσάρεστα. Μόνο τα δυσάρεστα προβάλλονται. Είναι και χιλιάδες πράξεις θετικές μες στην κοινωνία, από παιδιά, από μεγαλύτερους κτλ., οι οποίες ποτέ δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μόνο το κακό θα δει το φως της δημοσιότητας.
1: Άρα αυτό είναι και λίγο κατευθυνόμενο.
2: Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό ίσως κάποιοι άλλοι μπορούν να σας απαντήσουν, αλλά δεν έχετε παρατηρήσει ότι όλα τα δελτία ειδήσεων έχουν μεταβληθεί σε δελτία εγκληματολογικών υπηρεσιών?
1: Ισχύει αυτό που λέτε.
2: Με εγκλήματα αρχίζουν, σε εγκλήματα τελειώνουν.
1: Ίσως αυτό να φέρνει και την ακροματικότητα. Πάλι ανοίγουμε μεγάλη συζήτηση, πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Ναι, συμβαίνουν και πολλά καλά. Τον Πολερό θέλουμε έτσι να κρατάμε.
2: Δεν ασχολείται. Ναι, τα είμαστε... μόνα καλά που ακούω είναι από την εκπομπή σας πότε-πότε, που φέρνετε γιατρούς, φέρνετε συγγραφείς κυρίως, φέρνετε ανθρώπους του πνεύματος, όσο μπορώ και εγώ να ακούω την εκπομπή σας. Αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση, φωτεινή. Δεν φτάνει όμως μια εξαίρεση να αλλάξει την κοινωνία.
1: Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι τον Πολερό το γράφουν και πολλοί ακροατές. Κοιτάμε να. Είναι και η ώρα αυτή, οπότε δεν είναι και αμιγώς δημοσιογραφική. Να προβληματιζόμαστε όμορφα και να κοιτάμε όπως μετά το καληνύχτισμα που θα σας αποδεσμεύσουμε. Η θεματική μας. Θα δούμε λοιπόν αυτό το μικρό πλασματάκι, η μέλισσα, πώς βοηθάει για την ισορροπία στον πλανήτη μας.
2: Μακάρι, μακάρι. Καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Αλήθεια, ο κύριος λογοθέτης είναι έτσι όπως μας έγραψε η Μαρία, καυστικός, με μεγάλη εμπειρία. Χαίρομαι που συμφωνείτε με την συζήτηση την οποία είχαμε και η Νάντια γράφει εξαιρετικά, έτσι κάποιες ακροάτριες λοιπόν σχολιάσανε την τηλεφωνική συνέντευξη με τον κύριο λογοθέτη. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας αναφερθώ για το δεύτερο βιβλίο που ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει την Παρασκευή, όπου θα γίνει και η κλήρωση, και αυτό από τις εκδόσεις iWrite. Όπως σκέφτεται ένας άνθρωπος είναι ο τίτλος, το αριστούργημα του James Allen. Είναι το πιο σύντομο αλλά ουσιαστικό μάθημα αυτογνωσίας που γράφτηκε ποτέ. Οι σκέψεις σου διαμορφώνουν τη ζωή σου. Τι θα συμβεί αν μάθεις να τις ελέγχεις? Θα θέλατε λοιπόν ένα τέτοιο βιβλίο? Το «Πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος» του James Allen δεν είναι ένα ακόμα βιβλίο αυτοβελτίωσης. Είναι ένας διαχρονικός οδηγός προσωπικής μεταμόρφωσης, φίλες και φίλοι, που εμπνέει εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Με λόγο λιτό αλλά βαθιά στοχαστικό, αποκαλύπτει μια απλή και ισχυρή αλήθεια. Ό,τι σκέφτεσαι, αυτό γίνεσαι. Γραμμένο το 1903. Κι όμως το βιβλίο παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά και διαχρονικά έργα της φιλοσοφίας, της αυτογνωσίας και της προσωπικής ευθύνης. Στις λιτές και κερίες σελίδες του Άλεν μας καλεί να στραφούμε μέσα μας και να αναλάβουμε την πλήρη ευθύνη για τη ζωή μας, αναγνωρίζοντας ότι κάθε σκέψη είναι ένας σπόρος και κάθε πράξη ένας καρπός. Έτσι λοιπόν, αν νιώθεις πως η ζωή σου δεν αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρά σου, αν αναρωτιέσαι, φίλε ακροατή, γιατί κάποιοι άνθρωποι προοδεύουν ενώ άλλοι μένουν στάσιμοι, αυτό το βιβλίο μπορεί να σε οδηγήσει στην απάντηση. Δεν στηρίζεται σε θεωρητικές συμβουλές ή αόριστες υποσχέσεις, αλλά σε μια ξεκάθαρη πρακτική αρχή. Η σκέψη είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις πράξεις, τις συνήθειες και τελικά το πεπρωμένο. Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις iWrite, το πρώτο βιβλίο που αναφερθήκαμε εχθές, η «Ντροπή στο τραπέζι και άλλα μικρά δράματα» της Μαρίας Αλεξιάδου. Ένα βιβλίο που μιλάει κατευθείαν σε όσους έχουν νιώσει το κοινωνικό άγχος και τους κόβει τη φωνή, να τους μικραίνει την παρουσία και να τους κρατά πίσω. Έτσι λοιπόν, ένα από τα δύο βιβλία, αντίστοιχα δηλαδή, ένας τυχερός και μια τυχερή, ή μια τυχερή, δύο τυχεροί, δύο τυχερές λοιπόν, την Παρασκευή θα τα κερδίσετε. Είπαμε η ταχύτητα, όποιος καλέσει πρώτος 2310-285-106 ή αντίστοιχα στείλει το μήνυμά του, θα μπορείτε να τα παραλάβετε από την πλατεία Αριστοτέλους, τον Ιαννό, στο τέλος της άλλης εβδομάδας.

Και πριν προχωρήσουμε, φίλες και φίλοι, έτσι στην απόψινή θεματολογία με πρωταγωνίστρια την Μέλισσα, γιατί αφορμή έχει σταθεί Παγκόσμια ημέρα Μέλισσας που είναι σήμερα, θα ήθελα να σας διαβάσω δύο μηνύματα ακροατών σχετικά με τον κύριο λογοθέτη. Ο Ιωάννης λοιπόν από το Ντεπό, συγχαρητήρια Αριστεία για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο λογοθέτη, ποινικολόγο που ήταν μαζί μας τηλεφωνικά και μας βοήθησε να φωτίσουμε μια δύσκολη αλλά τόσο σημαντική πλευρά της καθημερινότητας, αυτή της εγκληματικότητας και των κοινωνικών της διαστάσεων. Και να περάσω σε μια φίλη ακροάτρια, την Νίκη. Καλησπέρα, Αριστεία. Από την συζήτηση με τον κύριο λογοθέτη, κράτησα πως πίσω από κάθε υπόθεση υπάρχουν πάντα αιτίες, διαδρομές και κοινωνικά ερωτήματα που δεν μπορούμε να αγνοούμε. Σημαντικό να ακούμε και να κατανοούμε και να στεκόμαστε με σκέψη απέναντι σε γεγονότα. Συγχαρητήρια που τον έβγαλες στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Έχετε στείλει και άλλες φίλες, όπως βλέπω εδώ και φίλοι, τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μας σε όλους σας. Νομίζω και από τον κύριο λογοθέτη, αν μας ακούει, έχετε τις ευχαριστίες του. Και εδώ μου στέλνει και η Μαρία, μην ξεχάσεις, λέει, και να ευχηθείς. Φυσικά λοιπόν να ευχηθούμε από τώρα σε μία ώρα, νομίζω και επίσημα, σε όλους λοιπόν τους φίλους ακροατές που ακούνε στο όνομα Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Πολύχρονη, με αφορμή τον κύριο Κώστα λογοθέτη που είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έρχονται ευχές μέσω εμού για εσάς. Αυτά είναι τα όμορφα όταν κάνεις ζωντανό ραδιόφωνο. Πάμε να ρίξουμε κόκκινο στη νύχτα, να πάρουμε μια ανάσα, να διαβάσω τα μηνύματά σας που έρχονται. Φυσικά όποιος θέλει και 2310-285-106 το τηλέφωνο του σταθμού, και να επιστρέψουμε. Μην φύγει κανείς, μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εδώ ζωντανά στον FM 100.

Πάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε την δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής, όπου απόψε θα σας πάω κάπου διαφορετικά. Όχι σε έναν δρόμο της πόλης, σας έχω ετοιμάσει κάτι άλλο για αργότερα αν προλάβουμε, αλλά σε έναν μικρό, σχεδόν αθόρυβο κόσμο. Έναν κόσμο, φίλες και φίλοι, που δουλεύει ασταμάτητα, χωρίς να ζητά τίποτα. Κι όμως κρατά τον πλανήτη ζωντανό. Και μιλάω για τις μέλισσες.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: όπως φιλάς εσύ. FM 100, η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Και φυσικά οι νύχτες μας έχουν άρωμα μπολερό. Όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη το μπολερό. Και πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόσογλου μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με την ροή του θέματος. Γνωρίζετε φίλες και φίλοι ότι οι μέλισσες επικονιάζουν περίπου το 1/3 των τροφίμων μας. Χωρίς αυτές η τροφή, τα λουλούδια, η ίδια η ισορροπία της φύσης αλλάζει δραματικά. Η μέλισσα είναι σύμβολο συνεργασίας, κοινότητας και προσφοράς. Και ξέρετε, σκέφτομαι πόσες φορές κι εμείς στη ζωή γινόμαστε σαν τις μέλισσες. Δίνουμε, προσφέρουμε, χωρίς να ακουγόμαστε πολύ, αλλά χωρίς εμάς πάντα κάτι να λείπει.

Και εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να σας θέσω τα εξής δύο ερωτήματα. Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ ποιοι είναι οι άνθρωποι μέλισσες στη ζωή σας, εκείνοι που κρατούν τα πάντα όρθια αλλά σιωπηλά? 2310-285-106 και αντίστοιχα, όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστεία Κοντός Γλουμέντη στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας.

φωνή των ακροατών μέσα από τα μηνύματα που στείλατε. Ήδη ήρθανε τα τρία πρώτα. Απαντάτε λοιπόν στην ερώτηση, αν αναρωτηθήκατε ποτέ ποιοι είναι οι άνθρωποι μέλησες στη ζωή σας, εκείνοι που κρατούν τα πάντα όρθια, αλλά μέσα από την σιωπή. Μας γράφει ο Άκης, ναι, είναι η μαμά μου, δεν μιλά πολύ, αλλά είναι πάντα εκεί, κρατάει την οικογένεια χωρίς να φαίνεται σαν να το θεωρεί αυτονόητο. Η Νανά, για μένα είναι ο συνάδελφος στη δουλειά, αριστεί, αυτός που δεν λέει πολλά, αλλά όταν χαλάει κάτι, το φτιάχνει πριν το πάρει κανείς είδηση. Και η Ανθή μας λέει το εξής. Για μένα, αριστεί, οι άνθρωποι μέλησες είναι οι φίλοι που δεν φωνάζουν ποτέ για τον εαυτό τους. Σε θυμούνται, σε ρωτούν, σε στηρίζουν και ας έχουν και αυτοί τα δικά τους βάρη.

καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από την Χειροποίητο, τον τη Δήμητρα και τον Γιώργο, τον Στράτο και την Κατερίνα, την Σούλα και την Βίκη και λίγο πιο πάνω τον Στέλιο που και τι μουσικάρες μας γράφει, παίζει απόψε το Μπολερό. Πάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, βλέποντας την ώρα να περνάει και περίπου σε 10 λεπτά να υποδεχόμαστε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Σας έχω ετοιμάσει νοερά να πάμε κάπου όλοι μαζί, όπου υπάρχει ένα μέρος στη Θεσσαλονίκη που δεν μοιάζει με τα άλλα. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, η Μέλισσα σήμερα ήταν η πρωταγωνίστρια, αν θέλετε, στην εκπομπή. Αν και νομίζω ότι την παράσταση την έκλεψε με βάση τα μηνύματά σας ο κύριος Κώστας Λογοθέτης με τα όσα συζητήσαμε απόψε. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε νοερά. Δεν θα περπατήσουμε απόψε, αλλά θα πετάξουμε. Ας γίνουμε λοιπόν έτσι μελισσούλες στους κήπους του Πασά, ένα από

Μια όλη μαζί. Εκεί φίλες και φίλοι που το φως μπλέκεται με τη σκιά και ο χρόνος μοιάζει να ξεχνά να προχωρήσει. Σαν μέλισσες λοιπόν, δεν ψάχνουμε απλώς λουλούδια. Εμείς, σαν άνθρωποι, ψάχνουμε στιγμές, μαζεύουμε εικόνες, μυρωδιές, συναισθήματα. Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτή τη σιωπή, καταλαβαίνουμε φίλες και φίλοι πως υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Αλλά τα νιώθεις και ίσως αν σταθούμε λίγο παραπάνω, αν ακούσουμε λίγο πιο βαθιά, να ακούσουμε και εκείνο το ανεπαίσθητο, αν θέλετε, βουητό της ζωής που συνεχίζεται αθόρυφα σαν μια μέλισσα. Και κάπως έτσι αφήνουμε πίσω μας τους κήπους του Πασά σαν μέλισσες που πήραν μαζί τους λίγο φως, λίγη σιωπή, λίγη από εκείνη την μαγεία και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του FM 100 και συνεχίζουμε με το επόμενο μουσικό κομμάτι.

Να καλησπέρισω και τους φίλους ακροατές από την Ανάληψη, τους φίλους ακροατές κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, στην Μαρτίου, Αρμενοπούλου, Ιασονίδου, έρχομαι λίγο πάλι προς τα εδώ, στην Καμάρα κοντά, φυσικά όλες και όλους εσάς, και αν κάποιους ξεχνώ, να ξέρετε ότι πάντα σας σκέφτομαι, ξέρετε ότι και τελειώντας την εκπομπή απαντάω σε πολλά μηνύματα και εδώ πάμε να ακούσουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, να κοιμηθούμε αγκαλιά, ένα τραγούδι που μας ζήτησε η Λίζα από το κέντρο εδώ της Θεσσαλονίκης.

Όλοι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Για στο κορμί σου να

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο.

Έχουμε περάσει ήδη στο τέταρτο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι, και πάμε να υποδεχτούμε τις λέξεις του αέρα για απόψε. Μέλισσα, κοινότητα, προσφορά, αθόρυβη δύναμη, συνέχεια. Για να δούμε λίγο. Μέλισσα. Μικρή στην παρουσία, τεράστια στο έργο. Η μέλισσα, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει ποτέ μόνη της. Υπάρχει μέσα σε ένα κύκλο ζωής, σε μια αποστολή που ξεπερνά το εγώ. Είναι το σύμβολο του αόρα του μόχθου που κρατά τον κόσμο σε γλυκιά ισορροπία. Κοινότητα. Εκεί που το μαζί γίνεται δύναμη. Η κοινότητα δεν είναι απλώς άνθρωποι στον ίδιο χώρο, αλλά άνθρωποι που μοιράζονται ευθύνη, φροντίδα και παρουσία. Προσφορά. Η πράξη που δεν ζητά αντάλλαγμα. Είναι το χέρι που απλώνεται χωρίς να μετρά τι θα πάρει πίσω. Η προσφορά, αγαπητοί ακροατές, είναι η πιο ήσυχη μορφή γενναιότητας, γιατί δεν χρειάζεται χειροκρότημα για να υπάρξει. Αθόρυβη δύναμη. Δεν κάνει θόρυβο, δεν επιβάλλεται, δεν διεκδικεί. Κι όμως κινεί πράγματα. Αλλάζει καταστάσεις, κρατά ανθρώπους όρθιους. Είναι η δύναμη, φίλες και φίλοι, που δεν φαίνεται μέχρι να λείψει. Συνέχεια. Η ροή που δεν σταματά. Ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να παγώνουν. Είναι η ζωή που επιμένει. Οι άνθρωποι που συνεχίζουν. Οι μικρές κινήσεις που γίνονται δρόμος. Η συνέχεια είναι, φίλες και φίλοι, υπόσχεση ότι τίποτα δεν τελειώνει πραγματικά όσο θα υπάρχει προσπάθεια.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους, πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούμε. Της ιστορίας πυρπολώ τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Καπέδο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την σκέψη της απόψινης βραδιάς. Σύντομη, αλλά με πολύ νόημα. Αν ο κόσμος, φίλες και φίλοι, κρατιέται ακόμα, είναι γιατί υπάρχουν ψυχές που δίνουν χωρίς να φαίνονται. Σαν τις μέλισσες, έτσι απλά.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις.

ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής διαδρομής, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ Πέμπτη βραδάκι, που αλλού στον FM 100. Και αν έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσω, έχω τρεις υπέροχες μουσικές επιλογές για τον μουσικό απόψινο επίλογο του Μπολερό, όπως εξάλλου και κάθε βράδυ. Αν απόψε, φίλες και φίλοι, ακούσετε ένα βουητό κάπου μακριά, μην το αγνοήσετε. Ίσως είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κάνουν ποτέ πολύ θόρυβο. Καληνύχτα, Θεσσαλονίκη. Καληνύχτα, αγαπημένοι μου ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε. Θα ανταμώσουμε ξανά αύριο το βράδυ. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά και να έχετε ένα καλό, πάρα πολύ καλό ξημέρωμα. Καληνύχτα σας.

ήταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, πες να μη σου λέω.

όσο μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.